Η ώρα στον κόσμο είναι 5.

93,6. Welcome to my island.

0: be about me, Forster.
1: I mean, the Godfather.
2: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5206 80 και στο edasa.gr.

Καλημέρα και από εμάς, είναι 8 λεπτά μετά τις 6. Καλό μήνα, 1η Ιουλίου σήμερα, Τετάρτη, με μεγάλη γιορτή, όπως πάντα. Νομίζω οι περισσότεροι μπορεί και να το θυμάστε, γιατί πραγματικά είναι μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουν Κοσμά και Δαμιανού, Ανάργυρος, Αργύρης, Δαμιανός, Μαυρίκιος, Κοσμάς επίσης. Εμείς εδώ θα είμαστε. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με Harry Mann στα φωνητικά, η Σίση Χιούστον. Harry Mann που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα 1η Ιουλίου του 2003. Αυτός ο πρωτοπόρος Αμερικανός μουσικός καθιέρωσε το φλάουτος, βασικό σολιστικό όργανο στη jazz. Και ξεκινήσαμε την εκπομπή με Cajun Moon. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Νίκος Κλαβενίτης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα γνωστά για την επικοινωνία μας και το Viber και τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι, καλό μήνα και πάλι. Κοκ Ρόμπιν από τα παλιά, από τη δεκαετία του 80, Just Around the Corner.

Τι θα γίνει σήμερα, πρώτη του μήνα, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, αλλά δεν θα έχουμε και το, αυτό το ακραίο κύμα ζέστης που πλήττει την κεντρική και τη δυτική Ευρώπη. Διαβάζω χθες 42 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Όχι, εδώ δεν θα είναι, θα ανέβει η θερμοκρασία, αλλά όχι τόσο πολύ. Αναμένεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, έχουμε τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια. Θερμοκρασίες λίγο πιο αναλυτικά. Στην Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 37 και τοπικά 38 βαθμούς, στη Θεσσαλία επίσης το ίδιο, στα Ηπειρωτικά μέχρι 37 βαθμούς, το ίδιο και στα Επτάνησα και στην Κρήτη, παραδόξως, θερμοκρασία μόλις μέχρι 34 βαθμούς. Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριο σήμερα, νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασίες από 22 μέχρι 37 βαθμούς, στην Αττική παρόμοια τα πράγματα, ηλιοφάνεια χωρίς νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 37-38 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 24 βαθμούς και θα κινηθεί έτσι με τις ίδιες θερμοκρασίες. Θα κινηθούν και οι επόμενες μέρες. Αύριο βλέπω 37 βαθμούς, την Παρασκευή μέχρι 36, το ίδιο και το Σάββατο, με την Παρασκευή να δίνει κάποιες βροχές, τουλάχιστον στην Αττική. Στα νέα της ημέρας, διάβασα χθες μια είδηση, κάπου την πήρε το μάτι μου και λέω για κάτσε να το ψάξω. Και μου κάνει εντύπωση που είναι μια είδηση που δεν έχει γραφτεί σχεδόν πουθενά. Να φανταστείτε ότι έφυγε από τη ζωή ο Ντάνιελ Μελίνκο, τη βρήκα την είδηση στην Buenos Aires Herald, μόνο εκεί. Βέβαια και το Wikipedia αναφέρει ότι έφυγε από τη ζωή. Έφυγε από τη ζωή χθες ένας καταξιωμένος Αργεντινός μουσικός, τραγουδιστής, πολεοργανίστας. Έχει αφήσει ένα τεράστιο αποτύπωμα στην αργεντινική ροκ σκηνή της δεκαετίας του 80, αλλά και ως οραματιστής του σύγχρονου τάγκο. Είχε μια προσέγγιση ιδιαίτερη στο τάγκο, σκοτεινή, θεατρική θα έλεγα. Για τον Ντάνιελ Μελίνκο λοιπόν, που έφυγε χθες τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, να ρηκώνει.

Πάντως, μιλώντας για το ταγκό, σαν σήμερα το 1910 το ταγκό έρχεται στην Ευρώπη, λέει, και ένας νέος χορός και ξεσηκώνει τον κόσμο. Επικρίνεται όμως έντονα, επειδή χορεύεται έτσι αγκαλιαστά από δύο, και όταν έφτασε στην Ευρώπη από τις φτωχογειτονιές του Buenos Aires, αυτή η στενή σωματική επαφή, αν θέλετε, των χορευτών θεωρήθηκε από την υψηλή κοινωνία της εποχής ως άκρος προκλητική και σκανδαλώδες. Σχολές χορού, πανεπιστήμια έβγαζαν ανακοινώσεις, απαγόρευαν τη μουσική του ταγκό στις εκδηλώσεις τους για να προστατεύσουν την νεολαία. Και παρά βέβαια τις απαγορεύσεις, όπως όλοι ξέρουμε, ο χορός αποδείχτηκε αδύνατο να σταματήσει. Μερικά πράγματα παίρνουν στο ρυθμό τους και μέχρι το τέλος της δεκαετίας, μέχρι το τέλος δηλαδή του 1910, μέχρι το 1919, είχε πλέον καθιερωθεί ως η απόλυτη καλλιτεχνική έκφραση του πάθους κυρίως. Όταν ήρθε στην Αθήνα επίσης, εκείνη την εποχή έρθει στην Αθήνα, η ελληνική κοινωνία και εδώ είχε διχαστεί βαθύτατα. Υπήρχαν διάφορα πρωτοσέλιδα, υπάρχουν να τα δείτε και online από εφημερίδες της εποχής, που ήταν σκάνδαλο αυτός ο χορός για την νεολαία μας. Βέβαια η κοσμική Αθήνα υπέκυψε αμέσως στην παγκόσμια ταγκομανία, αλλά η συντηρητική κύκλη, ο τύπος, η εκκλησία εξαπέλυσαν τότε έναν ανηλαίη πόλεμο εναντίον του ταγκό.

0: κόσμος.
1: Εθνικό θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

δεύτερο ημίωρο με τους Neville Brothers να διασκευάζουν Fly Like an Eagle. Εκτός από το ταγκό που ήρθε σαν σήμερα το 1910 στην Ευρώπη, σαν σήμερα ένας μεγάλος θεσμός παίρνει σάρκα και οστά το 1903, όπου σαν σήμερα γίνεται ο πρώτος ποδηλατικός γύρος της Γαλλίας, γνωστός ως Tour de France. Είναι η πιο γνωστή διεθνής αθλητική διοργάνωση ποδηλασίας και διανύει μια απόσταση, η διαδρομή, πάνω από 4.000 χιλιόμετρα. Σε αυτή λοιπόν την πρώτη διοργάνωση που έγινε σαν σήμερα το 1903, μετήχαν μόλις 60 ποδηλάτες. Τότε λοιπόν, αν χαλούσε το ποδήλατο, ο αναβάτης έπρεπε να το φτιάξει ολομόναχος. Μάλιστα, σε εκείνη την πρώτη διοργάνωση, ένας Γάλλος ποδηλάτης αναγκάστηκε, λέει, να περπατήσει χιλιόμετρα σέρνοντας το ποδήλατό του, μέχρι να βρει ένα σιδηρουργείο για να κολλήσει το σκελετό, ο οποίος είχε σπάσει, δεν είχε καμία άλλη βοήθεια. Μάλιστα, οι αναβάτες τότε κατανάλωναν κατά τη διάρκεια της διαδρομής ποσότητες κρασιού, μπύρας, σαμπάνιας για να αντέξουν στον πόνο και τη δίψα, ενώ πολλοί κάπνιζαν κατά τη διαδρομή αυτή του ποδηλατικού γύρου, επειδή πίστευαν ότι το τσιγάρο ανοίγει τους πνεύμονες, λέει, στις ανηφόρες. Αυτό το έχω ακούσει, νομίζω, μικρικά που το λέγανε, ότι υπήρχε αυτός ο μύθος ότι το τσιγάρο ανοίγει τους πνεύμονες. Ήταν τέτοια η αντιπαλότητα στους πρώτους ποδηλατικούς γύρους, που ορισμένοι θεατές ή κάποιοι που υποστήριζαν συγκεκριμένους αθλητές πετούσαν καρφιά και σπασμένα γυαλιά στο δρόμο για να σκάσουν τα λάστιχα των αντιπάλων. Βέβαια, Tour de France έκτοτε γίνεται κάθε χρόνο. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, 1972, ο Neil Diamond, αγαπημένος Neil Diamond, έφτασε στο νούμερο 1 του αμερικανικού τσάρτ με αυτό εδώ το τραγούδι, Song Sung Blue.

Τα νέα της ημέρας νομίζω ότι όλοι έχουμε σοκαριστεί με αυτή την είδηση, με την τετραόροφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα που κατέρευσε. Μου λέγε μια φίλη ότι κάπως άκουσε κάτι στις ειδήσεις και στην αρχή νόμιζε ότι ήταν κάτι που είχε γίνει στη Βενεζουέλα λόγω του σεισμού, αλλά όχι, ήταν εδώ στα Πετράλωνα. Διαβάζω ότι οι άνθρωποι που μένανε σε αυτή την πολυκατοικία φιλοξενούνται, τουλάχιστον άνοιξε η λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για να τους φιλοξενήσει, και συνελήφθησαν και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Κάπου διάβαζα ότι είχε αρχίσει να γέρνει η πολυκατοικία από το πρωί. Είχαν ανησυχήσει κάποιοι κάτοικοι που ήταν εκεί, είχαν πάει στο μηχανικό δίπλα και λέγεται ότι αυτός είπε: «Έλα μωρέ, και ο πύργος της πίζας θα γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει». Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, αυτό ήταν το μόνο ευχάριστο από αυτή την είδηση. Περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει η αυτοψία εκεί στην πολυκατοικία και για τη διπλάνη πολυκατοικία, η οποία έχει ταρακουνηθεί από όλη αυτή την κατάρρευση και έχει εκενωθεί επίσης, διαβάζω. Μιλώντας για τη Βενεζουέλα, το ευχάριστο είναι ευχάριστο όσο μπορεί να είναι ευχάριστο κάτι από εκεί. Ένα παιδί 3 ετών ανασύρθηκε, λέει, ζωντανό μετά από 6 ημέρες. Ήταν μια ομάδα διάσωσης από την Ιορδανία. Είχε βάλει, λέει, στοίχημα, είχε ακούσει με θερμική κάμερα. Κάπως είχαν δει ότι υπάρχει ένα νήπιο κάτω από τα συντρίμια, παδιγητευμένο. Και κατάφεραν να το εντοπίσουν αυτό το τρίχρονο παιδί και να το ανασύρουν ζωντανό. Και αυτή τουλάχιστον μια, αν μη τι άλλο, αισιόδοξη είδηση. Υπενθυμίζω στα δικά μας εδώ για την επικοινωνία μας. Έχουμε το Viber, έχετε ήδη αρχίσει να στέλνετε τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, εύχεστε καλό μήνα, ανταποδίδουμε τις ευχές. Έχουμε και τα social media φυσικά, και το Instagram και το Facebook, και το τηλέφωνο 210 6066 429.

γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1924, δύο αδέλφια, ο Άντι Ντάσλερ και ο αδελφός του Ρούντολφ, ιδρύουν μια εταιρεία με αντικείμενο ότι η κατασκευή αθλητικών παπουτσιών, και δύο χρόνια μετά κατασκευάζουν και το πρώτο παπούτσι στίβου. Τα δύο αδέλφια αυτά χωρίζουν το 1948 και κάνουν από μια εταιρεία ο καθένας. Ο Άντι Ντάσλερ, και δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε από τα αρχικά ποια εταιρεία δημιούργησε, την Adidas, Άντι Ντάσλερ, από τα αρχικά του ονόματός του, αν και υπάρχει ένας μύθος ότι το Adidas σημαίνει All Day I Dream About Sport, είναι μύθος όμως, ενώ ο αδελφός του, ο Ρούντολφ, ιδρύει την Πούμα, την άλλη εταιρεία επίσης αθλητικών ειδών. 1939 στην Ελλάδα το κιλό αντικαθιστά την ΟΚΑ, και το 1941 γίνεται κάτι το οποίο μας επηρεάζει μέχρι σήμερα. Προβάλλεται η πρώτη επίσημη τηλεοπτική διαφήμιση επιπληρωμής στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια ενός αγώνα baseball. Ήταν μια διαφήμιση για ρολόγια, έδειχνε δηλαδή στην ώρα των διαφήμισης ένα ρολόι με τους δείχτες να δείχνουν την ώρα και ένα λογότυπο της εταιρείας από κάτω να προβάλλεται στην τηλεόραση. Αυτό ήταν στην Αμερική. Η πρώτη τηλεοπτική διαφήμιση στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν αργότερα, μόλις το 1955, και ήταν μια οδοντόκρεμα. Ετοιμαζόμαστε για να κάνουμε ένα διάλειμμα, όταν το ρολόι δείξει ακριβώς. Γρήγορα, ένα τραγούδι από τα γενέθλια της ημέρας. 1960 γεννιέται η Evelyn Champagne King, η οποία ήταν και βασίλισσα της disco εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 70 και του 80 κυρίως. Ανακαλύφθηκε σε ηλικία 15 ετών, εργαζόταν τότε καθαρίστρια και την άκουσε τυχαία ένας παραγωγός από αυτούς τους ωραίους μύθους που μαθαίνεις από το Hollywood. Μεγάλη επιτυχία από το 1977 αυτό εδώ το τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγικός ο απολογισμός της φωτιάς στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης, όπου στα όρια του οικισμού της Λιτής οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σωρό ενός άνδρα σε δασική έκταση και μια δεύτερη επανθρακωμένη σωρό μέσα στα χαλάσματα καμένου σπιτιού. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για τον 12χρονο αγόρι που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, έχει οριοθετηθεί, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Μεγάλη κινητοποίηση προκάλεσε διαρροή σε βιντεοφόρο στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καλαμίτσας, στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος. Δεύτερο φορτηγό ακινητοποιήθηκε προληπτικά, χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Οι ένικοι της πολυκατοικίας φιλοξενήθηκαν στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος τους παρέχει και οικονομική βοήθεια. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε να διατηρήσει το ισχύον καθεστώς του δικαιώματος στην ηθαγένεια εκ γεννήσεως, απορρίπτοντας το εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Τραμπ, το οποίο προέβλεπε ότι τα παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ από γονείς οι οποίοι βρίσκονται παράνομα ή προσωρινά στη χώρα δεν αποκτούν αυτόματα την αμερικανική υπηκότητα. Σε ανάρτησή του, το Truth Social υποστήριξε ότι το μέτρο είναι επιζήμιο για τη χώρα και μπορεί να αλλάξει μέσω της νομοθετικής διαδικασίας στο Κογκρέσο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βόρειο άνεμο ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο.
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παιδί και ελπίζαμε μέχρι τελευταία στιγμή να βρεθεί κάπου σε κάποιο σημείο να είναι καλά, δηλαδή σοκ και βλαβές. Δυστυχώς όμως οι έρευνες που συνεχίστηκαν μέχρι και αργά το βράδυ βρέθηκε, δεν ήταν δηλαδή αισιόδοξο, δεν είχαμε αισιοτέλος, καθώς βρέθηκε τελικά η σωρός περίπου στις 10.30. Σήμερα θα γίνει η ταυτοποίηση.
2: Η ταυτοποίηση. Γι' αυτό και εξακολουθούμε και λέμε. Ναι,
3: τραγωδία. Τραγωδία.
1: Αλλά δεν έχουμε άλλον αγνοούμενο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος άλλος αγνοούμενος στην περιοχή. Δεν ξέρω. Πριν, δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, έχουμε και ακόμη ένα έκτακτο γεγονός στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε να το αναφέρω. Στα ξημερώματα λοιπόν είχαμε εμπρισμό, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα με γκαζάκι, σε δύο περιπτώσεις. Σε μία πολυκατοικία, στο κέντρο περίπου της Θεσσαλονίκης, σε μία πολυκατοικία δύο γιοταχή καταστράφηκαν και εκεί μάλιστα προσπάθησαν οι ένικοι να σβήσουν την φωτιά και είχαμε έναν τραυματία, ευτυχώς όχι σοβαρά, και άλλους τρεις που μεταφέρθηκαν και οι τέσσερις ίδρυσαν με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο και είχαμε και ακόμα μία περίπτωση περίπου την ίδια ώρα, αυτή τη φορά σε υπαίθριο χώρο σπιτιού, πάλι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τώρα το αναφέρω αυτό γιατί, πέρα φυσικά από τους ανθρώπους που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, υπάρχει πληροφορία ότι σε αυτά τα δύο σπίτια διαμένουν άνθρωποι που έχουν σχέση με την πολιτική. Θα μάθουμε αργότερα αν ισχύει αυτή η πληροφορία που έχουμε. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και εκεί αυτή η υπόθεση. Πραγματικά ετοιμαζόμουν φαίνεται τελικά, είναι περίεργη.
2: Ετοιμαζόμουν να σε ρωτήσω, ξέρουμε ποιος μένει σε αυτά τα σπίτια, αλλά το πρόλαβες και είπες ότι υπάρχουν ήδη κάποιες πληροφορίες, αλλά περιμένουμε να ολοκληρωθεί η έρευνα και να ξέρουμε κάτι επίσημα και οριστικά, γιατί όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας μεταδίδεις, Λία.
1: Ναι, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό και επίσης να μάθουμε λίγο και για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Τέσσερις πάλι επαναλαμβάνω, αλλά μας είπαν ότι είναι γενικά σε καλή κατάσταση. Ευτυχώς θα πάνε και οι συνάδελφοι φυσικά να κάνουν και επιτόπιο ρεπορτάζ, όπως μαθαίνω, οπότε θα ξέρουμε περισσότερα πράγματα σε λίγο.
2: Πολύ ωραία.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Περιμένουμε τα νεότερα, Λία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Να σε καλά. Λοιπόν, ακούσατε και για το θέμα του Ωραιόκαστρου, αλλά και για δύο περίεργους εμπρισμούς στην Θεσσαλονίκη, οι οποίες πιθανώς σχετίζονται, και γι' αυτό σας το λέμε, σχετίζονται με πολιτικά στελέχη, πολιτικά πρόσωπα. Αυτό, να το πούμε, υπάρχει αυτή η πληροφορία, περιμένουμε τώρα να διασταυρωθούν αυτές οι πληροφορίες, να έχουμε κάτι πιο οριστικό και χειροπιαστό και πιο επίσημο, να σας το μεταδώσουμε βεβαίως, κυρίες και κύριοι, με την βοήθεια των συναδέλφων από την Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ, Τηλία.
3: Δεν έχουμε ευχάριστα σήμερα, η αλήθεια είναι, πραγματικά. Να σας πούμε ότι έφυγε από τη ζωή και ο Μιχάλης Μόσιος, θα τον ξέρατε ως Ταμτάκο, έτσι είχε μείνει από αυτό το ρόλο που είχε παίξει τη δεκαετία του 80 σε πάρα πολλές βιντεοτενίες, βιντεοτενίες. Και έγινε γνωστό από τον γιο του ηθοποιού, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, ήταν 79 ετών. Αυτό.
2: Καλημέρα, κανένα ευχαριστώ. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, ο οποίος κύριος Γιάννης λέει: πείτε το μήνυμα όπως το διαβάζετε και όχι με εισαγωγικά, δικά σας λόγια κλείνουν τα εισαγωγικά, γιατί λέτε μπούρδες. Σταματήστε να επιπηλάτε όλη μέρα την καραμέλα που σας έχουν δώσει. Αυτή τη δουλειά κάνουμε εμείς, να ξέρετε. Το βράδυ και το πρωί, 5 η ώρα, περνάμε από κάπου, μας δίνουν μια καραμέλα και τη λέμε. Αυτό να το έχετε κατά νου.
3: Λέμε για καραμέλα.
2: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, η καραμέλα ότι κάνει ζέστη. Το ξαναεπαναλαμβάνω, γράφει ο κύριος Γιάννης. Είμαι 40 χρόνια χειμερινός κολυμπητής, έχω κολυμπήσει με 10 και 11 μποφόρ και με θερμοκρασίες υπό το 0. Κάθε πρωί κάνω 5 χιλιόμετρα κολυμπώντας, χθες βγήκα με κρυοπαγήματα. Όσοι δεν το πιστεύουν, ας έρθουν αύριο το πρωί 6 ώρα στην Πλάζ Πάτρας. Θα με δουν, φαίνομαι από μακριά. Αν τολμάνε, ας βουτήξουν. Βάζω ό,τι στοίχημα θέλετε, ούτε 100 μέτρα δεν θα πάνε. Ωραία. Στον κουβά ο Κοπέρνικος.
3: Πάει.
2: Που λέει ότι ανέβηκε ο Ιούνιος, ήταν 21 βαθμού, 20,8 για την ακρίβεια. Κοντά 21 βαθμούς η θερμοκρασία στους ωκεανούς. Δεν ξέρει τι λέει, διότι ο κύριος Γιάννης ξέρει καλύτερα.
3: Ναι.
2: Αυτό. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Μαντέψτε πού θα τα λέμε το 26-27 από τη Σύρο. Πήρε με μετάθεση, πάει Σύρο. Α, φεύγει από την Κέφαλο που ήταν στην ΚΟ,
3: ναι,
2: και πάει Σύρο, αλλά είναι από τη Σύρο. Καταλαβες. Οπότε πάει στο, στα μέρη της. Αυτό.
3: Ναι,
2: μπράβο, μπράβο κύριε.
3: Μπράβο. Μπράβο. Αυτό είναι μπράβο. Πολύ ωραίο.
2: Ωραίο,
3: πολύ ωραίο. Ναι. Λοιπόν, είμαστε και στις πρώτες θέσεις για τη λειψιδρία, να ξέρετε. Άμα θέλετε να ξέρετε, στη λειψιδρία.
2: Τι εννοείς, είμαστε στις πρώτες θέσεις.
3: Πρώτη.
2: Κάτσε γιατί μπορεί να το αφισβητήσει κάποιος.
3: Ναι.
2: Μήπως είναι καμιά καραμέλα που σου έχουν δώσει ένα τώρα.
3: Τη Eurostat είναι και του Οργανισμού Περιβάλλοντος.
2: Ξέρει τη Eurostat τώρα. Εντάξει. Ναι. Έχουμε νερά.
3: Πρώτη είναι η Κύπρος πάντως.
2: Απλά τα έχουν κρύψει ανουνάκια από κάτω και δεν τα βγάζουν, ας πούμε, για να βάλουν πλαφόν και να αυξήσουν τη τιμή στο νερό.
3: Η Κύπρος.
2: Ή να ιδιωτικοποιηθεί το νερό.
3: Σταμάτα, ρε παιδί μου, η Κύπρος. Η Κύπρος χρησιμοποιεί το 72% των διαθέσιμων αποθεμάτων γλυκού νερού σε ετήσια βάση και το καλοκαίρι αυτό εκτοξεύεται στο 92%. Τα αποθέματα. Τα αποθέματα, το τονίζω. Έτσι. Ναι.
2: Λοιπόν, να σας πούμε.
3: Τρίτη είμαστε εμείς.
2: Να σας πούμε τα νεότερα για την Βενεζουέλα. Πλησιάζουν τις 2.000 οι νεκροί πλέον. Έχουν αρχίσει ήδη να κάνουν τις εμφανίσεις τους οι ελλείψεις υλικών αγαθών, φυσικά όπως ήταν αναμενόμενο, και τροφίμων και όχι μόνο. Το πολύ καλό, αν είναι καλό μέσα σε αυτήν την καταστροφή, είναι ότι υπάρχει τεράστιο κύμα αλληλεγγύης από όλο τον κόσμο. Από όλες τις χώρες σπέβδουν δυνάμεις για να βοηθήσουν, είτε στις έρευνες είτε στο να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν διασωθεί αλλά περνούν δύσκολα γιατί έχουν καταρρεύσει τα σπίτια τους, έχουν εξαφανιστεί, δεν βρίσκουν τρόφιμα κτλ. Έχει πάει και ελληνική ομάδα, έχει πάει και από το Ισραήλ, έχει πάει και από τη Γαλλία, έχει πάει από πολλά μέρη του κόσμου. Από την Πολωνία έβλεπα να φεύγουν διασώστες για να πάνε. Τους Πολωνούς τους ξέρουμε και από τις δικές μας πυρκαγιές που στέλνουν και δυνάμεις πυροσβεστικές εδώ τα καλοκαίρια. Λοιπόν, αυτό το διάβαζα χθες ότι σύμφωνα με στοιχεία της NASA, δορυφορικές εικόνες της NASA, 58.000 κτίρια ή έχουν πάθει σοβαρές ζημιές ή έχουν γκρεμιστεί ολοσχερός. Ολοσχερός. 58.000 κτίρια. Καταλαβαίνετε, είναι μεγάλο νούμερο. Πολύ μεγάλο νούμερο.
3: Πάρα πολύ μεγάλο.
2: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Δεν αμφισβητούμε τα στοιχεία του Κοπερνικού, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι ειδήσεις ψάχνουν να βρουν σε ποιο μέρος του κόσμου κάνει πολύ ζέστη και στρέφουν τα φώτα εκεί. Γιατί δεν ακούμε, για παράδειγμα, ότι στην Ελλάδα ο Μάιος και ο Ιούνιος ήταν μια χαρά δροσεροί μήνες. Κύριε Δημήτρη, δεν το λέγαμε με βάση τους συναδέλφους, τους φίλους μετεωρολόγους, ότι επειδή εμείς είχαμε το ευεργετικό μελτέμι, εμείς γλιτώσαμε από αυτόν τον θόλο που τρέλαινε την Ευρώπη? Δεν είναι είδηση, για παράδειγμα, στρέφουμε εμείς το ενδιαφέρον μας για κάποιο λόγο στη Γαλλία ή στο ξέρω εγώ τι, που είχαν για παράδειγμα 80 πνιγμούς από ανθρώπους που έβαλαν στο νερό για να δροσιστούν? Αυτό δεν είναι είδηση, είναι αμεληταίο, θέλω να πω. Όλη η Ευρώπη, ένα μεγάλο μέρος της, εν πάση περιπτώσει, ταλαιπωρήθηκε επί πάνω από εβδομάδα. Ήταν και η διάρκεια του φαινομένου που τους φέρνει μια κόπωση, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, δεν αποτελεί αυτό είδηση? Δεν αποτελεί είδηση, για παράδειγμα, τα επίσημα στοιχεία ότι η Ευρώπη έχει πιο γρήγορα υπερθερμαίνεται από ό,τι άλλες πλευρές του κόσμου? Δεν το έχουμε, δεν το αντιμετωπίσαμε αυτό τον Ιούνιο ή ξέρω εγώ πότε θα το αντιμετωπίσουμε, αλλά θα το βρούμε μπροστά μας κάποια στιγμή.
3: Ναι.
2: Αυτό δεν πρέπει να το πούμε, για να καταλάβω δηλαδή.
3: Δεν είναι μόνο το σήμερα, είναι και το αύριο. Καταλάβατε. Πρέπει να βλέπουμε μπροστά για κάποια πράγματα. Δεν είναι αυτό που αισθανόμαστε και ζούμε τώρα μόνο. Αν το καταλάβουμε αυτό και το συνειδητοποιήσουμε, θα είμαστε καλύτερα όλοι.
2: Γιατί έτσι δεν βλέπαμε άλλα πράγματα και μετά μας κάσανε στη μούρη. Μετά, στη συνέχεια.
3: Λοιπόν, επίσης, επιστρέφω στο θέμα των πετραλώνων, τις πολυκατοικίες που κατέρευσε.
2: Ναι.
3: Πριν, λέει, κάνα δύο μέρες, η κυρία που φώναξε μηχανικό, είχε ρωτήσει το μηχανικό δίπλα που φτιάχνανε το καινούριο το κτίριο, που ευθύνεται προφανώς το κτίριο, η ανέγερση αυτού του κτιρίου για την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
2: Δεν ξέρω αν ευθύνεται, αλλά να πούμε και την ειδησιογραφικά ότι οι 5 άνθρωποι από τη διπλανή πολυκατοικία κρατούνται.
3: Ναι, έχουν συλληφθεί, βέβαια.
2: Αυτό. Άρα και οι αρχές θεωρούν ότι η διπλανή πολυκατοικία ευθύνεται.
3: Η κυρία, λοιπόν, που κάλεσε μηχανικό, είχε παρατηρήσει επίσης ότι γέρνει το κτίριο στο οποίο έμενε λίγο. Και του λέει, δεν το βλέπετε ότι γέρνει? Και τη απάντησε ο μηχανικός, λέει, και η πίζα γέρι, αλλά δεν έχει πέσει. Ωραία απάντηση. Επιστημονική.
2: Ναι.
3: Επιστημονάρα.
2: Όχι, ωραίο. Μπορεί να θέλει να κάνει.
3: Και χιουμορίστα.
2: Μπορεί να θέλει να κάνει ένα τέτοιο κτίριο. Ωραίο. Περνά στην ιστορία, έτσι καταλαβες. Ο κύριος Παύλος λέει: συνωμοσία του απεχθούς διεθνούς και κατά βάση εβραϊκού κεφαλαίου είναι τα περί λειψιδρίας. Σταματήστε να είστε φερέφωνά τους. Να σταματήσουμε να πλενόμαστε θέλουν για να αγοράζουμε τα αρώματά τους για να καλύψουμε την πούχα. Αντίσταση τώρα στις διεθνείς συνωμοσίες.
3: Παιδιά, ήθελα να το τονίσω αυτό το πράγμα. Επειδή αρχίζει και ζεσταίνει. Σήμερα θα είναι από τις πιο ζεστές μέρες.
2: Μην το λες αυτό.
3: Η 1η Ιουλίου. Όχι, το λένε οι μετεωρολόγοι.
2: Ναι.
3: Ότι θα είναι από τις πιο ζεστές μέρες του φετινού καλοκαιριού. Λοιπόν,
2: να πας αύριο το πρωί στις 6 ώρα στην Πάτρα. Ναι. Για πες.
3: Υδρώνεις. Ναι. Αποσμητικά. Έχει και φτηνά, άμα θέλετε. Δεν είναι κακό. Δεν είναι ντροπή να φοράς αποσμητικό.
2: Έχουν χημικά. Και δεν βάζουμε χημικά στο σώμα μας.
3: Σαπουνάκι.
2: Έχει άλλες ουσίες.
3: Δεν έχει, λοιπόν. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούστε τώρα, θα συζητήσουμε ένα άλλο θέμα. Γιατί το διαβάσαμε χθες και μας έκανε εντύπωση. Ξέρουμε ότι έχουν εκτοξευθεί οι μικροδορυφόροι και από τη χώρα μας, έτσι, για να μπορούν να χρησιμεύουν σε διάφορα πράγματα. Κάποιοι από αυτούς, τα δεδομένα τους δηλαδή, θα αξιοποιούνται από εδώ, από τους επιστήμονες, για την παρακολούθηση των δασών της χώρας μας, να χαρτογραφούν την καύσιμη ύλη.
2: Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δεν είναι ότι απλά θα βλέπουν, ναι, για παράδειγμα, αυτό που κάνουν και
3: αυτό
2: τα drones.
3: Αυτό που κάνουν τα drones, ναι.
2: Ότι εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά ή σηκώνεται καπνός, άρα να στείλουμε εκεί πέρα δυνάμεις. Όχι. Προκαταβολικά θα λένε ότι αυτό το δάσος έχει συσσωρευτεί καύσιμη ύλη. Το πώς και το πώς θα γίνεται αυτό το πράγμα και τι θα γίνεται αμέσως μετά θα μας το εξηγήσει ο κύριος Ιωάννης Γίτας. Είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεεπισκόπησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και θα μας πει για αυτή τη χρήση των μικροδορυφόρων που έχουν εκτοξευτεί. Καλή σας ημέρα,
3: καλημέρα,
2: κύριε καθηγητά.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα για εσάς, καλημέρα και στους ακροατές της εκπομπής.
2: Πείτε μας λίγο τι είναι αυτό το. Γιατί εμάς έτσι σε πρώτο άκουσμα, μόλις το είδα, είπαμε: κοίτα να δεις.
3: Πάντα μας
2: σκεφτήκαμε
3: αρέσουν
2: και δύο.
3: Ναι,
2: μας αρέσουν αυτά.
3: Ναι.
2: Αλλά πώς δουλεύει αυτό το σύστημα?
4: Κοιτάξτε, όπως είπατε πολύ σωστά, εδώ πρόκειται για μια ανάπτυξη μια σειρά εφαρμογών, οι οποίοι έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αρκτικότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος μικροδορυφόρων που αναπτύσσει η χώρα και το οποίο υποστηρίζεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έτσι λοιπόν, πριν από 2 χρόνια, υπήρξε μια συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και το συγκεκριμένο Υπουργείο με σκοπό να μαζέψουμε μια σειρά από εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα, γιατί δεν είναι μόνο το Αριστοτέλειο στην προσπάθεια αυτή, είναι και το Αριστοσκοπείο και είναι και ιδιωτικές εταιρείες που συμμετέχουν. Με σκοπό ακριβώς να αναπτυχθούν μια σειρά από εργαλεία, από προϊόντα και υπηρεσίες που να σχετίζονται με το δάσος και την παρακολούθηση της υγείας του δάσους συνολικά. Όχι αποσπασματικά μόνο για τις πυρκαγιές δηλαδή. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν έχουμε αναπτύξει 2 βασικές ομάδες υπηρεσιών, γιατί περί αυτού πρόκειται. Η μία λοιπόν αφορά τη χαρτογράφηση των τύπων του δάσους, των δασών, και αυτό γίνεται επίσης, έχει γίνει, θα ήθελα να πω, ταυτόχρονα ή την ίδια περίοδο που η Ελλάδα, κάτι το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, έχει τελειώσει τη δεύτερη εθνική απογραφή των δασών, που είναι μεγάλο εγχείρημα. Το οποίο συνδέεται ακριβώς με το να μαζέψουμε πληροφορίες για το δάσος, πηγαίνοντας στο δάσος. Και αυτό λοιπόν αναπτύξαμε τη χαρτογράφηση των τύπων δασών και δασικής καύσιμης ύλης, όπως ήταν νωρίτερα. Αυτό το ένα κομμάτι ήταν τη δουλειά που αναπτύσσουμε. Και το δεύτερο είναι τη παρακολούθηση των δασών γενικά, αλλά και των περιοχών του δικτύου Natura 2000. Αυτά όλα λοιπόν δεν στηρίζονται, συγγνώμη, πρόλαβα μάλλον την επόμενη ερώτηση, αλλά θα ήθελα να δώσω λίγο συνολική εικόνα. Δεν σχετίζεται μόνο στο σύστημα μικροδορυφόρων, σχετίζεται επίσης και στην αξιοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Απογραφής Δασών που ανέφερα νωρίτερα. Που στηρίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που προέρχονται από τη λήψη δεδομένων πεδίων.
2: Άρα είναι ο συνδυασμός και εικόνων και πληροφοριών από τη γη, μέσα από το δάσος και μέσω των δορυφόρων. Είναι ένας συνδυασμός.
4: Βεβαίως, εδώ εμείς ακριβώς αξιοποιήσαμε τα στοιχεία δεδομένων πεδίου που συλλήφθηκαν σε όλη τη χώρα κατά διάρκεια των ετών 24-25. Και μιλάμε τώρα για πολύ κόσμο. Έχει δουλέψει πολύ κόσμο στο πεδίο μαζεύοντας στοιχεία αυτά. Και επίσης αξιοποιήσαμε και τις δυνατότητες που θα έχει το ελληνικό σύστημα μικροδορυφόρων, που είναι τεράστια.
2: Ωραία, ποια είναι
3: και άρα δηλαδή είναι αυτά τα στοιχεία. Αυτό μάλλον το ήθελα να ρωτήσουμε. Άρα δηλαδή αυτά τα στοιχεία τα παίρνετε, τα συλλέγετε, βλέπετε πού υπάρχει πρόβλημα, πού χρειάζεται παρέμβαση κτλ. Και τα μοιράζετε ή μπορούν ή έχουν πρόσβαση συνάδελφοί σας από άλλα επιστημονικά πεδία.
4: Ναι, για να είναι έτσι κατανοητό στους ακροατές μας. Αυτό που κάναμε είναι να αναπτύξουμε όλη την σειρά, όλη τη διαδοχή των υπηρεσιών, όλο τους αλγόριθμους και όλα αυτά που σχετίζονται με τα προϊόντα τα οποία θα μπορεί αύριο μεθαύριο όχι μόνο το Αριστοτέλειο να αξιοποιήσει, αλλά και το Υπουργείο μέσω του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος το οποίο έχει ιδρύσει. Άρα από εκεί η πληροφορία είναι θέμα πολιτικής που, σε ποιον θα διαχέεται και πόσο άμεσα θα διαχέεται σε αυτόν.
2: Η χρησιμότητα του να δείτε ότι για παράδειγμα έχει συγκεντρωμένη καύσιμη ύλη στο δάσος του Σέιξου ή στο δάσος της Δαδιάς ή όλα αυτά τα πράγματα, λέω παράδειγμα. Ναι. Αυτή η χρησιμότητα ποια είναι η πρακτική?
4: Τεράστια. Τεράστια. Ξέρετε, ξέρει κάποιος, από τη στιγμή που ξέρουν οι αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τα διαχείριση των δασών, που υπάρχει βιομάζα, που πρέπει να γίνει απόλυψη βιομάζας, απομάκρυνση, διάφορα διαχειριστικά έργα, είναι, θέλετε, το πρώτο και βασικό κομμάτι του οποιοδήποτε εθνικού σχεδιασμού. Άρα οι πληροφορίες που παρέχουμε και θα παρέχουμε, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που θα διαρκέσει, θα έχει συνέχεια δηλαδή, είναι ακριβώς το να δίνουμε στις κατάλληλες πληροφορίες, κατάλληλες υπηρεσίες, ώστε τα δάση μας να βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αυτό είναι το βασικό. Και αν θέλετε, μέχρι τώρα, πρέπει να τα ακούσουν νομίζω και οι ακρότες μας αυτό, έχουμε χρησιμοποιήσει δεδομένα από ευρωπαϊκούς δορυφόρους, όχι ελληνικούς. Ναι. Γιατί? Ναι. Γιατί, όπως διαβάζουμε και στις ειδήσεις, οι ελληνικοί δορυφόροι τώρα στέλνονται στο διάστημα.
3: Σωστά.
4: Άρα στην δεύτερη φάση, μάλλον αυτό που θα γίνει στη συνέχεια, είναι θα αντικαταστήσουμε εμείς, θα βγάλουμε έξω από το σύστημα παροχής που έχουμε, αυτό το σύστημα των λογορίθμων που έχουμε δημιουργήσει, θα βγάλουμε έξω τις εικόνες των ευρωπαϊκών δορυφόρων και θα τις αντικαταστήσουμε με τις ελληνικές εικόνες που θα δίνονται άμεσα, από το επόμενο τρίμηνο ίσως. Και αυτές οι εικόνες οι ελληνικές, επειδή έχουν καλύτερη ευκρίνεια, πάμε από τα 10 μέτρα, αν θέλετε, στα 3 μέτρα ευκρίνεια, και έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επανάληψης λήψης εικόνας πάνω από την ίδια περιοχή της Ελλάδας. Δηλαδή, σε καθημερινή βάση θα βλέπουμε το Σέξου, αν θέλετε. Ενώ μέχρι τώρα με τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους βλέπουμε κάτι 3-4 μέρες. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτών των δύο πραγμάτων θα λύσει τα χέρια σε πολλούς χρήστες ή και, αν θέλετε, οργανισμούς που ασχολούνται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος και την παρακολούθηση της υγείας αυτού.
3: Βέβαια. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δείχνει και την εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή θα μπορέσει να δράσουν και κάποιοι και προληπτικά σε κάποια πράγματα ίσως.
2: Αυτό τώρα επαφίεται βέβαια στη διαχείριση, σε αυτούς τους οργανισμούς που μας λέει ο κύριος Γίτας, στους οργανισμούς που διαχειρίζονται τα δάση.
3: Ναι,
2: πώς θα χρησιμοποιήσουν την πληροφορία. Πλέον έχουν την πληροφορία όμως, μέχρι τώρα δεν την είχαν. Τώρα έχουν την πληροφορία. Το πώς θα την αξιοποιήσουν είναι άλλο θέμα, άλλο κεφάλαιο. Σε αυτό δεν υπησέρχεται ο κύριος Γίτας, έτσι δεν καταλαβαίνω σωστά, κύριε Γίτα?
4: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα εθνικής εφαρμογής εθνικής πολιτικής που δεν έχει σχέση ούτε με ακαδημαϊκά δείγματα ούτε με εταιρείες.
3: Ναι.
4: Είναι θέμα λήψεων πολιτικών αποφάσεων σε άλλο επίπεδο.
2: Προφανώς. Προφανώς. Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά και ίσως και λίγο μας κάνουν λίγο να αισιοδοξούμε για το αμέσως προσεχές διάστημα, μήπως γλιτώσουμε κάτι από τον δασικό πλούτο της χώρας. Αυτό είναι το στοίχημα, αυτό δεν είναι?
4: Κοιτάξτε, γι' αυτό δουλεύουμε όλοι. Επίσης, νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος η Ελλάδα αρχίζει και αποκτά ένα δυναμικό οικοσύστημα, που λέμε, στον χώρο του space, του διαστήματος δηλαδή. Και νομίζω όλη αυτή η άσκηση βοηθάει σε αυτό που είπατε ακριβώς, το να παρέχουμε ακριβείς πληροφορίες σε αυτούς που τις χρειάζονται την κατάλληλη στιγμή, ώστε να μπορέσουν και αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα.
3: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γίτα. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα. Τώρα δεν τα ακούνε εντωμεταξύ. Τα ακούνε. Όλοι αυτοί που δεν θέλουν να βγάλουν, ας πούμε, την καινούργια ταυτότητα, γιατί δεν τους παρακολουθούν. Σε πραγματικό χρόνο θα βλέπει ο άλλος το.
2: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γίτας, διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης, τίτλοι και αυτοί, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη επανέρχεται και λέει: παιδιά, μας στέλνει ανάλογα δημοσιεύματα με αυτά που υπήρχαν προχθές από επίσημες ανακοινώσεις ευρωπαϊκών οργανισμών. Έτσι, ότι η Ευρώπη θερμαίνεται πιο γρήγορα. Όχι, μας στέλνει ανάλογες ανακοινώσεις και ανάλογες και της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και από την ειδησιογραφία και για την Ασία που επίσης θερμαίνεται νωρίτερα από τον υπόλοιπο κόσμο αλλά και της Αυστραλίας. Κύριε Δημήτρη, αυτό ειλικρινά δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου.
3: Είναι μια παγκόσμια συνωμοσία.
2: Δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου. Αλήθεια σας το λέω. Γι' αυτό και γελάω. Άμα είναι όλες να ζεσταίνονται περισσότερο από ποιες άλλες? Ποιες θα μείνουν δηλαδή να μην ζεσταίνονται? Η Ευρώπη, η Αυστραλία, η Ασία, δηλαδή τι έχει μείνει? Του Τραμπ μόνο.
3: Και η δροσιά.
2: Η Βόρεια Αμερική.
3: Και η δροσιά.
2: Μόνο εκεί.
3: Πάμε τώρα.
2: Εκεί είναι μια χαρά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγικός ο απολογισμός της μεγάλης φωτιάς σε δασική περιοχή κοντά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Δύο νεκροί και μία εγκαυματίας εκφράζονται φόβοι ότι μία σωρός ανήκει στο 12χρονο γιο της οικογένειας που αγνοείται. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Πέντε συλλήψεις για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Από σήμερα φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Σοβαρά προβλήματα από το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από ερείπια κτηρίου της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μην λείψει κανείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε και πάλι τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Καλημέρα στον κύριο Νίκο που λέει: είμαι επαγγελματίας δίτης στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία στις θάλασσες είναι 24-25 βαθμοί Κελσίου. Προς απάντηση στον χειμερινό κολυβητή. Ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλημέρα και στην κυρία Αντωνία. Να είστε καλά. Λέει πολλά συγχαρητήρια στους μουσικούς παραγωγούς. Στην Ήλα την Πανανίδου δηλαδή, που διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη. Όπλο που να εξαφανίζει μια αναμένη φωτιά έχετε εφεύρει. Όλα τα υπόλοιπα δεν επαρκούν στην πράξη, είναι ημίμετρα.
0: Λοιπόν, ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τις μουσικές αυτές τις μέρες.
1: Α, το ωραία, Ιράκι έχει άδεια.
0: Με ενημερώνουν τα παιδιά, όχι.
1: Έχει άδεια.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Καλό καλοκαίρι, Ιρά.
0: Ιράκι.
1: Ναι.
0: Ναι. Εμείς θα πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Σπυράκο, που είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Γιατί θέλουμε να συζητήσουμε μαζί του, να μας διαφωτίσει λίγο. Γιατί είδαμε αυτό το οποίο είναι ένα γεγονός το οποίο δεν συμβαίνει κάθε μέρα και ούτε θέλουμε να συμβαίνει κάθε μέρα, με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Εμείς από τα λίγα που είδαμε, γιατί ειδικοί δεν είμαστε, δεν γνωρίζουμε, είδαμε να καταραίει πάρα πολύ εύκολα ένα τετραόροφο κτίριο, μια πολυκατοικία δηλαδή. Και αν μπορεί να εξηγήσει και ο ίδιος με αυτά που έχει δει, τι έφταιξε, τι μπορεί να συνέβη, πώς μπορεί να προκλήθηκε η κατάρρευση αυτού του κτιρίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Σπυράκο.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Σας έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο καταρχήν?
2: Κοιτάξτε, δεν συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι κάτι σύνθετες. Και αν συμβεί κάτι, θα είναι μικρή έκταση, όχι κάτι τέτοιο το οποίο είδαμε τώρα.
1: Ναι.
2: Και να πω ότι τέτοιου είδους κατασκευές, δηλαδή εξκαφές για την ανέγεση μιας πολυκατοικίας, δεν είναι από ένα κτίριο, άλλο το οποίο συνήθως είναι της εποχής του 1970, του 1980 το πολύ, του 60 ακόμη, γίνονται σε όλη την Ελλάδα καθημερινά.
1: Βέβαια, και γι' αυτό γεννά ανησυχία.
2: Και υπόγεια και ένα και δύο υπόγεια κλπ. Επομένως, είναι μια κατασκευή η οποία συμβαίνει κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα σε πάρα πολλά σημεία. Έχετε ακούσει να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο?
0: Όχι.
1: Εμείς δεν έχουμε ακούσει, γι' αυτό σας ρωτούμε αν υπάρχουν τουλάχιστον ιστορικά δεδομένα, ας πούμε, κάποια.
2: Δεν είναι κάτι σύνηθες να γίνεται, και όταν αυτό συμβαίνει, συμβαίνει διότι τις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, δεν έχει προηγηθεί ο έλεγχος που απαιτείται για τις συνθήκες του εδάφους, τις γεωλογικές συνθήκες στο οικόπεδο που πας να χτίσεις. Και αυτό γίνεται με μια συγκεκριμένη μελέτη που σου δείχνει ακριβώς ποια είναι η στρωματογραφία, ποιο είναι το έδαφος. Εάν αυτό δεν το κάνεις, γιατί δεν είναι πάντοτε υποχρεωτικό, αυτό το οποίο όμως πρέπει να κάνεις είναι, και ιδιαίτερα όταν πρόκειται να κατασκευάσεις πολύ κοντά ή ακριβώς δίπλα από το υφιστάμενο κτίριο, να κάνεις κάποιες τομές, κάποιες εξκαφές επιφανειακές και να κοιτάξεις τι ακριβώς θεμέλια έχει το όμορο κτίριο. Πριν κάνεις αυτές τις τομές, επισκέπτεσαι το όμορο κτίριο, το διπλάνο σου κτίριο, και βλέπεις, έχει υπόγειο, δεν έχει υπόγειο. Αν το διπλανό σου κτίριο, ας πούμε, έχει τρία υπόγεια και εσύ δεν πρόκειται να πας πάνω από ένα υπόγειο, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι ιδιαίτερο. Παρ' όλα αυτά πάλι θα κάνεις αυτούς τους ελέγχους που θα πω σε λίγο. Αλλά πάντως επισκέπτεσαι το διπλανό κτίριο. Βλέπεις λοιπόν αν έχει ή όχι υπόγειο. Αν λοιπόν δεν έχει υπόγειο και εσύ πρόκειται να κατασκευάσεις και υπόγειο, ακόμα ένας περισσότερος λόγος να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Επομένως, θα πρέπει να κάνεις αυτούς τους ελέγχους, να δεις πώς είναι τα θεμέλια του κτιρίου, του υφιστάμενου, δηλαδή αυτού που έπεσε, και ανάλογα με το τι θα βρεις, θα κάνεις μετά μία μελέτη, την οποία θα προκύψει ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος και σε ποια έκταση θα πρέπει να κάνεις αυτό που λέμε την αντιστήριξή σου. Δηλαδή, τι θα κατασκευάσεις εσύ από τη δικιά σου μεριά, από το δικό σου οικόπεδο,
0: έτσι ώστε να μην προκληθεί
2: πρόβλημα στην όμορφη πολυκατοικία. Αυτή είναι η διαδικασία.
1: Αυτή είναι η διαδικασία, αλλά αυτή η διαδικασία.
2: Αυτή η διαδικασία φαίνεται δεν ακολουθεί.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή η διαδικασία, αυτές οι μελέτες που μας περιγράψατε μόλις, είναι κοστοβόρες? Θέλω να πω, γίνονται πάντα? Μερικοί τις αποφεύγουν για λόγους κόστους? Είναι υποχρεωτικοί από τον πολεοδομικό κανονισμό ή όχι?
2: Αυτό που δεν είναι υποχρεωτικό για σπίτια, για κατοικίες, είναι να γίνει αυτό που είπα προηγουμένως, η γεωτεχνική μελέτη.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι κατά την κρίση του μηχανικού. Αν λοιπόν ο μηχανικός δει ότι η περιοχή του δεν έχει καλό έδαφος, ας το πούμε έτσι ποιοτικά, τότε ο ίδιος μπορεί να την κάνει. Να καλέσει ένα συνεργείο, να κάνει τον έλεγχο, να προκύψει τα στοιχεία. Το κόστος όλων αυτών των πραγμάτων που είπα πριν από λίγο δεν είναι πάνω από 2.000 ευρώ. Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μεγάλο το κόστος.
1: Δεν είναι απαγορευτικό, να
2: κάνεις...
1: ναι.
2: Καθόλου απαγορευτικό, ιδιαίτερα όταν κάνεις μια επένδυση για μια πολυκατοικία, η οποία θα στοιχήσει 2.000 ευρώ
0: και σε γλιτώνει από πράγματα τα οποία δεν με συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας.
2: Βεβαίως. Δηλαδή είναι μηδαμινό το κόστος αυτών των ελέγχων. Και θα προκύψει. Γιατί οπωσδήποτε δεν θα προκύψει.
0: Θα σας ακούμε λίγο διαφορετικά, δεν ξέρω κάτι έγινε με τη γραμμή. Κύριε καθηγητά, δεν σας ακούμε καλά. Μάλλον κάτι έγινε με τη γραμμή. Σας ακούμε λίγο στο βάθος.
1: Ναι, σαν να είναι με ανοιχτή ακρόαση.
0: Ναι, μήπως να τον καλέσουμε ξανά τον άνθρωπο. Ναι, να τον καλέσουμε εκ νέου, γιατί κάτι έγινε. Κάτι έγινε με τη γραμμή για να το ολοκληρώσουμε. Έπρεπε να έχουν γίνει λοιπόν κάποια βήματα, αυτό καταλαβαίνω.
1: Όχι, είναι, από ό,τι εξηγεί ο κύριος Σπυράκος, είναι μια πάγια διαδικασία η οποία πρέπει να επαναλαμβάνεται.
0: Ναι,
1: ναι. Αυτό, κύριε Σπυράκο.
2: Ναι, ναι, με ακούτε.
1: Τώρα σας ακούμε μια χαρά. Ναι. Ναι. Είναι μια πάγια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν κτίρια μεσοτυχίες ή ακόμα και πολύ κοντινά μας, λέτε.
2: Οπωσδήποτε, και βλέπετε ότι καταλαβαίνει στην Ελλάδα πόσες κατασκευές γίνονται σήμερα, πόσες οικοδομές κατασκευάζονται σήμερα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
2: αυτό γίνεται, ο κανόνας είναι αυτός,
0: ναι.
2: Αυτή η διαδικασία. Αυτό που έγινε είναι, ελπίζω να είναι η εξαίρεση, και, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να μην έχει ακολουθεί ακριβώς αυτή η διαδικασία, αλλά ήταν τυχεροί, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Τους δόθηκε περισσότερος χρόνος για να μπορέσουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Εδώ λοιπόν συνέβη το εξής, ότι και τα μέτρα δεν τα πήραν, αλλά ενδεχομένως και η όμορφη αυτή πολυκατοικία να έχει κάποιες. Όχι να μην είναι θεμελιωμένη πάνω στο κατάλληλο έδαφος όπως πρέπει, να μην έχει το μέγεθος των θεμελίων που έπρεπε να είχε ιδανικά, και αυτό συμβαίνει. Και επίσης αυτές οι πολυκατοικίες είναι της εποχής του 1970 και έχουν θεμελιώσεις της εποχής εκείνης, δηλαδή κάθε κολόνα έχει ένα θεμέλιο. Αν λοιπόν το θεμέλιο αυτό αστοχήσει, αστοχεί και η κολόνα, και επομένως αρχίζει το κτίριο πλέον να μην έχει.
1: Άρα μας λέτε ότι μπορεί το συγκεκριμένο κτίριο να είχε ήδη στατικά προβλήματα, δηλαδή να είχε κάποιο είδους προβλήματα. Ναι.
2: Και αυτό έχει μια πιθανότητα, αλλά αυτό όμως δεν δικαιολογεί αυτό που συνέβη.
1: Ναι.
2: Ό,τι προβλήματα είχε.
1: Ναι. Μάλιστα. Ακόμα και να είχε, δηλαδή επιδεινώθηκαν με τις ενέργειες που γίνανε στο διπλανό κτίριο.
2: Οδήγησε σε αυτή την αστοχία στο τέλος στην κατάρρευση κλπ. Αλλά όμως, επαναλαμβάνω, αν είχαν λάβει τα σωστά μέτρα και είχαν κάνει τους σωστούς ελέγχους, δεν θα είχε συμβεί αυτό.
1: Εμείς εκφράσαμε στην αρχή της εκπομπής μια απορία, γιατί δεν είμαστε ειδικοί, γι' αυτό θέλουμε να σας ρωτήσουμε εσάς που είστε ειδικός. Βλέποντας τις φωτογραφίες από το κτίριο που κατέρευσε, δεν βλέπαμε σχεδόν καθόλου μεταλλική, πώς το λένε, από μέσα μέταλλο.
0: Σίδερα,
1: δεν βλέπαμε σίδερα. Δεν βλέπαμε κυρίως τσιμέντο. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που λέτε με τις παλιές θεμελιώσεις των δεκαετιών του 70 ή του 80 που γίνονταν με άλλους τρόπους τα κτίρια, χωρίς να δίνονται τόσο βάρος, ας πούμε, στην ποιότητα κατασκευής.
2: Προσέξτε, μην αποδώσουμε τα προβλήματα στο όμορο και στο κτίριο το οποίο έπεσε. Το κτίριο αυτό έχει κατασκευαστεί με έναν κανονισμό παλιό, ο οποίος σήμερα έχει καμία σχέση με το καινούριο. Έχει πολύ περισσότερο πλεισμό ένα σύγχρονο κτίριο. Συνήθως έχει άλλου είδους θεμελίωση με την οποία ενδεχομένως δεν θα είχαν συμβεί αυτό, με μεγάλη πιθανότητα. Αν δηλαδή οι θεμελίωση ήταν αυτές που συνήθως εφαρμόζουμε σήμερα και λέγεται κοιτόστρωση και εκτείνεται σε όλο. Την κάτωψη του ισογείου με ένα πάχος τουλάχιστον 60 πόντων, αυτό θα είχε αποφευθεί. Αλλά όμως το 80% των κατασκευών μας είναι αυτής της κατηγορίας, αυτό που είδατε. Πλαστικά κέντρα. Επομένως το γνωρίζουμε εμείς οι μηχανικοί και λαμβάνουμε τα μέτρα μας.
1: Ναι, αυτό για να μην τρομάξουν και όλοι έχουν ή μένουν σε κατασκευές, ας πούμε, αυτής της δεκαετίας. Μην νομίζουν ότι.
2: Θα τρομάξουν απλούστατα. Όταν είναι να γίνει μια κατασκευή στο όμορο, πρέπει ο μηχανικός να φροντίσει, αλλά αφού πλέον και ο ιδιοκτήτης ξέρει ότι είναι σε μια κατασκευή παλιά,
0: Είναι πάντως και εντυπωσιακό
2: αλλά
0: το γεγονός.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό το γεγονός και έσωσε ζωές. Το ότι μία από τις ενίκους της πολυκατοικίας αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, κάλεσε έναν μηχανικό και ο μηχανικός συμβούλευσε να βγουν από το κτίριο. Είναι πραγματικά, πώς το λένε, με μία.
1: Σωτήριο.
0: Ναι.
2: Γίνονται κάποιες αρχικές παραμορφώσεις του κτηρίου και δημιουργούνται κάποιες δρογμές, ενδεχομένως και πια μικρή κλίση, αλλά δεν ειδοποιεί πάρα πολύ, έτσι, δεν ειδοποιεί πάρα πολύ. Οπότε είναι τυχεροί οι οποίοι άκουσαν το μηχανικό και έφυγαν.
0: Βέβαια.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Πυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Για αυτό το φαινόμενο που εγώ δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει, την κατάρρευση του κτίριου στα Πετράλωνα. Πάμε για μπαλίτσα τώρα.
0: Όλα, Δημήτρη.
3: Όλα.
0: Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας.
1: Πέρασε το Μεξικό αέρα πατέρα.
3: Νομίζω περισσότερο αέρα πέρασε η Γαλλία, δεν που τα λέμε έτσι.
1: Καλά, ναι, εντάξει, ναι. Σωστό
3: και
1: αυτό.
3: 3-0. Ήταν και είναι το φαβορί και για το παιχνίδι, αλλά νομίζω και για το τρόπαιο. Είναι η καλύτερη ομάδα με διαφορά, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, στο θεσμό, με παιχταράδες και με έναν προπονητή. Παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο, να δίνει σε όλους ρόλους και να έχει ήρεμους όλες τις μεγάλες βεντέτες, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια δουλειά, σε μια ομάδα. Όταν έχεις πολλά αστέρια, θα πρέπει να κάνεις τους άλλους, μάλλον όλα τα αστέρια, να ξέρει ο καθένας να έχει το ρόλο του και ο καθένας να υπολογίζει τον άλλο και να σέβεται. Οπότε έκανε αυτό που πρέπει να κάνει η Γαλλία. 3-0. Εμπαπέ και αυτός σκόραρε και νομίζω μαζί με το Μέση θα πάνε κόντρα τουλάχιστον για αυτό το Μουντιάλ, ποιος θα πάρει τη θέση του πρώτου σκόρερ και για τον In Mundial, αλλά και γενικότερα για όλη την ιστορία του θεσμού. Τώρα ποιο άλλο ήταν?
1: Νομίζω ότι ένα γκολ διαφορά έχουν, νομίζω.
3: Ναι.
1: Πολλοί είναι σε απόσταση αναπνοής ο Εμπαπέ από το Μέση. Εξαρτάται τι θα κάνει και ο Μέση στη συνέχεια, ναι.
3: Γι' αυτό λέω, νομίζω, όπως και να έχει, νομίζω θα πάνε κόντρα.
0: Την Νορβηγία πώς την είδες?
3: Η Νορβηγία είναι ο Χάλαντ, έτσι. Ακόμα σε μια ομάδα ακτέλεια φανταστού, μπορεί να μην την ξέρουμε περισσότερο, αλλά και αυτή είναι μια καλή ομάδα. Απ' την άλλη, η Νορβηγία πλέον δεν είναι μόνο να είμαστε πολύ καλοί στην άμυνα και να περάσει κανένας. Είναι λιγότερο καλή στην άμυνα πλέον και πολύ καλή στην επίθεση. Με τον Χάλαντ νομίζω να είναι ο καλύτερος εκτελεστής, έτσι ποδοσφαιρικά πάντα, στον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Ακόμα και σε κακή μέρα, που ήταν χτες, δεν πήρε πάσες μία και έκανε γκολ, έκανε το καθήκον του. Τώρα, για να δούμε και τα ζευγάρια, γιατί σιγά σιγά βγαίνουν και τα ζευγάρια των 16. Έχουμε και λέμε ως τώρα Καναδάς Μαρόκο. Έτσι, το Μαρόκο νομίζω θα συνεχίσει και μετά τους 16. Η Παραγουάη που κέρδισε προχτές, θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Νομίζω η Γαλλία εδώ έχει έτσι ένα πιο εύκολο ρόλο. Και η Νορβηγία που κέρδισε χθες θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία και το Μεξικό. Περιμένει αντίπαλο. Όπως είπε, στο Μεξικό έπαιξε ωραία μπαλίτσα. Γίνεται χαμός στο Μεξικό.
0: Κάθισα
3: τώρα και έβλεπα βιντεάκια. Διάβασα ένα ωραίο άρθρο. Να δούμε και την πηγή. Αλλά τώρα δεν θέλω να παίξω, είναι από τα μεγάλα, από τις μεγάλες ιστοσελίδες, Μιλένιο είναι, και λέει εν ολίγης ECC, δηλαδή και αν ναι, δηλαδή ότι ήταν μια φράση που το έχει πει ένας προπονητής της Πούμα στο Μεξικό, να πάρουμε το πρωτάθλημα, και τώρα πλέον και οι ίδιοι και σε επίπεδο εθνικής ομάδας έχουν αυτό το τίτλο γιατί είναι μπάρ με το πρωτάθλημα. Χαμό στου δρόμου στο.
1: Βέβαια, εγώ άκουσα για να χαλάσω λίγο το κλίμα. Ναι, ναι. Άκουσα για παράδειγμα, διάβασα ότι οι οπαδοί του Μεξικού είχαν πάει έξω από το ξενοδοχείο που έμεναν η ομάδα, οι παίκτες του Ισημερινού για να κάνουν φασαρία για να μην του αφήσουν να κοιμηθούν και να ξεκουραστούν το προηγούμενο
0: γίνονται.
1: Του αγώνα, α πούμε. Ναι. Ναι. Αλλά αυτά δεν παρέσουν εμένα. Ναι.
0: Έχουν ξαναγίνει.
3: Αυτό δεν το είδα. Έτσι, αλλά γίνονται αυτό. Γίνονται και στις καλύτερες οικογένειες. Δηλαδή, εδώ προσέχουμε και καλά, αλλά αν μας αφήνουν, θα το κάναμε και εμείς εδώ. Δηλαδή, οι αγκίδες πανέκου, οι Ολυμπιακές πανέκου και πάει λέγοντας, για να μην κοιμηθούν. Το έχουν κάνει και στην Ευρώπη και σε μεγάλα ντέρμπι, εθνικές ομάδες και παρόμοιες χώρες. Έχει γίνει και άλλη φορά αυτό. Αλλά εγώ λέω για τον λαό στο Μεξικό και πολύ περισσότερο και για τα μέσα ενημέρωσης. Που και εμείς αυτό ίδιο θα λέγαμε, εδώ που τα λέμε, φανταστείτε να ήμασταν συνδιοργανωτές, να ήταν τρίτη βράδυ, να περνάγαμε στους 16 πανηγυρικά, νομίζω κάτι θα λέγαμε.
1: Κάτι θα κάναμε κι εμείς.
3: Το πάμε να το σηκώσουμε το κύπελλο και καλά κάνουν οι άνθρωποι, έτσι, ποδοσφαιρόφιλοι είναι, έτσι, ποδοσφαιρική χώρα, αλλά στο Μεξικό γίνεται χαμούλης. Τώρα, σήμερα, έχουμε επίσης τρία παιχνίδια, το ένα μάλιστα παιδιά της Αγγλίας. Είναι πάρα πολύ νωρίς, 7 η ώρα, είναι κόντρα στο Κογκό, είναι μια χαρά ο Ρίτσα, δηλαδή δεν έχει δικαιολογία κανένα να πει μόνο για δουλειά, γιατί μου τα λέμε πάνω σε ώρα εργασίας, είναι F2 ο αγώνας, 11 η ώρα και αυτός είναι μια χαρά, Βέλγιο είναι Γάλλη, νομίζω η Αγγλία δεν είναι grande favori, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα με το Κογκό, Βέλγιο είναι Γάλλη όμως είναι οι δύο καλές ομάδες. Το Βέλγιο ίσως βρίσκει τον εαυτό του εδώ και από το προηγούμενο παιχνίδι, γιατί ήταν αρκετά μέτρη, οπότε νομίζω θα είναι ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Και τα ξημερώματα και εδώ είναι καλό, που δεν του φαίνεται, 3 η ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν είναι μόνο μπάσκετ, ράγκμπι.
1: Έχουν μπει ορμητικά, δεν έχουν μπει, ρίχνουν τεσσάρες και τα λοιπά, ναι.
3: Και πολλά χρήματα και στο πρωτάθλημα τους έρχονται, όπως ο Μέση πήγε στην Αμερική, θα μου πείτε στα εισαγωγικά γέρματά του, τον βλέπουμε, έχουν ρίξει αρκετά χρήματα, έχουν βελτιώσει πάρα πολύ το πρωτάθλημα του, τις υποδομές και η εθνική τους είναι αρκετά καλή. Οπότε νομίζω και η Βοσνία από την άλλη είναι μια έμπειρη ομάδα.
1: Και αυτή τη δική τη σχολή. Ναι. Ενδιαφέρουσα θα είναι αυτή. Μας λένε ότι αυτή τη στιγμή είναι 6-6 τα γκολ που έχουν βάλει ο Μέση και ο Εμπαπέ. Δηλαδή είναι στο ισοβαθμό προς το παρόν.
3: Αλλά λείπει να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο ο Μέση.
0: Ο Μέση.
1: Έχει κι άλλον αγώνα ο Μέση. Ναι, ναι. Εντάξει, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι 18 Ιουλίου. Πόσο πάει.
3: 19.
1: Με το δεδομένο θα περάσει και η Γαλλία και η Αργεντινή. Γιατί δεν ξέρουμε ποτέ. Γίνονται και εκπλήξεις.
3: Είναι πιθανός ο τελικός, γιατί μόνο εκεί θα βρεθούν. Αν βρεθούν, θα βρεθούν σε τελικό όπως πάει τώρα. Και πολύ γρήγορα ο Τραμπ έχει χάρη πάρα πολύ από το Μουντιάλ και θέλει να το διοργανώσει.
0: Και θέλει να αγοράσει όλο το ποδόσφαιρο, όλες τις ομάδες. Να γίνονται όλες.
3: Ο Τραμπ έχει χάρη πάρα πολύ από το Μουντιάλ. Και θέλει να το διοργανώσει.
0: Και θέλει να αγοράσει όλο το ποδόσφαιρο, όλες τις ομάδες.

0: Φοβερό,
1: μετράνε, έτσι. Γιατί ο Χάλαντ δεν μετράει και αυτός πόσα γκολ βάζει, ο Ρονάλντο δεν μετράει πόσα, δεν έχουν την προαιώνια κόντρα, ας πούμε. Ναι, εντάξει, έτσι γίνεται αυτό. Ή ποιος θα πάρει τις περισσότερες χρυσές μπάλες ή τα περισσότερα χρυσά παπούτσια και πάει λέγοντας.
0: Αυτά, μεγάλη έχουν. Κόντρα, ναι, μεγάλη κόντρα είναι αυτό, πολύ μεγάλη. Μπορεί να μου πει ποιος που πήραξε το χάρτη, την κίνηση.
1: Τι στην έκανε.
0: Δεν μπορώ να δω τώρα εδώ πέρα την κίνηση, ας πούμε.
1: Και... Δεν φαίνεται που είναι κόκκινο.
0: Θα σου πω εγώ τώρα, θα το δω αλλού. Θα το δω αλλού, παιδιά. Έχω παντού την άκρη μου εγώ. Για να σας πω τι γίνεται στους δρόμους. Τι ωραίο τραγούδι. Αχ, από το Dirty Dancing. Πόσες φορές έχουμε δει αυτή την ταινία, φίλες και φίλες.
1: Και φίλοι την έχουν δει.
0: Φίλες και φίλες, ξέρω εγώ. Για τον Patrick Swayze τη βλέπαμε. Γιατί τη βλέπαμε αυτή την ταινία και ονειρευόμασταν. Και ακούγαμε το δίσκο. Είχε λιώσει αυτός ο δίσκος στο pick-up.
1: Θα πει την κίνηση ή ακόμα.
0: Προσπαθώ, Διονύση, δεν σου βγάζει.
1: Δεν σου βγάζει.
0: Δεν μπορώ.
1: Δεν έχει κίνηση σήμερα, γι' αυτό δεν βγάζει τίποτα εδώ το μπλιμπλίκι.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Κώστα που έκανε μια μικροεπέμβαση χθες και πήγαν όλα καλά. Και βγαίνει σήμερα και σιδερένιος.
1: Α, δεν νυχτέρευσε.
0: Ναι, δεν νυχτέρευσε.
1: Εγώ του είχα πει να βγει από χθες.
0: Εντάξει, έμεινε για ασφάλεια. Έμεινε για ασφάλεια. Περαστικά και σιδερένιος. Λοιπόν, τα πράγματα στους δρόμους είναι όπως τα ξέρετε κάθε πρωί. Τι να πω. Τι να πω, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να γιάσω.
1: Ποιο σου χάλασε το χάρτη.
0: Κάποιο μου χάλασε το χάρτη εδώ πέρα. Προσπαθώ αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ δεν μπορώ καθόλου τα Windows, παιδιά. Καθόλου.
1: Δεν μπορεί τα Windows.
0: Δεν μπορώ αυτά τα Windows.
1: Τα συγγνώμη. Τα Windows, σου ζητάνε συγγνώμη.
0: Αχ, που λέει, έχω προσπαθήσει να κάνω και αυτή τη σκηνή από το Dirty Dancing.
1: Να με τον Τάκη. Να σε πάρει κάποιος να σε σηκώσει ψηλά. Εσύ να τον σηκώσει ή ο Τάκης.
0: Όχι, εγώ να σηκώσει. Αυτός να με σηκώσει. Εγώ να τον σηκώ. Μα τι λέει εσύ, Γιάννη. Δηλαδή πραγματικά, κάντε εικόνα αυτό. Θα παίρνει καταρχήν από πάνω μου. Θα παίρνει και δεν θα τον έπιανα. Δεν θα προλάβαινα να τον πιάσω τα χέρια.
1: Καλημέρα στη δροσερή Κοπεχάγη. 17 βαθμούς έχει τώρα η Κοπεχάγη. Κατέβηκε η θερμοκρασία σιγά σιγά. Μπράβο. Μπράβο στην Κοπεχάγη.
0: Θα ξανάρθει, να ξέρετε.
1: Σταμάτα, μωρή.
0: Η φίλη μας η Μαργαρίτα πάντως στις Βρυξέλλες δεν βρίσκει ούτε ανεμιστήρα για δείγμα. Θέλω να σου πω. Έχουν εξαντληθεί τα πάντα. Εγώ ξεπουλήσει. Εκεί πρέπει να πάμε να ανοίξουμε ένα μαγαζί.
1: Στόπα, εγώ. Στόπα την προηγούμενη εβδομάδα. Θα κάναμε χρυσές δουλειές. Να πηγαίναμε εκεί με ανεμιστήρες και με διάφορες πατέντες άλλες. Αλλά
0: δεν.
1: Αλλά ποιος με ακούει εμένα. Μετά δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη δουλειά στα 40 και να γίνουμε συνταξιούχοι.
0: Λοιπόν, φεύγουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Βασίλης Αδαμόπουλος και Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο αγόρι, που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι εχθές σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι, έχει οριοθετηθεί, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπηρώσεων. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Μεγάλη κινητοποίηση από τη διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καλαμίτσας, στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος, ενώ ένα δεύτερο φορτηγό κινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο στο οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Δύο ύποπτοι εμπρισμοί αυτοκινήτων με διαφορά λίγης ώρας στη Θεσσαλονίκη. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κατόπιν άτυπη συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. 7 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και ο επίσημος απολογισμός ξεπερνά πλέον τους 1.900 νεκρούς και σχεδόν 10.600 τραυματίες. Εκφράζονται όμως φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδρομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο. Διαμήνυσε παράλληλα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιητική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η βάφω της φουρτίνου.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο κλειτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Ομόφωνα αρνητική θέση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξέφρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση. Το κορυφαίο θεσμικό όργανο του νησιού επιβεβαίωσε την αταλάντευτη στάση της Περιφερειακής Αρχής, διεκδικώντας ένα σχεδιασμό που θα σέβεται το φυσικό περιβάλλον, την τοπική οικονομία, ενώ έλαβε υπόψη όλες τις αποφάσεις των Δήμων της Κρήτης που εκφράζουν την αντίθεσή τους. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο, η μητέρα του παιδιού και ο πρώην σύντροφός της, με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Σε ό,τι αφορά τις ποινές, το δικαστήριο επέβαλε ομόφωνα την ποινή της ισόβιας κάθερξης στη μητέρα και στον πρώην σύντροφό της για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Επιπλέον, στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθερξης κατά συγχώνευση 23 ετών και 9 μηνών για την 27χρονη, 24 ετών και 3 μηνών στον 44χρονο. Από το τρακτέρ του καταπλακώθηκε χθες το πρωί ένας 60χρονος άνδρας από το Αρκαλοχώρι την ώρα που έκανε χειρισμούς με το αγροτικό όχημα. Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησε κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με 2 οχήματα και 7 υπαλλήλους, ενώ επιτόπου έφτασαν και στελέχη του πυροσβεστικού τμήματος πύργου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών υπηκόων Νοτίου Σουδάν ηλικίας 16 και 17 ετών προχώρησαν οι λιμενικές αρχές ως φερόμενων διακινητών των 70 μεταναστών που εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα και διευκόλυνση. Επέστρεψε χθες το πλοίο Κίσαμο στο λιμάνι του Πειραιά για να αποβιβάσει μια ασθενή επιβάτηδα. Το πλοίο είχε αποπλέψει από Πειραιά για Γανιά. Στη σύλληψη ενός 73χρονου προέβησαν χθες το απόγευμα οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και ζωοκτονία και ζωοκλοπές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελλάς, αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος εντόπισαν τον 73χρονο και τον συνέλαβαν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συλληφθής κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να αφαιρέσει τη ζωή συγγενικού του προσώπου, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 73χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές με καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και ζωοκλοπή. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, ο 55χρονος άνδρας, ο οποίος υπέστη βαρύτατα εγκάβματα όταν η μοτοσικλέτα του τυλίχθηκε στις φλόγες, στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρη. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, 4 μέρες μετά το σοβαρό περιστατικό, ο 55χρονος εξακολουθεί να δίνει τη μάχη για τη ζωή του, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει ιδιαίτερο σοβαρή. Σε επαφές με αεροπορικές εταιρείες ανάμεσά τους και low cost, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που αφήνει η μείωση του πτυτικού έργου της Ryanair σε αεροδρόμια που διαχειρίζεται λόγω της διαφωνίας για τα τέλη, φαίνεται πως βρίσκεται η Fraport Greece. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της εταιρείας Γιώργος Βίλος, δεν μπορούν να γίνουν ανακοινώσεις καθώς αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τις ίδιες τις αεροπορικές εταιρείες. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνει ότι ξεκινά η έκδοση και ανανέωση δελτίων μετακίνησης ατόμων που μένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Ελάχιστη πτώση και σε γενικές γραμμές σταθερότητα παρουσιάζει ο τουρισμός κρουαζιέρα στα Χανιά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα στατιστικά του πρώτου εξαμήνου, στο λιμάνι της Σούδας αφήχτηκαν 65 κρουαζιερόπλοια με συνολικά 126.419 επιβάτες έναντι 67 κρουαζιερόπλοιων με 150.079 επιβάτες το 2025. Στις άγονες γεωγραφικά περιοχές επιδιώκει να μπει το νοσοκομείο Χανίων, η διοίκησή του επισημένοντας τις αδυναμίες να προσελκύσει νέο προσωπικό αφού τα οικονομικά κίνητρα δεν είναι επαρκή. Ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας απέστειλε υπόμνημα στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, στο οποίο τονίζεται η συγκεκριμένη ανάγκη με αδιάσυστα στοιχεία. Έναν πλήρη ψηφιακό τουριστικό οδηγό με περιεχόμενο τα χωριά του νομού Ρεθύμνου προσφέραν στο Δήμο Ρεθύμνης οι νεαροί δημιουργοί του. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 4ου Γυμνασίου Ρεθύμνου, που με δημιουργικό πνεύμα και αγάπη για τον τόπο κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα πολύτιμο εργαλείο προβολής και γνωριμίας με τον πλούσιο πολιτισμό, την ιστορία και τις φυσικές ομορφιές των χωριών του Ρεθύμνου. Και ο καιρός, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στη νότια Κρήτη ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Καλό μήνα να έχουμε όλοι. 1η του Ιούλη, φίλες και φίλοι, και άντε να τον καλοπιάσουμε λίγο, άντε να οργανωθούμε και εμείς από την άλλη μεριά. Μήπως ο μήνας αυτός που υποδεχόμεθα σήμερα είναι λίγο καλύτερος από αυτόν που αφήσαμε πίσω μας. Ερτ Ηρακλείου, Ερτ Χανίων, μαζί στο κοινό μας πρόγραμμα και μέχρι τις 9 με τη γνωστή παρέα, την καθημερινή, με τους κυρίους Στρατήγη και Χαραλαμπάκη να φροντίζουν τον ήχο από το Ηράκλειο. Η Ελένη Ξυλούρη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη και εδώ για τα Χανιά και το Ρέθυμνο βέβαια. Ο Βάιος Χειμώνας είναι στα ατέλειωτα κουμπάκια του εκεί, η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη και η Μαρίνα Μανδακάκη στο μικρόφωνο. Με έναν όμορφο ήλιο, μας είπε καλημέρα 6 και 4 το πρωί, θα δει στις 20 και 53 ακριβώς και θα πούμε χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, στον Αργύρι, στο Δαμιανό, στον Κοσμά, στο Μαυρίκιο που σήμερα γιορτάζουν. Προσοχή, μα προσοχή, προσοχή, προσοχή. Έχουμε καλές καιρικές συνθήκες. Δεν λείπει και το αεράκι, έτσι κατά τόπους και σε ορισμένες περιοχές. Οπότε θα βάλουμε τα δυνατά μας. Θα προσέχουμε όλοι μαζί. Εγώ την εισαγωγή αυτή την κάνω με αφορμή την τραγωδία που είχαμε χθες εκεί στη Θεσσαλονίκη, στη Λυτή. Αυτή η καταστροφική πυρκαγιά κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Έναν 65χρονο και ένα 12χρονο παιδί. Βέβαια η επίσημη ταυτοποίηση του παιδιού, της δεύτερης ορού δηλαδή που βρέθηκε, αναμένεται από τις αρμόδιες αρχές. Ήταν το σπίτι εκείνης της οικογένειας, βρισκόταν μέσα σε δασική έκταση, ήταν στα όρια του χωριού, δεν έμεινε τίποτα από το σπίτι, θέλω να σας πω, και τώρα με το πρώτο φως της ημέρας, αν δείτε έτσι τα κανάλια και τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί, όλα δείχνουν πόσο μεγάλη ήταν η καταστροφή. Ήταν κατάφυτη η περιοχή, πρέπει να σας πω, περιμετρικά εκεί της Λυτής, και δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο οι φλόγες, να το πω έτσι, να την κυκλώσουν και να γίνουν όλα παρανάλαμα του πυρός. Ένα απομονωμένο ήταν το σπίτι, λίγα σπίτια είναι σε εκείνη την περιοχή. Η πρόσβαση δεν τη λες και δύσκολη. Είναι ένας δρόμος εκεί που οδηγεί στο χωριό. Είναι, για όσους γνωρίζουν από τη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Ωρεοκάστρου γίνεται. Μιλάμε τώρα ότι από εκεί η Θεσσαλονίκη είναι μισή ωρίτσα. Απόλυτη καταστροφή λοιπόν. Αρχικά οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό τον 65χρονο έξω από το σπίτι. Η 40χρονη μητέρα ευτυχώς γλίτωσε, σώθηκε, μεταφέρθηκε με εγκάβματα βέβαια στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η γυναίκα είπε στους διασώστες ότι πίσω είχαν μείνει το παιδί και ο σύντροφός της. Κινητοποιήθηκαν άμεσα όλοι, αλλά ήταν μεγάλη ένταση της φωτιάς. Οι πυροσβέστες δεν μπορούσαν να πλησιάσουν το σπίτι. Προσπαθούσαν να σβήσουν λοιπόν τη φωτιά και όταν αυτή τέθηκε σταδιακά υπό έλεγχο και μπόρεσαν να μπουν μέσα και να δουν τι γινόταν στο σπίτι, αργά το βράδυ εντοπίστηκε και μία δεύτερη απανθρακωμένη σωρός. Ενδεχομένως αυτή η σωρός να ανήκει στο 12χρονο παιδί. Περιμένουμε σήμερα την ταυτοποίηση. Βέβαια υπήρξαν και τα δύο διαδοχικά κιόλας μηνύματα από το 112, ενημέρωναν τους κατοίκους να φύγουν από το σημείο. Εκτίμησαν οι πυροσβέστες ότι η φωτιά θα σβηνόταν γρήγορα, αλλά ήταν τόσο δυνατή η άνεμη που έπνεαν στην περιοχή που μέσα σε λίγη ώρα άλλαξαν την πορεία της φωτιάς. Αυτή πέρασε σε δασική περιοχή, κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα, έφτασε στη Λυτή, έφτασε εκεί στον οικισμό, ήταν και επίγειες, ήταν και αέριες οι δυνάμεις, έδωσαν πολύ οριμάχη, μήπως μπορέσουν και προστατεύσουν τις κατοικίες, μήπως μπορέσουν να αποτρέψουν ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή. Και τώρα είναι
αρκετά τα ερωτηματικά που γεννούνται, γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν κατάφεραν να φύγουν εγκαίρως από το σπίτι παρά τις προειδοποιήσεις, σας είπα, δύο απανωτά, δύο διαδοχικά 112 ήχησαν. Βέβαια στο κτήμα της οικογένειας υπήρχαν μελίσια, είχαν καλλιέργειες και λένε ότι είναι ένα ενδεχόμενο να προσπάθησαν με ό,τι τρόπο μπορούσαν να περιορίσουν τη φωτιά. Περιμένουμε να δούμε σήμερα και τις συνθήκες και τι απέγινε από αυτό το γεγονός που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά. Στο Ηράκλειο είχαμε χθες την απόφαση του δικαστηρίου, ομόφωνα ένοχη λοιπόν, για το τρίχρονο Άγγελο. Και η μητέρα του παιδιού και ο πρώην σύντροφός της. Οι κατηγορίες είναι της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Βεβαίως κρίθηκαν ένοχοι και για πρόκληση σωματικών κακώσεων που προκάλεσαν βλάβη στην υγεία του παιδιού. Όταν βγήκε η απόφαση, όταν ακούστηκε η απόφαση και οι δύο ήταν ανέκφραστη και σιωπηλή, και χθες, όπως λέγανε και οι συνάδελφοί μας στη διάρκεια των ρεπορτάζ όλη μέρα, ακούστηκε μόνο ένα συγγνώμη προς τον Άγγελο από τον 44χρονο. Η μητέρα δεν είπε κουβέντα. Ο βιολογικός πατέρας του παιδιού κρίθηκε αθώος, που είχε κατηγορηθεί για περιστατικά βίας την περίοδο που ζούσε με το γιο του. Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε την ετιμιγορία της έδρας. Μιλάμε τώρα για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει όχι μόνο εδώ στην Κρήτη αλλά το Πανελλήνιο. Από όλα αυτά που πέρασε αυτό το παιδί, και όπως είπε και η εισαγγελέας, και οι δύο κακοποιούσαν εξίσου το μικρό Άγγελο. Ήταν η απολογία του 44χρονου που δεν έπεισε. Ήταν 27χρονη μητέρα η οποία απολογήθηκε και εκείνη δεν έπεισε, και δόθηκαν τίτλοι τέλους με την ετιμιγορία του δικαστηρίου χθες στο Ηράκλειο.

Πολλά και διάφορα για το αστυνομικό δελτίο, από συλλήψεις. Είχαμε και συλλήψεις έτσι διακινητών, είχαμε και ένταλμα σύλληψης σε βάρος ενός 73χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας έτσι στον αδερφό του. Πολλά περιστατικά, γι' αυτό λέμε ας το πάρουμε διαφορετικά, ας το δούμε έτσι κάπως αλλιώς και ας προσπαθήσουμε να βάλουμε τα δυνατά μας να έχουμε μια καλύτερη πορεία για το μήνα Ιούλιο.

0: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, πάμε να ξεκινήσουμε και με τι να ξεκινήσουμε, τόσα πολλά που μας συμβαίνουν τώρα. Έκανα τη σκέψη, πήρα τηλέφωνο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που για μια ακόμα φορά βρίσκεται κοντά μας έτσι να μας δώσει τα φώτα του, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο οικονομικό πεδίο συμβαίνουν πολλά και διάφορα. Ο κύριος Γιώργος Βασιλάκης είναι κοντά μας τηλεφωνικά, καλώς ήρθατε, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Λέμε ότι καμιά φορά η ζωή λέει είτε ακυρώνει είτε επικυρώνει.
0: Ναι.
1: Είναι σε διάφορα ζητήματα. Καλό μήνα να έχουμε, γιατί ο Ιούλιος είναι και μήνας διακοπών, είναι και μήνας, όπως λέμε, αλλαγής, δηλαδή από ζέστη, από μετεωρολογικές.
0: Ναι.
1: Μήνας είναι και μήνας που τελειώνουμε με τις ορολογικές δηλώσεις και πρέπει να ξέρουμε πράγματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι εκτόσεις, είναι διάφορα, ας το πούμε, που πρέπει να ξέρετε με τις φορολογικές δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Και
0: δεν μου λέτε, κύριε Βασιλάκη, καλός θα είναι αυτός ο μήνας, τι λέτε?
1: Ακούστε, σαν μήνας πληρωμών θα έχει κόστος.
0: Α.
1: Δηλαδή πλεώνασμα για την ΑΔΕ, δηλαδή,
0: ναι,
1: για αυτόν που συντηρεί όλα αυτά που πρέπει να συντηρήσει σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Το καλό ή κακό όμως είναι ανάλογα τη φοροδοτική ικανότητα της κάθε επιχείρησης, την πραγματική φοροδοτική ικανότητα, όχι τι εμφανίζει ότι έχει.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε δύο κόσμους, αυτό που λέμε το πραγματικό και αυτό το κόσμο ο οποίος είναι όχι ο ιδεατός, είναι ένας κόσμος που περιλαμβάνει και άλλα έσοδα ή φουσκώνει τα έξοδα ο επαγγελματίας. Και καμιά φορά, ας πούμε, είναι μια πλασματική εικόνα την οποία, ναι, με την εκμεταλλεύεται, γιατί γίνεται σε ένα 30%, ας πούμε, παράδειγμα, και πιο πριν με 50% δουλεύαμε, ας πούμε, τέτοιο στυλ, όπως λένε τώρα με τις αποδείξεις στα πρατήρια και εδώ ένα άλλο θα κόψουμε και αυτή την πηγή, ας πούμε, αφαίρεσης εσόδων μέσω των εξόδων.
0: Ναι.
1: Είναι και χρησιμοποιείται αυτό το επιχείρημα και στρέφεται μετά εναντίον όλων όσων δηλώνουν αυτά που δηλώνουν και έρχεται και λέει είστε ανακριβείς, τεκμήρια, και ο φίλος μας, ο πατριώτης μας δηλαδή, γιατί να μην ξεχνάμε τους ανθρώπους, λέει ένας ήταν ο Χατζηδάκης ο Μάνος και ο άλλος είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης που απλά είπε ότι πρακτικά πρέπει να φορολογούμαστε με έναν τρόπο,
0: ναι,
1: τα τεκμήρια. Δεν έχει άδικο εν μέρη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχουν τεκμήρια προσαρμοσμένα σε μια πραγματικότητα. Όχι όμως τεκμήρια που ευνοούν τα υπερπλεονάσματα. Αυτό λέμε. Δεν είμαστε σε άλλη βάρκα εμείς. Mm. Απλώς η υπερβολή είναι εναντίον του χρήστη, όπως λέμε.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε τώρα να τα πάρουμε ένα-ένα. Να ξεκινήσουμε τώρα με το καλή είδηση ήταν αυτή, το επίδομα. Το επίδομα,
1: βέβαια,
0: του παιδιού, τα 150 ευρώ, τι γίνεται? Αφορά και πολλές ένα εκατομμύριο οικογένειες, έτσι?
1: Βέβαια, μα το ότι ήταν διευρυμένα τα κριτήρια, ότι είναι ακατάσχετα, ότι, ας το πούμε, αυτά είναι όλα τα θετικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα που δίνει, ας πούμε, σε 950.000 ανθρώπους χρήματα,
0: ναι,
1: τα δίνει οριζόντια, δηλαδή θα έχει 40.000 εισόδημα, σου δίνει και χρήματα για να ξοδέψεις.
0: Ναι.
1: Χρήματα τώρα 150 ευρώ, μη φανταστείτε, αλλά από την άλλη πλευρά δημιουργούν μια αίσθηση, 240 εκατομμύρια είναι, δεν είναι,
0: ναι,
1: επεξεγελάσε, δηλαδή επειδή είναι πολλά λίγα σε πολλούς, άρα λοιπόν είναι πολλά τελικά.
0: Ναι.
1: Καταλήγουν να είναι πολλά τα χρήματα.
0: Κύριε Βασιλάκη, επειδή το διάβασα και δεν το κατάλαβα, λέει ότι η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη που μας είπατε κι εσείς.
1: Ανεχώρητη.
0: Αυτό δεν κατάλαβα. Είναι ακατάσχετη και είναι ανεχώρητη. Δηλαδή τι,
1: ναι,
0: σημαίνει το ανεχώρητη?
1: Δεν εχωρείται. Δηλαδή αν χρωστάς την εφορία, αν χρωστάς όσους έχουν δεσμεύσει τους λογαριασμούς, αν,
0: ναι,
1: δεν ισχύει αυτό για αυτά τα χρήματα που μπήκανε με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τα δικαιούσε.
0: Ναι. Και γιατί θα γίνει και δεύτερος γύρος πληρωμών?
1: Άκουστε. Δεν βρήκανε IBAN, όπως λέμε, σε κάποιους ανθρώπους. Άρα,
0: ναι,
1: λοιπόν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και έλεγχοι, δηλαδή κάποιες φορές γίνονται τα λάθη και τα λάθη είναι μέσα στη ζωή, όπως λέει η γνωστή τραγουδίστρια η Μαντώ.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά τα λάθη είναι μέσα στη ζωή, αλλά όταν δεν δοθούν και δεν δοθήκαν σε 33.351 ανθρώπους λόγω μη δηλωμένου IBAN, τι,
0: ναι,
1: συμβαίνει? για να υποβάλεις φορολογική δήλωση πρέπει να έχεις IBAN κανονικά, είτε χρεωστικός, είτε σε επιστωτικός, είτε οτιδήποτε. Επειδή όμως σε κάποιες περιπτώσεις είναι μηδενικός ο φόρος και υποβάλλονται προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις, απέφυγαν αυτοί οι φορολογούμενοι, ας πούμε, τη δήλωση του IBAN. Ναι. Εκεί λοιπόν έρχεται το σύστημα και λέει, δεν μπορώ να δώσω χρήματα σε κάποιον που δεν μου έχει δηλώσει πού να τα βάλω.
0: Ναι.
1: Και εκεί είναι το ζήτημα, πρέπει να επιληθεί, δηλαδή να υποβάλλει κανονικά αυτός που δικαιούται την παροχή,
0: ναι,
1: να υποβάλλει κανονικά να δηλώσει το IBAN. Και μετά, να δούμε τώρα πώς θα γίνει, δηλαδή αν γίνει ο επόμενος έλεγχος, λέει, νέος κύκλος πληρωμών προβλέπεται, λέει, έως τις 31/8/2026 για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1/1/25 και μετά και είναι εξαρτώμενα μέλη που δεν τα πιάνει το σύστημα.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε τώρα αν εκεί ενταχθούν και αυτοί που τελικά το δικαιούνται το επίδομα και απλά δηλώσανε μετά εκ των υστέρων το IBAN, ας το πούμε. Mm. Λέει, καλά λέει, και άμα αποκτήσουν, λέει, τέκνο ως τις 10/7/26, πρέπει να βγάλουν αφημί, να το δηλώσουν μέχρι 10/8/26 και να συμπεριληφθούν στο νέο κύκλο πληρωμών οι γονείς. Τώρα μιλάμε τώρα για οριακές περιπτώσεις, αλλά πρέπει να το κάνουν. Δηλαδή αυτός που είναι δικαιούχος το κάνει.
0: Ναι, για πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Βασιλάκη, γιατί εμείς προχθές εδώ είχαμε παγκρίτια κινητοποίηση των συνταξιούχων, εικόνες που δεν θέλουμε να βλέπουμε, εικόνες όμως που βλέπουμε, που επαναλαμβάνονται, και οι ίδιοι το Σεπτέμβρη εν ώψη για τις έκθεσεις δώσανε το ραντεβού τους εκεί για νέες κινητοποιήσεις. Τι γίνεται τώρα με τις επικουρικές, με τις συντάξεις γενικότερα?
1: Λοιπόν, ακούστε, έχουμε μια έκδοση μιας απόφασης που είναι 2 Ιουνίου από το 7ο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. Αυτή η απόφαση επέβαλε στο ΕΤΑΕΠ να δώσει σύνταξη σε συνταξιούχο και του επέβαλε μετά από 10 χρόνια κρίνοντας παράνομες τις περικοπές που επέβαλε το ΕΤΑΕΠ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θεωρείται πιλωτική γιατί είναι πρώτη φορά που το δικαστήριο ακυρώνει την πρακτική της αναδρομικής τροποποίησης επικουρικών συντάξεων χωρίς νομιμοποιητική βάση. Mm. Άρα λοιπόν καλείται να επιστρέψει, ας πούμε, στο συνταξιούχο 2.640 ευρώ παρανόμως παρακρατηθήκανε. Καταλαβαίνετε ότι αν όλα αυτά ισχύσουν και πάμε στην οριστική πιλωτική δίκη,
0: mm-hmm,
1: θα υπάρξουν παροχές στους συνταξιούχους από επικουρικές συντάξεις για τις περικοπές που γίνανε. Και αυτό θα φανεί, δηλαδή, στην πραγματικότητα. Δεν είναι θέμα τι λέμε εμείς, είναι θέμα τι θα δείξει η πραγματικότητα.
0: Ένα και ρωτώ εγώ, θα ισχύσει αυτό?
1: Είναι απόφαση πρωτοδικείου.
0: Ναι.
1: Ισχύει μέχρι να υπάρχει από την άλλη πλευρά αντίκρουση, όπως λέμε, δηλαδή να προσπαθήσουν να το μαζέψουν από την άλλη πλευρά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μια απόφαση, διαμορφώνει προσωρινό δίκαιο μέχρι να διεκδικηθεί από την άλλη πλευρά η αντίκρουση του, να το πούμε.
0: Ναι,
1: αφού
0: ναι,
1: σας λέω ότι είναι διοικητικό πρωτοδικείο Αθηνών. Πάει στο εφετείο και βλέπουμε.
0: Ωραία, έχουμε εκεί να περιμένουν, να έχουν δηλαδή συνταξιούχοι να περιμένουν. Με τις φορολογικές δηλώσεις τι γίνεται?
1: Ακούστε, να ξέρουν ένα πράγμα οι φορολογούμενοι, ότι έχουν το περιθώριο μέχρι τις 15 Ιουλίου να κάνουν τη φορολογική τους δήλωση.
0: Ναι.
1: Έχουν περιθώριο μέχρι την τελευταία εργάσιμη του μήνα του Ιουλίου να πληρώσουν τα χρήματα εφάπαξ και να πάρουν τις εκτόσεις ανάλογα την ημερομηνία που υποβάλανε τις δηλώσεις. Δηλαδή, αν την υποβάλαμε τώρα τελευταία έχουμε 2% έκπτωση.
0: Ναι.
1: Αν την υποβάλαμε πριν από ένα μήνα έχουμε 3% έκπτωση, και σε εφάπαξ καταβολή πάντα του φόρου μιλάμε. Και αν την έχουμε υποβάλει μέχρι τις 15 Μαΐου, πάμε δηλαδή σταδιακά προς τα πίσω, πάμε στο 4%. Άρα λοιπόν η έκπτωση ισχύει μέχρι την τελευταία εργάσιμη, ας το πει κανείς, του Ιουλίου που πρέπει να τα εξοφλήσεις, δηλαδή τα χρήματα εφάπαξ.
0: Ναι.
1: Σε διαφορετική περίπτωση έχεις τις 8 δόσεις, μεγάλη προσοχή όμως σε κάτι άλλο. Τον επιμερισμό των δαπανών γίνεται συνέχεια είτε από τους ίδιους τους φορολογούμενους, είτε από την προσυμπληρωμένη δήλωση, η οποία δεν είναι λάθος. Είναι τι εμφανίζουν οι κάρτες και οι μεταφορές λογαριασμών, ποιος πληρώνει.
0: Ναι.
1: Το βαρκάρι που λέει και ο Μαρκόπουλος.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: όποιος πλήρωσε αυτός φαίνεται. Δεν είναι όμως έτσι. Το φορολογικό δίκαιο λέει ότι μεταξύ συζύγων επιμερίζονται με βάση τα εισοδήματα. Σου δίνει τη δυνατότητα να μειώσεις δηλαδή το φόρο που θα πληρώσεις.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το κάνεις. Μην κάνεις τροποποιητικές. ό,τι κάνεις μέχρι τις 15 Ιουλίου και να δηλώσει και τα ανδρομικά φυσικά, ας πούμε, δεν είναι θέμα, μπορεί να σου δίνει περιθώριο χρονικό για να δηλώσει τα ανδρομικά, αλλά καλό είναι, αφού δεν σε χρεώνει κάτι, δηλαδή να το καταλάβουν οι φορολογούμενοι, αφού δεν σε χρεώνει κάτι στην δήλωσή σου για τώρα άμεσα, δηλαδή για τα αναδρομικά, πάμε τέλος Δεκεμβρίου και αρχές Ιανουαρίου, δηλαδή είναι Ιανουάριο η πληρωμή. Η υποβολή της δήλωσης δεν σημαίνει ότι πληρώνω. Ξέρω τι θα πληρώσω. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει. Και εκτός από αυτό να ολοκληρώσουμε, δηλαδή, σε σχέση με τις φορολογικές δηλώσεις, μεγάλη προσοχή για τα ανίσπραχτα ενίκια και αυτοί που έχουν κάνει, δηλαδή σύμφωνο συμβίωσης, γάμο, όλα αυτά, μένουν λίγες μέρες να ενοποιήσουν το μητρό τους. Να ενοποιήσουν το μητρό και να μπορέσουν να υποβάλουν σωστά τη φορολογική δήλωση. Μην κάνουν, ας πούμε, παράδειγμα, ξεχωριστά δήλωση. Οι μόνοι που κάνουν ξεχωριστά είναι αυτοί που το δηλώσανε ότι είμαστε φορολογικά ξεχωριστά και θέλουμε να κάνουμε τη φορολογική μας δήλωση. Οι άλλοι υποβάλλουν υποχρεωτικά κοινή φορολογική δήλωση. Είτε είναι σύμφωνο συμβίωσης, είτε είναι γάμος ή οτιδήποτε, δηλαδή πρόσφατος, ας πούμε, όπως λέμε, θα υποβάλεις κοινή φορολογική δήλωση ενώ πριν υπέβαλες κανονικά τη δήλωσή σου ξεχωριστά, ας πούμε, γιατί ήσουν ξεχωριστή οντότητα.
0: Μάλιστα. Εμείς, κύριε Βασιλάκη μου, δεν παίρνουμε, αλλά τι γίνεται για εκείνους τους τυχερούς που παίρνουν το επίδομα άδειας?
1: Κοιτάξτε, να το πούμε όμως και κάτι άλλο με το επίδομα άδειας που είναι σημαντικό. Το επίδομα άδειας μπορεί να μοιάζει μόνο ως προς το επίδομα Πάσχα στο ποσό, στο ιδιωτικό τομέα μιλάμε πάντα, αλλά διαφέρει απόλυτα στο πότε χορηγείται. Πότε τώρα χορηγείται το επίδομα άδειας, γιατί πολλές φορές έχουμε παρεξηγήσει, ειδικά στον τομέα της εστίας και άλλα. Λοιπόν, χορηγείται τότε που δίνει πάνω από 6 μέρες κατ' ουσίαν καλοκαιρινή άδεια, εντιευρία ενία, και δίνει την άδεια και του χορηγεί τα χρήματα για να κάνει τις διακοπές του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είτε το αιτηθεί ο ίδιος ο υποψήφιος αδιούχος,
0: ναι,
1: είτε του δώσει την άδεια δυνάμει ο εργοδότης, γιατί πρέπει να τη δώσει την άδεια και δεν θέλει να πληρώνει την άδεια σε χρήμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, παίρνει και το επίδομα αδείας. Προσέξτε τώρα ένα σοβαρό ζήτημα που ανακύπτει. Είναι ότι σε όλες τις επιχειρήσεις μπορεί να υπάρξει προγραμματισμός να αληφθεί η άδεια και όλα αυτά τα θέματα, ας πούμε, και είναι με βάση τα χρόνια που έχει κάποιος, είναι οι μέρες της άδειας. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι αυτό που λέμε το ποινικό, το πότε δίνεις το επίδομα άδειας. Σημασία έχει να το δώσεις, γιατί, όπως σας είπα, εξαρτάται η ημερομηνία του από τότε που παίρνει αρκετές μέρες για ανάπαυση, ας πούμε, ο εργαζόμενος.
0: Ναι.
1: Τώρα, σε χρήμα και σε μέρες, είναι, αν δουλεύει η μειωμένη απασχόληση, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, είναι λίγο πιο περίπλοκα. Σε κάθε περίπτωση έτσι γίνεται, δεν είναι απλά είναι τα πράγματα, απλά πρέπει να έχεις γνώσεις, ας πούμε, εργατικής νομοθεσίας.
0: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε τώρα, κύριε Βασιλάκη, δεν θα παίρνουμε ένα λαξοτανίλ πριν πάμε στο σούπερ μάρκετ?
1: Ναι, να το παίρνουμε, αλλά έπρεπε να έχουμε στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, που λέει το γνωστό, φανταζόμαστε, πρέπει να έχουμε δηλώσει τα ασανσέρ, όπως λέμε στην απογραφή, γιατί έληξε η προθεσμία, δεν ξέρουμε τώρα αν δοθεί κάποια παράταση ή οτιδήποτε. 30 Ιουνίου πρέπει να έχουμε δηλώσει τα ασανσέρ μας.
0: Ναι.
1: Σαν πολυκατοικία, κάποιος δηλαδή από όλους να το έχει δηλώσει κανονικά, ούτως ώστε να είναι δηλωμένο.
0: Αν δεν το δηλώσει...
1: Αν δεν το δηλώσει, υπάρχουν σοβαρά πρόστιμα ανάλογα τι είναι. Αν είναι, ας πούμε, οικιακό, αν είναι επιχείρησης, αν είναι, ας το πούμε, σε μια διπλοκατοικία, πώς να το πούμε, απλά γιοταχή κατ' ουσίαν που δεν το ξέρει κανείς, υποτίθεται. Είναι διάφορες περιπτώσεις, αυτά τα ξέρουν οι τεχνικοί, όπως λέμε, και οι άνθρωποι, που οι συντηρητές που ασχολούνται με όλα αυτά. Σημασία έχει ότι πρέπει κάποιος να το δηλώσει, όπως πρέπει να δηλώσει και άλλα πράγματα. Με τα ακίνητα, όταν δεν έχεις δηλώσει ακίνητα και είναι αγνώστου ιδιοκτήτη, υπάρχει μια διαδικασία που μπορείς να τα δηλώσεις. Πρέπει όμως να συμβουλεύονται.
0: Ναι.
1: Δικηγόρο, μηχανικό, λογιστή, και κυρίως να συμβουλεύονται τοπογράφο, αν χρειάζεται τοπογραφικό. Σε κάποιες περιπτώσεις εντός οικισμού δεν χρειάζονται τοπογραφικά. Υπάρχει η δασική νομοθεσία, υπάρχουν άλλα. Λοιπόν, να συμβουλεύονται ειδικούς, γιατί γίνονται τραγικά λάθη σε θέματα ακινήτων και δεν είναι θέμα, περιπλέκονται δηλαδή, γιατί έρχεται και το χάσμα των γενναιών. Δηλαδή έρχεται κάποιος κληρονόμος ο οποίος δεν γνωρίζει μετά τι έχει γίνει με το ακίνητο ή κάποιος ας πούμε συνδικαιούχος, άλλος κάνει το σωστό, άλλος κάνει το λάθος.
0: Ναι.
1: Και αυτά απλά δηλαδή τα λέμε, ας το πούμε.
0: Ναι. Κύριε Βασιλάκη, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί είναι επίκαιρο, γιατί τελειώσανε και οι πανελλαδικές, γιατί κέρδισαν κάποια παιδιά μια θέση στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι αιτήσεις για το στεγαστικό επίδομα των φοιτητών ξεκίνησαν?
1: Δεν έχει ξεκινήσει ακριβώς, αλλά αυτό τώρα θα αναγγελθεί. Πάντα, όπως λέμε, το στεγαστικό επίδομα είναι ένα σοβαρό ζήτημα, γιατί περιλαμβάνει τη συγκατοίκηση, περιλαμβάνει την κατοικία, ας πούμε, του φοιτητή μόνο με... δηλαδή μένει μόνος του, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτές οι περιπτώσεις τώρα θα δοθούν και σχεδόν αυξημένα ποσά, γιατί πάντα, επειδή υπάρχει η ακρίβεια, πρέπει από την άλλη πλευρά να υπάρχει και μια ανταπόκριση της πολιτείας σε αυτό το ζήτημα.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Σοβαρό, ας πούμε, το μπαίνουν στο GOV, ας πούμε, στεγαστικό επίδομα, φοιτητικό επίδομα και έχουν ενημέρωση. Ναι. Λέει ότι πριν, συγγνώμη λίγο γιατί είχαμε την τελευταία εξέλιξη, ότι ξεκίνησε από την 3η 36 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων,
0: ναι,
1: πριν 8 ώρες τώρα, αλλά ξέρετε τι γινόταν χθες για μας. Ήταν μια μέρα η οποία ήταν φοβερή, δηλαδή σαν δουλειά, σαν απασχόληση για να καλύψουμε τους προλογούμενους.
0: Τέλος του μήνα, βέβαια.
1: Τέλος του μήνα, και άμα δεν λύγει κάτι, να δούμε μέχρι πότε λύγει, δηλαδή μισό λεπτάκι να το δούμε, γιατί είναι ένα ζήτημα, ας πούμε, λοιπόν, 36, εντάξει. Μέχρι την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, 26 θα είναι η αιτήσεις.
0: Ωραία, ένα μήνα.
1: Ναι, μήνα, άρα υπάρχει χρόνος να γίνουν οι αιτήσεις και θα αντληθούν αυτόματα τα παιδεία, ας πούμε, που είναι με τα στοιχεία.
0: Γιατί...
1: Ένα άλλο να πω, ένα περιπλεγμένο θέμα με το επίδομα παιδιού.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει, γιατί κοπήκανε ορισμένοι άνθρωποι που παίρνανε το επίδομα παιδιού και μετά έρχεται για τους το COVID και οτιδήποτε. Η φοίτηση, είτε δηλαδή η απόρριψη, είτε από απουσίες, είτε η απόρριψη του παιδιού, αλλά κυρίως οι απουσίες, οδηγούν στο να μην λαμβάνουν το επίδομα παιδιού. Δηλαδή αν χάσει τάξη από απουσίες το παιδί, δεν παίρνει επίδομα παιδιού ο πατέρας,
0: ναι,
1: η μάνα, ξέρω εγώ, η οικογένεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μεγάλη προσοχή σε αυτό, για τους γονείς μιλάω και για τα παιδιά φυσικά, να γνωρίζουν ότι μια πράξη έχει επίδραση, ας πούμε, στο εισόδημα της οικογένειας. Υπάρχει ένα μέτρο. Πρέπει να συμμορφώνεσαι.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτόματα ενημερώνουν την βάση, ας πούμε, ότι δεν φυτάρα, λοιπόν δεν πάει στο σχολείο το παιδί. Μιλάμε τώρα και για διάφορα σχολεία, ας πούμε, που συμβαίνουν αυτά. Και έρχεται η απόρριψη. Και πολλές φορές το μαθαίνεις εκ των υστέρων, δηλαδή αφού το έχει βγάλει από τα προστατευόμενα μέλη κατ' ουσίαν, ρωτάνε όλοι τι έγινε και βγήκε, αφού είναι ανήλικο.
0: Ναι.
1: Αλλά το ανήλικο έχει κάνει λαθάκια στη ζωή του.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα που επίσης προβληματίζει έτσι πολλούς, πάνω από 100.000 οφειλέτες, κύριε Βασιλάκη. Για τον νόμο Κατσέλη μιλώ. Υπάρχουν νέα δεδομένα, κερδίζουν κάτι τις αυτοί που είναι συνεπείς?
1: Ακούστε, επειδή απόψε στις 7.30 ώρα έχω μια συνάντηση με τον Όμηρο τον Τζάπαλο, δηλαδή τον εκπρόσωπο της ΑΔΕ, όπως λέμε.
0: Ναι.
1: Και γιατί πρέπει να έχει πρωτογενή πληροφόρηση, αυτά τα ζητήματα φυσικά και κερδίζουν, γιατί βγήκε μια απόφαση και μετουσιώνεται σε πράξη, και αυτό το είπε ο Όμηρος ο Τζάπαλος, ότι στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να κάνει αίτηση ο δανειολήπτης. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε, ότι προσαρμόζονται οι τράπεζες με βάση τον νόμο και τα φανς, ας πούμε, και όλα τα ευαγή ρήματα, όπως τα έλεγε κανείς. Αυτό είναι μια καλή εξέλιξη, γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να εξυπηρετεί το δάνειό του ή την απέτηση, ας πούμε, των ιδρυμάτων όλων αυτών, αλλά δεν μπορεί την παράλογη απέτηση να την εξυπηρετήσει, και το καταλαβαίνουμε, σε βάθος χρόνου. Μπορεί να κάνει μια ρύθμιση για να σώσει το σπίτι του για λίγο, αλλά αν είναι παράλογη η απέτηση, δεν μπορεί. Λοιπόν, θα υπάρξει αυτό που σας λέω κανονικά. από Ιούλιο τώρα αυτές οι διαδικασίες και για τις 72 δόσεις, γιατί αυτά όλα είναι μαζί. Δηλαδή έχεις ένα πρόβλημα. Είτε καταφεύγεις στον εξοδικαστικό και σώζεις το σπίτι σου, έχουμε πολλές περιπτώσεις, σώζεις δηλαδή την περιουσία σου, είτε καταφεύγεις στις 72 δόσεις και έχεις, ας πούμε, το καλό έχει, και αν ξεπεράσει και το 25% της πληρωμής, σου ανοίγουν και οι λογαριασμοί. Ναι. Δηλαδή κάποιος άλλος πληρώνει πρακτικά μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο και μετά ανοίγουν οι λογαριασμοί και δουλεύεις κανονικά. Και υπάρχει και αυτό που λέμε 24 δόσεις από την 1η 2024 μέχρι σήμερα. Δηλαδή εντάσσονται αυτά τα ποσά στο... Αλλά να πω κάτι για τους για αυτό που λέμε σε αυτούς που μπαίνουν στο εξαδικαστικό, γιατί είναι σημαντικό να προσέχουν τα νέα χρέη, να προσέχουν ας πούμε αυτά που δεν ενταχθήκανε, να προσέχουν τον έμφυα που είναι πάγιες απαιτήσεις, δηλαδή που έρχεται κάθε χρόνο ας πούμε, να κάνουν τα μέλη τους της οικογένειας ρύθμιση, παράδειγμα σας λέω, για να υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα, λέει το έμφυά τους, άμα μιλάμε για αρκετά χρήματα, δηλαδή να κάνουν ρύθμιση αυτά που δεν είναι ενταγμένα σε αυτό. Εάν δικαιούνται φυσικά, ξέρετε τώρα, σε κάθε περίπτωση μπορεί να είναι και ιδίως το νομοκατέλη, δεν ξέρεις ας πούμε όλες τις περιπτώσεις. Τέλος πάντων, δηλαδή να κάνουν όλες τις νόμιμες ενέργειες ούτως ώστε να έρχονται σε μία ροή, η ροή να είναι έχω χρήματα και τα χρησιμοποιώ λογικά και καλύπτω τις υποχρεώσεις μου. Ναι. Και το απομένον, με το απομένον ζω. Ή επιδοτούμε από την οικογένεια, όπως θέλετε πέστε το, να μην, πως όποιο σχήμα επιλέξεις. Έχει και τις ανάλογες παρενέργειες, όπως λέμε.
0: Και μια και μιλούμε για υποχρεώσεις, για δόσεις, για ρυθμίσεις, για οφειλές. Καλό είναι αυτό το Μάη Άντε, ε? Το ναι, καινούριο ναι. Που μπορούμε να βλέπουμε τι γίνεται ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Και ο Μίδας, εδώ να μην σας πω και με το Μίδα, εκεί είναι το θέμα τώρα. Λέγαμε να μην μηδήσουμε, δηλαδή οι μηδήσαντες.
0: Ναι.
1: Μητρό ιδιοκτησίας παρακαλώ, ας πούμε. Ναι. Ατούτα λέρ που έλεγε, λέει και ένας ωραίος έτσι, φανταστικός ας πούμε κωμικός ακροατής ας πούμε, yeah. Λέει, το λέει, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι συμβαίνει. Καλό είναι να ενημερώνεσαι, γιατί για τα μέλλοντα δεν τα γνωρίζεις, αλλά αν τα μέλλοντα σου σερβίρονται τα βλέπεις,
0: yeah.
1: Και προσαρμόζεσαι στην πραγματικότητα ας πούμε. Όπως λέμε, δεν ξέρω αν είμαστε σε διαδικτυακή, δηλαδή διακριτική με ήττα έτσι επικοινωνία με το νησί, είμαστε στη δυτική Πομερανία, όπως λέμε, της Κρήτης, δηλαδή στο δυτικό μέρος. Ενημερώνουμε όλη την Κρήτη, ενημερώνουμε το ίμιση. Μ' ακούτε?
0: Όλη την Κρήτη.
1: Όλη την Κρήτη, ωραία. Τότε να πω κάτι. Με τις ελιές ας πούμε έληξε κάτι 30 έκτου, αυτό που λέμε δηλαδή τα δέντρα. 1η Οκτωβρίου όμως λύγει το μητρό των ελαιοδέντρων, δηλαδή σαν ελαιοκομικό μητρό, το οποίο είναι δηλαδή δηλώνεις αναχωράφι, όπως λέμε. Ναι. Άλλη εφαρμογή είναι αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει τα δηλώνεις όλα.
0: Ναι.
1: Και σε αυτή την περίπτωση παίρνεις επιδότηση εάν και έχεις συγκομιδή από αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή εκεί πάμε τώρα, ναι, πρακτικά για να καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Όχι δηλαδή να παίρνει ο ιδιοκτήτης, η ιδιοκτησία, όχι ο ενοικιαστής που νοικιάζει ένα χωράφι, αν δεν το κάνει τίποτα, να παίρνει αυτός που καλλιεργεί.
0: Μάλιστα.
1: Καλό, κακό, αυτό είναι. Αυτό γιατί είναι, ναι, πολλές φορές θέλουμε να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό και γινόταν με άλλα κριτήρια οι δινόντουσαν οι επιδοτήσεις, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς τώρα εφαρμόζεται αυτό το σύστημα. Καλό κακό θα δείξει, ναι, δεν παίρνουμε θέσεις σε αυτά.
0: Ναι. Και για κάντε μου και ένα σχόλιο με τις μειωμένες τιμές εκεί στα σούπερ μάρκετ, κύριε Βασιλάκη, που αυτό που ανακοινώθηκε χθες που παγώνουν για 2 μήνες και βλέπουμε και το Σεπτέμβρη τι θα γίνει. Μην ξεχνούμε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο βέβαια.
1: Εγώ θα το πω αλλιώς.
0: Ναι.
1: Έχω μια διαρκή έτσι με τους αλλάζοντες ας πούμε κλαμπ, έχω μια διαρκή αντιπάθεια.
0: Ναι.
1: Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα κανείς να αλλάζει, αλλά το θεώρημα Θεοδωρικάκου, γιατί είναι παράδειγμα δηλαδή προς, εν πάση περιπτώσει δεν θα το χαρακτηρίσω γιατί ο κύριος Υπουργός έχει όλες τις ικανότητες και τα πάντα, αλλά κάθε φορά σερβίρει κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε, αυτά είναι πυροτεχνήματα τα οποία καλώς πέφτουν με την έννοια ότι είναι κάτι έκτακτο που γίνεται, αλλά είναι πυροτεχνήματα.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα έχουμε μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο κόστος του προϊόντος, mm-hmm. στο κόστος του εμπορεύματος που έρχεται, ας πούμε, από το εξωτερικό, έτσι. Και στην τιμή που πωλείται στο εξωτερικό ή παράγεται στο εξωτερικό, ναι. και στην τιμή που πωλείται στην Ελλάδα. Και δεν είναι τόσο δύσκολο με τόσα πλοία που έχει η Ελλάδα, φορτηγά πλοία, να έρθουν τα εμπορεύματα, αυτά που λένε ανέκδοτα. Ξέρετε τι είναι που βαρύνει τα προϊόντα και τα εμπορεύματα? Οι φόροι. Οι φόροι, τα καύσιμα, το μεταφορικό, όλα αυτά επιβαρύνουν τα προϊόντα και το ουσιαστικό και το ολιγοπόλιο. Αλλά ας ξεχάσουμε τι κάνουν.

0: 400.000 βίζα και τέτοια πράγματα, κάποιοι πλουτίζουν, κάποιοι ας πούμε εμπορεύονται τη γη, εμπορεύονται τα πάντα και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν εισοδήματα μέσα στη χώρα ή ο τουρισμός φέρνει εισόδημα. Εκεί λοιπόν έρχεται αυτός που πουλάει να κερδοσκοπήσει με όποιο τρόπο μπορεί και δημιουργείται τώρα 2 μήνες που θα παγώσουν, η μείωση είναι το ζήτημα, όχι το πάγωμα. Δηλαδή να παγώσεις την κατάσταση που είναι τα πράγματα δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη του κόσμου για μεγαλύτερο εισόδημα.
1: Ναι. Κύριε Βασιλάκη, διακοπές θα κάνετε?
0: Ακούστε, έχω κάνει ήδη διακοπές και θα το πω. Θέλω να πω για ένα ερωτικό μετανάστη στο νησί των Φούρνων, ο οποίος τιμά την Κρήτη γιατί ήρθε με το μετάλλιο Ανδρέας Παναγιωτάκης από το Παλέλιμνο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και να ακουστεί. Ο κριτικός όπου για πάει εκτός, δηλαδή όταν είναι καλός, εκτός από την καρδιά που τη μεταφέρει αναγκαστικά, ας πούμε, γιατί δεν την αφήνει να την πάρει πίσω, ας πούμε, γιατί αγαπάει την Κρήτη, αλλά ας πούμε το εκφράζει σε άνθρωπο τον οποίο επέλεξε, φέρνει και τα χούγια του.
1: Ναι.
0: Έφαγα τη μυζιθρόπιτα από τυρί κατσικίσιο, δηλαδή μια τροποποίηση ας πούμε της μυζιθρόπιτας, πολύ ελαφριά, και καθίσαμε στο ξενύχτη πλάτανο με την Κρήτη από κάτω από το πλάτανο, δηλαδή το σύμβολο του μαγαζιού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο δημιουργικός άνθρωπος, γιατί είναι ο εγγονός του ήρωα της αντίστασης του Ανδρέα Παναγιωτάκη, να ακουστούν αυτά, ήρθε με τα μετάλλια του παππού του, τα τοποθέτησε σε κοινή, πώς το είμαι, και μετάλλιο και της αντίστασης, ας πούμε, το δίπλωμα, ας πούμε, όπως λέμε, το certificate, το πιστοποιητικό. Λοιπόν, έτσι έρχονται οι άνθρωποι με τη λεβεντιά.
1: Ωραία. Και μαζί, κύριε Βασιλάκη, τώρα θα...
0: Οι διακοπές μου υπήρξαν γιατί είμαι στις μετακομίσεις ειδικός. Ξέρετε, ο γιος μου επέστρεψε χθες το βράδυ.
1: Ωραία.
0: Από τους Φούρνους. Και ελπίζουμε να ξαναπάει στους Φούρνους, γιατί και οι Φούρνοι κατά το 1/3 Κρήτη είναι. Δηλαδή οι κάτοικοι, μαρκάκηδες και άλλα επώνυμα τα οποία έχουν σημείο αναφοράς στην πατρίδα μας, ας πούμε Βενεράτο και τέτοια μέρη.
1: Ωραία. Μαζί, κύριε Βασιλάκη, τώρα θα σας ευχαριστήσω βέβαια πάρα πολύ και μαζί θα αποχαιρετήσω με τους συναδέλφους μου και τον κόσμο στην Ανατολική Κρήτη με το κλείσιμο αυτής της ώρας της εκπομπής.
0: Το τραγούδι ήταν το καλοκαίρι, αλλά το καλοκαίρι έχει μπει εδώ και μέρες. Το θέμα είναι να το ζήσουμε το καλοκαίρι, το κριτικό καλοκαίρι, και ευχόμαστε να αυξηθούν ο τουρισμός μας, δηλαδή να αυξηθεί, ούτως ώστε να υπάρχουν περισσότερα χρήματα και περισσότερη ανάπτυξη και δουλειές στην πατρίδα μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μας πατρίδα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Τρεις επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς σημειώθηκαν λίγο πριν τα ξημερώματα σε σπίτια που διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στο ένα περιστατικό η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων, 2 εξ αυτών σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι νοσηλεύονται με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι απαντήσεις. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη, είπε ο Υπουργός. Όπως εξήγησε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά, όλα του 2026 με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο, στο οποίο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση 5 όροφης οικοδομής. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Παρά την άρση του μέτρου διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα απαγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο. Διαμήνυσε παράλληλα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιιτική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, βόρεια άνεμος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
5: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
7: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Ομόφωνα αρνητική θέση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξέφρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση. Το κορυφαίο θεσμικό όργανο του νησιού επιβεβαίωσε την αταλάντευτη στάση της Περιφερειακής Αρχής διεκδικώντας ένα σχεδιασμό που θα σέβεται το φυσικό περιβάλλον, την τοπική οικονομία και τα όρια αντοχής της Κρήτης, ενώ έλαβε υπόψη όλες τις αποφάσεις των δήμων του νησιού που εκφράζουν την αντίθεσή τους. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο η μητέρα του παιδιού και ο πρώην σύντροφός της, με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Σε ό,τι αφορά τις ποινές στο δικαστήριο, επευλήθηκαν ομόφωνα η ποινή της ισόβιας κάθερξης στη μητέρα και στον πρώην σύζυγό της. Επιπλέον στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθερξης κατά συγχώνευση 23 ετών και 9 μηνών για την 27χρονη, 24 ετών και 3 μηνών στον 44χρονο. Ανακοινώνεται με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εκτέλεση εργασιών στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης από σήμερα μέχρι και την 1η Ενάτου. Τα έργα θα γίνουν στο τμήμα Χανιά Γεωργιούπολη μετά τον κόμβο Καλυβών, στον κόμβο Νοπηγείων, στο τμήμα Κίσαμος Κολυμπάρη. Στη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων η κυκλοφορία θα διεξάγεται επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης στο ύψος των έργων κανονικά και για τις δύο κατευθύνσεις με στένωση λωρίδων κυκλοφορίας. Επέστρεψε χθες το πλοίο Κίσαμο στο λιμάνι του Πειραιά για την αποβίβαση μιας ασθενούς επιβάτιδας. Το πλοίο είχε αποπλέψει από Πειραιά με προορισμό τα Χανιά. Στη σύλληψη ενός 73χρονου προέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και ζωοκτονία και ζωοκλοπές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος εντόπισαν τον 73χρονο και τον συνέλαβαν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συλληφθής κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να αφαιρέσει τη ζωή συγγενικού του προσώπου, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 73χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές με καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και ζωοκλοπή. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή ο 55χρονος άνδρας, ο οποίος υπέστη βαρύτατα εγκάβματα όταν η μοτοσυκλέτα του τυλίχθηκε στις φλόγες το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρη. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, 4 ημέρες μετά το σοβαρό περιστατικό, ο 55χρονος εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή του, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει ιδιαιτέρως κρίσιμη. Σε επαφές με αεροπορικές εταιρείες ανάμεσά τους και low cost, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που αφήνει η μείωση του πτυτικού έργου της Ryanair σε αεροδρόμια που διαχειρίζεται, λόγω της διαφωνίας για τα τέλη, φαίνεται πως βρίσκεται η Fraport Greece. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της εταιρείας, Γιώργος Βίλος, δεν μπορούν να γίνουν ανακοινώσεις, καθώς αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τις ίδιες τις αεροπορικές εταιρείες. Ελάχιστη πτώση και σε γενικές γραμμές σταθερότητα παρουσιάζει ο τουρισμός κρουαζιέρα στα Χανιά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα στατιστικά του πρώτου εξαμήνου, στο λιμάνι της Ούδας αφήχθησαν 65 κρουαζιερόπλοια με συνολικά 126.419 επιβάτες, έναντι 67 κρουαζιερόπλοιων με 150.079 επιβάτες το 2025. Και ο καιρός, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά του νησιού, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στην νότια Κρήτη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Επιστρέψαμε και είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχει πάει 9 και 18 πρώτα λεπτά. Ο Βάιος Χειμώνας εξακολουθεί και φροντίζει τον ήχο για εσάς. Η Κλικερία Γρηγορίου είναι στη γραμματική υποστήριξη. Η Μαρίνα Μανδακάκη είναι στο μικρόφωνο. Θα πάμε μέχρι τις 10. Θα αρχίσουμε την εκπομπή μας με μια είδηση που μας ήρθε από το Ηράκλειο. Οι συνάδελφοι μας ενημερώνουν για ένα περιστατικό που είχαμε στην περιοχή Μυρτιάς στο Ηράκλειο. Χτύπησαν εκεί τα τηλέφωνα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δύο οχήματα με 5 άνδρες πήγαν στο σημείο γιατί υπήρχε αναφορά για πιθανό εγκλωβισμό ατόμου στο όχημα. Ειδοποιήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής έτσι περισσότερες πληροφορίες αναφορικά βέβαια με την κατάσταση του οδηγού ή αν τελικά απαιτήθηκε η επιχείρηση του απεγκλωβισμού του. Θα έχουμε στην πορεία της εκπομπής και βέβαια η εκπομπή που ακολουθεί μετά, που είναι σε επαγκριτία μετάδοση με τον Περίκλη τον Κουκλάκη. Να ξεφυλίσω με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που δεν είχαμε τη δυνατότητα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα αρχίσουμε με τον αγώνα της Κρήτης. Νοσοκομείο ζητούν την ένταξη στις άγονες υγειονομικά περιοχές. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Καλοκαίρι με το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης εργοτάξιο. Μαζικό εξώδικο από πολίτες κατά του Στουρναρά. Ψαράδες από την Κρήτη ζούμε 20 χρόνια με το λαγοκέφαλο. Ο Πολάκης ζητά την παρέτηση Φάμελου. Το τελευταίο αντίο στην Άννα Λιψάκη είναι τα θέματα που φιλοξενεί ο αγώνας της Κρήτης. Θα σας πω ότι σήμερα κυκλοφορεί και η εφημερίδα Σεληνιώτικα Νέα. Είναι η εβδομαδιαία εφημερίδα Σελήνου από Κορώνους, Φακίων και Πλατανιά. Δήμος Κανδάνου Σελήνου, έργα, χρηματοδοτήσεις και χαμένες ευκαιρίες. Τι δείχνει η σύγκριση δύο κυβερνητικών περιόδων. Θολό τοπίο ευθυνών για τη Σαμαριά, Μπαλάκι. Οι ευθύνες σε σύσκεψη για το επαναλαμβανόμενο κλείσιμο, να αποτρέψουν την καταστροφή του τόπου μας στον πόλεμο για το χωροταξικό τον απέτος Έλληνο, νέο σταθμός ΕΚΑΒ στην Παλαιόχωρα και για μια ακόμη χρονιά στο Βουτά. Εκδήλωση για τον Κλείδωνα είναι τα θέματα που προτάσει η εφημερίδα. Πάμε στο γειτονικό νομό στο Ρέθυμνο, θα βρούμε τα Ρεθυμνιώτικα Νέα. Ανθεκτικός ο ελληνικός τουρισμός παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, κρίσιμη η διαχείριση του αεροπορικού κινδύνου. Εξαήμερη παράταση για τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο έως 6 Ιουλίου για την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Ρεθυμνιώτισσες που ξανακερδίζουν το δικαίωμα στη μόρφωση. Ένας θεσμός που ανοίγει δρόμο σε όνειρα που μοιάζανε χαμένα. Υποστελεχωμένα και υποχρηματοδοτούμενα τα ΑΕΗ της Κρήτης, σε οριακή λειτουργία οι διοικητικές υπηρεσίες απόκληση στην κάλυψη των οργανικών θέσεων. Υπουργικές δεσμεύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κέντρων υγείας Πηλίου και Περάματος, συνάντηση Κεφαλογιάννη με τα Ταράκη και με τον Υπουργό Υγείας. Ομόφωνο όχι του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ. Μορφές και γεγονότα που έμειναν στην ιστορία. Η Πορτάλη Ι με τη σημαντική δράση, ο διπορικό μνήμη στην Παντάνασα. Νόμος του κράτους, ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. Είναι τα θέματα που πραγματεύεται σήμερα η εφημερίδα Ρεθυμνιώτικα Νέα. Ενώ η κριτική επιθεώρηση, μονόδρομος η προσαρμογή υποδομών και κοινωνιών στους συχνούς και μεγαλύτερης διάρκειας καύσονες, ισχυρές διεθνείς αγορές αεροδρόμιο Καστελίου και εξειδίκευση ανοίγουν νέους ορίζοντες για τον τουρισμό της Κρήτης. Εντός των επόμενων μηνών η δημοπράτηση των έργων ενεργειακής αναβάθμισης των κέντρων υγείας Περάματος και Σπηλίου. Παρατείνεται μέχρι τις 6 Ιουλίου η προθεσμία ανάρτησης κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Είναι τα θέματα της κριτικής επιθεώρησης. Στο Λασίθι, εφημερίδα Ανατολή, όχι στο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Η κίνδυνη για τον ομό Λασίθιου είναι από τη συνεδρίαση εχθές του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα επαναλειτουργήσουν οι δύο γραμμές της αστικής συγκοινωνίας στον Άγιο Νικόλαο. Η Σιτία δεν αντέχει άλλες ΑΠΕ. Προχωρά το ΚΔΑΠ στα ΑΜΕΑ, στα Φλαμουριανά, ένα ακόμα ρεπορτάζ που φιλοξενεί η εφημερίδα, ενώ
Στο αθλητικό θέμα τρέχει ο σχεδιασμός στην ΑΕ Νεάπολης, εξετάζοντας και τις κινήσεις ενίσχυσης. Πάμε στο Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Τα τρακτέρα φάνησαν ένα χωριό στην Κρήτη. Σε περίπου 6 χρόνια χάθηκαν στην Κρήτη 30 άνθρωποι στα χωράφια, με σαράκι αρκαλοχώρι, με τους περισσότερους νεκρούς. Θύματα, άνδρες με μέσο όρο ηλικίας 67 ετών, κύριος λόγος οι απότομες κλίσεις των εδαφών και η έλλειψη καμπίνας. Αυταρχισμός και άλλες ροζ ιστορίες σε κέντρο υγείας στην Κρήτη, ΕΔΕ και προκαταρκτική για το διευθυντή στα Χανιά, από την 7η υγειονομική περιφέρεια Κρήτης με εντολή Άδωνη. Όπως λέει η εφημερίδα, αναστάτωση έχει επιφέρει στο χώρο της υγείας στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στα Χανιά, καταγγελία για διευθυντή κέντρου υγείας με προκλητική και αυταρχική συμπεριφορά απέναντι σε εργαζόμενους, και μέσα σε όλα και μια πιο ροζ διάσταση που κάνει εκρηκτική την υπόθεση. Μόνο το 16% της λίστας των χειρουργείων καλύφθηκε στο Παγνί. Απογοητευτικός ο απολογισμός των δωρεάν απογευματινών που έληξε πρόσφατα. Οι Γερμανοί ξανάρθαν για να δοκιμάσουν το λάδι της Μεσαράς. Ισόβια χωρίς ελαφρυντικά για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Σούμα 282.727 ευρώ το πρόστιμο στο Σκουλούδι μαζί για τη διατήρηση των αυθαιρέτων. Απάτη με ουρά από αναγνώστες που θα χάριζαν πιάνο σε σχολείο, ζητούσαν παρακατάθεση 1.500 ευρώ για μεταφορά. Καθηγήτρια στην ιατρική της Κρήτης, στην κορυφή της Ευρώπης, η Δόμνα Καραγέγος εξελέγει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Μοριακής Βιολογίας. Αναζητούν 5,7 εκατομμύρια ευρώ για την αμμουδιά στον κόλπο του Δερματά. Υποβλήθηκε αίτημα από το Δήμο Ηρακλείου. Προνόμια σε όλους τους νέους της Ευρώπης από τη Sky Express. Η αεροπορική εταιρεία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων. Με διαφάνεια, επάρκεια και σταθερότητα πορεύεται ο Δήμος Χερσονήσου. Είναι ο απολογισμός του Δημάρχου, του κυρίου Δοξαστάκη, για το 2025-2026. Πάμε να βρούμε την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Ομόφωνη καταδίκη, ένοχη χωρίς ελαφρυντικά για το θάνατο του Άγγελου. Στην Κρήτη TV ο Αλέξης Καλοκαιρινός ανοίγει τα χαρτιά του. Στο επίκεντρο κυκλοφοριακό, καθαριότητα και οδική ασφάλεια. Φάκελος γονίδια της Κρήτης, σύνδρομο έφρας του Χ, η πέμπτη σε συχνότητα μεταδιδόμενη πάθηση. Μουντιάλ 2026, ο Χάαλντ μίλησε τελευταίος και έστειλε την Νορβηγία στους 16. Νέα μοντέλα στη δημοτική αγορά. Κλιματική αλλαγή αυξάνει τους επαγγελματικούς κινδύνους, οι κλάδοι που επηρεάζονται. Και ακόμα, καταγγελία σοκ, ορολογιακή βόμβα τα κρατητήρια Ηρακλείου, κοργή, υπερπληρότητα και κίνδυνος για ζωές. Και Κρήτη, έρευνα για καταγγελίες σε κέντρο υγείας, ροζ σκάνδαλο και συγκάλυψη καταγγέλουν πολίτες και εργαζόμενοι. Και τα χανιώτικα νέα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ασπίδα στο περιβάλλον της Κρήτης. Καταψηφίστηκε το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με μπροστάριδες, καλογερί, μαρινάκι και κουκιανάκι. Στα χέρια του Υπουργού Υγείας, πρόταση ανάσα για το νοσοκομείο Χανίων, ένταξη της δομής στις υγειονομικά άγονες περιοχές, εισηγείται ο διοικητής Γιώργος Μπέας. Στο αεροδρόμιο Χανίων, ραντάρ σε βάθος διετίας, η λειτουργία και οι προοπτικές του Δασκαλογιάννη στο επίκεντρο ενημερωτικής συνάντησης της Φραπόρτ. Στη Βουλή το χάος με το κτηματολόγιο, αρπαγή περιουσιών στην Κρήτη, αιχμηρή παρέμβαση Μανώλη Συντιχάκη, παρέμβαση Βάμβουκα, στον πάγο η αλήθεια για το ψυγείο με ερωτηματικό, στη μητέρα και το σύντροφό της ισόβια για τον θάνατο του μικρού Άγγελου, το φετινό Απρίλη λιγότερα τροχέα στην Κρήτη, ενθαρρυντικά στοιχεία από την Εστάλτ, σοκ στην Αθήνα, κατέρευσε πόλη κατοικία, για βιολογικά αβοκάντο διπλασιασμό εξαγωγών, στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης φωνική πυρκαγιά, Χανιά αιτήσεις για κάρτες μετακίνησης αμαία, Κρήτη ερευνητές στη μάχη προστασίας της Φώκιας, ΣΥΡΙΖΑ παρέτηση Φάμελου ζητά ο Πολάκης, κόσμος ο σεισμός φέρνει επιδημία στη Βενεζουέλα και τεχνολογία, είναι ένα άρθρο που υπογράφει ο κύριος Κυριάκος Βασιλομανολάκης. Ακόμα τα χανιώτικα νέα στο πρωτοσέλιδό τους φιλοξενούν σε πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου, πρωταγωνιστής ο Ελευθέριος Βενιζέλος.

0: Πάμε τώρα και στα ρεπορτάζ μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις αεροπορικές εταιρείες. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τη Fraport Greece, γιατί βρέθηκε χθες ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της εταιρείας, ο κύριος Γιώργος Βίλος, εδώ. Δεν έχουμε ανακοινώσεις, δεν έκανε ανακοινώσεις, η αλήθεια είναι, διότι οι ίδιες, όπως είπε, οι αεροπορικές εταιρείες θα προβούν σε αυτές. Είχε όμως επαφές με αεροπορικές εταιρείες, ανάμεσά τους και low cost εταιρείες, για να καλυφθούν τα κενά. Θυμάστε το θέμα που είχε προκύψει με τη μείωση του πτυτικού έργου της Ryanair. Στελέχη της Fraport συναντήθηκαν με δημοσιογράφους εχθές στα Χανιά. Ο κύριος Βίλος εμφανίστηκε αισιόδοξος για νέα χρονιά ρεκόρ, όπως είπε, στο αεροδρόμιο Χανίων. Έδωσε και νούμερο περίπου 4,4 εκατομμύρια επιβάτες. Έκανε γνωστό και για το νέο σύστημα ραντάρ που αναμένεται να παραδοθεί και επίσημα στην ΗΠΑ εκεί στο τέλος του Σεπτεμβρίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί προφανώς θα υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες πτήσεις έτσι στο μέλλον. Αναφέρθηκε στο βασικό στόχο που είναι η σύνδεση των Χανίων με περισσότερους προορισμούς του εξωτερικού και ιδιαίτερα τους περιφερειακούς μήνες. Μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε χθες ο κύριος Γιώργος Βίλος.
1: Μεγάλη χαρά είμαστε πάλι σήμερα εδώ στα Χανιά. Είναι για άλλη μια χρονιά η πορεία της κίνησης του αεροδρομίου είναι εξαιρετική. Ήδη μέχρι στιγμής καταγράφουμε μια άνοδο της κίνησης κατά 12%, όπου οφείλεται κυρίως στην κίνηση εξωτερικού, που είναι 13% μέχρι σήμερα. Και μιλάμε για άλλη μια χρονιά ρεκόρ, όπου με τα σημερινά δεδομένα θεωρούμε ότι θα προσεγγίσουμε τους 4,4 εκατομμύρια επιβάτες, δηλαδή περίπου 4,5% ανάπτυξη σε σχέση με πέρσι. Ως προς το σύστημα των ραντάρ, βρισκόμαστε στην τελική φάση ολοκλήρωσης και παράδοσης του εξοπλισμού. Ήδη μεγάλο μέρος του εξοπλισμού έχει κατασταθεί και έχει παραδοθεί. Είμαστε σε φάση δοκιμών. Μάλιστα, αυτές γίνανε και κάποιες δοκιμές, υποκανονικές συνθήκες, πρωτικές δοκιμές, και στέφηκαν με απόλυτη επιτυχία. Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου το αργότερο, οπότε θα παραλευθεί επισήμως από την πολεμική αεροπορία προς χρήση.
2: Και όταν θα είναι έτοιμο, αυτό τι θα σημαίνει για το αεροδρόμιο?
1: Αυτό σημαίνει ότι σταδιακά θα έχουμε αύξηση των διαθέσιμων slots, άρα περισσότερες πτήσεις που θα μπορέσει να υποδεχθεί το αεροδρόμιο της Καλογιάννης.
2: Η επόμενη στόχη σας για το αεροδρόμιο των Χανίων ποιοι είναι?
1: Η επόμενη στόχη μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου εξωτερικού. Ήδη μιλάμε με αεροπορικές εταιρείες για νέα δρομολόγια του χρόνου, αλλά είναι κάτι το οποίο ακόμα είναι υποδιαμόρφωση και δεν έχουμε.
2: Με αυτή την οικονομική κρίση και γενικότερη αβεβαιότητα και με την ενεργειακή κρίση, είδαμε ότι κάποιες εταιρείες δημιουργούν ένα διαφορετικό πλάνο των πτήσεών τους, των συνθέσεών τους με προορισμούς. Ως προς αυτό, τι θα λέγατε?
1: Σίγουρα υπάρχει μια μεταβλητότητα. Οι κρίσεις δημιουργούν κάποιες ανακατατάξεις στα προγράμματα των αεροπορικών εταιριών. Πράγμα που δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής στα Χανιά. Θα δούμε κάποιες εταιρείες ενδεχομένως να αποφύγουν, κάποιες άλλες να έρχονται, αλλά το πρόσημο παραμένει θετικό.
2: Για τη Ryanair συγκεκριμένα, τα Χανιά συνδέονταν μέσω της Ryanair με τη Θεσσαλονίκη, με την Αθήνα και με την Πάφο, με προορισμούς και του εξωτερικού. Ναι. Εκεί τώρα τι γίνεται? Υπάρχει και μια γκρίνια για τα τέλη.
3: Μπορεί να μας δώσετε συγκεκριμένα τέλη του 20 και φέτος όσον αφορά την αντιπαράτηση που υπάρχει από την Ryanair που κατηγορεί για...
1: Δεν υπάρχει αντιπαράτηση. Υπάρχει ένα στάνταρ αφήγημα από την Ryanair πάνω στα τέλη. Τα τέλη όμως εμάς είναι ευθυνόμενα από τη Σύμβαση Παραχώρησης. Καθορίστηκαν το 2015, οπότε έγινε και ο διαγωνισμός, και κάθε χρόνο αυξάνονται κατά το 90% του πληθωρισμού. Άρα δεν είναι ότι υπήρξαν κάποιες εκπλήξεις στα τέλη, και μάλιστα με αυτά τα τέλη η Ryanair έχει αναπτυχθεί στα αεροδρόμια μας τα τελευταία χρόνια κατά πάνω από 40%.
3: Άρα λέτε ότι λέει η Ryanair λέει ψέματα. Για ποιο λόγο έβγαλε τη βάση από την Θεσσαλονίκη τότε? Και αν είπατε για νέες εταιρείες, υπάρχουν έτσι εταιρείες το χειμώνα στα Χανιά? Έχετε και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, μας πείτε.
1: Κοιτάξτε, ξαναλέτε στη Θεσσαλονίκη, δεν έκλεισε η βάση.
3: Hello?
1: Απλά έτσι επικοινωνήθηκε. Αυτό που έγινε ήταν μία μείωση του χειμερινού προγράμματος από 25 δρομολόγια, μειώθηκε στα 15. Δηλαδή λιγότερο από το μισό. Αυτά τα 10 δρομολόγια που κόπηκαν από τη Θεσσαλονίκη τον χειμώνα, τα 5 ήδη εξυπηρετούνται από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Άρα, ναι, δημιουργείται ένα κενό, αλλά δεν είναι ότι χάνει η Θεσσαλονίκη, που μιλάμε για αυτήν εδώ από τα Χανιά, η διασυνδεσιμότητά της. Προφανώς η δουλειά μας είναι με άλλες αεροπορικές εταιρείες να καλύπτουν τα κενά. Όπως κάποτε πριν μερικά χρόνια αποχώρησε πάλι η Ryanair από τα Χανιά με το Αθήνα, Χανιά, και την επόμενη μέρα ξεκίνησε η Sky Express. Έτσι είναι το περιβάλλον. Ευμετάβλητο, και η δουλειά μας είναι, όχι μόνη μας, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, με τους οποίους έχουμε πολύ καλή συνεργασία εδώ στα Χανιά, να βρίσκουμε και να προσεγγίσουμε άλλες αεροπορικές εταιρείες.
3: Μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι αυτές και αν αφορούν το χειμώνα, δηλαδή το χειμώνα αυτή θα έχουμε εταιρείες στα Χανιά, αυτό είναι, λέτε.
1: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο. Και οι ανακοινώσεις νέων δρομολογίων, κατά πάγια πρακτική, πρώτα γίνονται από τις αεροπορικές εταιρείες που επενδύουν σε αυτά και μετά από τα αεροδρόμια.
4: Πάντως για τα καινούργια δρομολόγια, υπάρχει κάποια βλέψη για να τοποθετηθούν σε αρχή και τέλος της σεζόν για να πετύχετε και την επέκταση της σεζόν που συζητάτε κάποια χρόνια τώρα?
1: Υπάρχει βασική μας στόχευση η επέκταση της σεζόν και νομίζω το έχουμε καταφέρει στα Χανιά, σε συνεργασία βέβαια και με τους ξενοδόχους. Γιατί εμείς για να φέρουμε τις αεροπορικές εταιρείες να τις πείσουμε να επενδύσουν στα Χανιά, πρέπει να υπάρχουν και τα ξενοδοχεία. Άρα γίνεται μια συλλογική προσπάθεια και μάλιστα για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Σε σχέση με το 2022 έχει αυξηθεί η κίνηση του αεροδρομίου Δασπελογιάννης, η κίνηση εξωτερικού, κατά 33%. Ναι, προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Οπότε στη ρητορική της Ryanair ότι δεν είναι ανταγωνιστικά τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport, τι απαντάτε?
1: Ότι δεν ισχύει αυτό και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί το αεροδρόμιο των Χανίων με τα γνωστά τέλη αναπτύσσεται σημαντικά όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα αναπτύσσεται τη στιγμή που το Ηράκλειο έχει πολύ πολύ χαμηλότερα τέλη. Και λέω το Ηράκλειο γιατί είναι δύο αεροδρόμια στον ίδιο πρακτικά προορισμό.
5: Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλείας.
6: Επίτρεψε μου. Γνωρίζετε όμως ότι πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικούς προορισμούς. Δηλαδή δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα Χανιά με το Ηράκλειο. Τα Χανιά είναι...
1: Για μένα σαφέστατα να τα συγκρίνουμε για πολλούς λόγους.
6: Ακριβώς. Άρα το να αντικαλούμαστε τα στοιχεία του αεροδρομίου Ηρακλείου ως επιχείρημα για αυτό το οποίο μόλις είπατε, δεν έχει και τόσο μεγάλη βάση.
1: Μπορώ να επικαλεστώ τα στοιχεία του Δασκαλογιάννης που με αυτές τις δίθεν μη ανταγωνιστικές χρεώσεις έχει δημιουργηθεί σοβαρή σημαντικότητα ανάπτυξη και από την Ryanair για την οποία με ρωτάτε.
6: Ναι, απλά αυτό συμβαίνει την καλοκαιρινή περίοδο. Θα θυμίσω ότι όλες οι εταιρείες τα τελευταία χρόνια έχουν στραφεί σε ένα πρόγραμμα πτήσεων το οποίο ξεκινάει επί της ουσίας αρχές Ιουνίου, είναι ελαχίστων των εξαιρέσεων, και καταλήγει μέσα Οκτωβρίου. Αυτό δεν σημαίνει επινίκηση. Επινίκηση είναι τα φτερά. Τα φτερά δεν είναι ο Ιουνίος και ο Μάιος, είναι ο Απρίλης και ο Μάρτης. Είναι ο Οκτώβριος και ο Νοέμβρης. Αυτό στην πράξη δεν το έχουμε δει ακόμα.
1: Αυτό στην πράξη, σας είπα πριν, Οκτώβριο-Νοέμβριο, έχουμε αύξηση σχέση με το 2022 με τα στοιχεία κίνηση, τα δικά μας κίνηση εξωτερικού 33%, ενώ τον Μάρτιο-Απρίλιο, που είναι πιο αδύναμη περιφερειακοί μήνες, έχουμε δει αύξηση της τάξης, αν θυμάμαι καλά, 5-6%. Και ποια η ΡΑΕ, δεύτερο σε εταιρείες χαμηλού κόστους, προσπαθούν να αναπτύξουν και κάποιους περιφερειακούς μήνες. Όμως, για να προσελκύσουμε κίνηση εμείς στους περιφερειακούς μήνες, έχουμε δημιουργήσει ειδικά κίνητρα, ειδικές εκπτώσεις που αφορούν όλες τις αεροπορικές εταιρείες και τις οποίες πολλές αεροπορικές εταιρείες κάνουν χρήση αυτών των εκπτώσεων, όπως και κατά τους χειμερινούς μήνες.
6: Να επανέλθω λίγο στο θέμα του ΡΑΤΑ. Σεπτέμβριο παραμένει, είπατε, στην πολιτική αεροπορία. Ναι. Εκτιμόμενος χρόνος που θα χρειαστεί έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες γραφειοκρατικές και μη, και άρα θα τεθεί σε λειτουργία.
1: Κοιτάξτε, θα τεθεί σε λειτουργία. Καταρχάς, τα νέα συστήματα μπαίνουν στο καινούριο πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Χανίων. Εμείς παραδίδουμε από εκεί και πέρα. Η πολεμική αεροπορία έχει στη διάθεσή της 2 χρόνια μέχρι να κάνει 100% χρήση των νέων συστημάτων. Γιατί χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται λίγο να δουλευτεί από την πλευρά της πολεμικής αεροπορίας. Αλλά αν με ρωτάτε, θέλουμε μια διετία
7: ώσπου να αρχίσουμε να βλέπουμε τα ευρυγικά αποτελέσματα αυτή τη επένδυση.
3: Το 2024 δεν ήταν η σύμβαση, οπότε ήταν, από το 2024 δηλαδή.
7: Η σύμβασή μας ήταν από το 2017,
3: ναι.
7: Αλλά καθυστέρησε διότι έπρεπε εμείς κάναμε μόνο την διαδικασία προμήθειας, τον διαγωνισμό.
3: Μάλιστα.
7: Για να το κάνουμε αυτό έπρεπε να πάρουμε πρώτα τις τεχνικές προδιαγραφές από το κράτος.
3: Είναι χίλιες περίπου. Είναι πολύ μεγάλο.
7: Πολύ σωστά το λέτε. Χίλιες τεχνικές προδιαγραφές. Από τη στιγμή που έγινε όμως, τις πήραμε οριστικά από το κράτος, έτρεξε ο διαγωνισμός.

Είπαμε να βοηθήσουμε όλοι μαζί, να είναι κάπως διαφορετικός αυτός ο μήνας, αλλά μάλλον δεν βοηθάμε. Έχουμε ακόμα ένα περιστατικό που βλέπει το φως της δημοσιότητας εκεί στο Ηράκλειο και κάνει λόγο για μια 18χρονη κοπέλα που κατήγγειλε ένα σεκιουριτά για βιασμό. 50 ετών, ο κριτικός, εργάζεται σε security, μένει σε περιοχή του Ηρακλείου και συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Χερσονήσου μετά από εκείνη την καταγγελία που έκανε μια 18χρονη Βρετανίδα για βιασμό. Όλα αυτά γίνονται στα μάλια. Σύμφωνα τώρα με την καταγγελία που έγινε, η νεαρή γυναίκα ισχυρίστηκε ότι ακινητοποιήθηκε από άνδρα που δεν γνώριζε έξω από το ξενοδοχείο της περιοχής. Στη συνέχεια εκείνος την πήρε, την οδήγησε σε ένα απομονωμένο σημείο και τη βίασε. Αστυνομικοί του ΑΤΑΦ Χερσονήσου ξεκίνησαν αμέσως τις έρευνες, πήραν υλικό από κάμερες ασφαλείας εκεί της γύρω περιοχής και μέσα από τη συστηματική συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων κατάφεραν οι αστυνομικοί να ταυτοποιήσουν τον φερόμενο ως δράστη. Εντοπίστηκε λοιπόν, συνελήφθη εχθές το μεσημέρι και σε βάρος του βέβαια σχηματίζεται η δικογραφία.

Είναι ένα θέμα για την Κρήτη και για τα Χανιά, ιδιαίτερα το αυτό που διαβάσαμε στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Ανατολικής Κρήτης, για καταγγελίες σε βάρος γιατρού κέντρου υγείας για ανάρμοστη και αυταρχική συμπεριφορά. Άμεσα βέβαια υπήρξε η κινητοποίηση από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Είναι επιβεβαιωμένη η πληροφορία, είναι από το διοικητή της υπηρεσίας. Έγινε χθες το πρωί. Βέβαια για αυτό το θέμα έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο και ο Συνήγορος του Πολίτη. Τι περιλαμβάνει τώρα αυτή η καταγγελία? Αυτός ο γιατρός είχε αυταρχική και προσβλητική συμπεριφορά απέναντι σε εργαζόμενους του κέντρου υγείας και υποστηρίζουν ότι δεν ήταν λίγες οι φορές που είχε μετατρέψει το χώρο του κέντρου υγείας σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Όπως λένε οι καταγγελίες, το συγκεκριμένο χώρο φέρεται να φιλοξενούσε ακόμα και μέρες εφημερίας γυναικείες παρουσίες. Δεν είναι η πρώτη φορά μάλιστα που το συγκεκριμένο πρόσωπο απασχολεί με τις πράξεις του. Φέρεται να έχει καταγγελθεί και στο παρελθόν για παρόμοια περιστατικά. Ωστόσο τότε δεν είχε προκύψει κάτι επιβαρυντικό εναντίον του. Έχει βγει, θέλω να σας πω, ο κύριος Παπαβασιλείου, έχει κάνει δηλώσεις στους συναδέλφους μας εκεί στο Ηράκλειο. Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης θα πράξει τα δέοντα, προχωρώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, είτε σε προκαταρκτική εξέταση, είτε με ένορκη διοικητική εξέταση, για να διερευνηθεί πλήρως αυτή η υπόθεση.

Λίγο πριν από το τέλος, φίλες και φίλοι, εντάξει, το ότι είναι γνωστό το θέμα που υπάρχει σχετικά με την αφαίρεση των διπλωμάτων και τα πρόστιμα είναι γνωστό. Πρέπει να σας πω, εδώ κινδυνεύει το αστυνομικό μεγαροχωνίων να μην χωράει τα διπλώματα που έχουν πάρθει έτσι το τελευταίο καιρό. Υπήρξε μια συνάντηση λοιπόν της ΟΕΒΕΓ με τη διοικήτρια της Τροχέας, την κυρία Κούλαρα. Εκεί στο τραπέζι μπήκαν η οδική ασφάλεια, μπήκε η στάθμευση, τα ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες οδηγούς και όλα αυτά με φόντο βέβαια τις 10.503 παραβάσεις που σημειώθηκαν τους πρώτους 6 μήνες του 2026. Έβγαλε λοιπόν μια ανακοίνωση Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων του Νομού Χανίων και ενημερώνει για τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των επαγγελματιών, τη λειτουργία των επιχειρήσεων που τέθηκαν στη συνάντηση αυτή. Η κυρία Κούλαρα τους ενημέρωσε για τις δράσεις και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της υπηρεσίας, λέγοντας ότι η βασική προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 και με την ανακοίνωση των επαγγελματιών, έτσι, βεβαιώθηκαν συνολικά 10.503 παραβάσεις των ομοχανίων. Από αυτές οι 4.700 παραβάσεις, δηλαδή το 45% του συνόλου, αφορούσαν συμπεριφορές που συνδέονται άμεσα με την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων, όπως είναι η υπερβολική ταχύτητα, η μη χρήση κράνους, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Περισσότερες από 1.300 παραβάσεις, περίπου το 13% του συνόλου, αφορούσαν ζητήματα νομιμότητας οχημάτων και οδηγών, όπως ας πούμε η οδήγηση χωρίς άδεια, τα ανασφάλιστα οχήματα, η έλλειψη τεχνικού ελέγχου, κταίω. Και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι παραβάσεις που αφορούν επαγγελματικά οχήματα, που είναι περίπου 1.300, δηλαδή το 12% του συνόλου, με κυριότερες αυτές που σχετίζονται με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης επαγγελματιών οδηγών. Είχαν ιδιαίτερη κουβέντα για τις παραβάσεις στάθμευσης. Αυτές ήταν 3.022 οι περιπτώσεις. Όπως διευκρινίστηκε από τη διοίκηση της Τροχέας, σημαντικό μέρος αυτών των παραβάσεων προκύπτει μετά από καταγγελίες πολιτών, αφορά περιπτώσεις που δημιουργούν πραγματικά προβλήματα στην καθημερινότητα της πόλης. Και από την πλευρά της, η Ομοσπονδία μετέφερε τον προβληματισμό που εκφράζεται από επαγγελματίες σχετικά με ζητήματα κυκλοφορίας, στάθμευσης και πρόσβαση στο κέντρο της πόλης, ιδιαίτερα βέβαια τώρα την τουριστική περίοδο που διανύουμε. Η συζήτηση πρέπει να διεξάγεται, όπως λένε, στη βάση πραγματικών δεδομένων και με κοινό στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την οδική ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία των πολιτών. Οι επαγγελματίες έκαναν συγκεκριμένες προτάσεις για περαιτέρω θεσμική επεξεργασία στη διοικητή της Τροχέας. Θέλουν να αρχίσει ένας διάλογος με το Δήμο Χανίων. Μια παράβαση συνδέεται με συγκεκριμένη άδεια οδήγησης χωρίς να αφορά επικίνδυνη οδική συμπεριφορά, και θεωρούν έτσι σημαντικό το γεγονός ότι η διοίκηση της Τροχέας Χανίων παραμένει ανοιχτή στο διάλογο με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς του τόπου, αναγνωρίζοντας ότι η οδική ασφάλεια, η επιχειρηματικότητα και η προστασία του τουριστικού προϊόντος αποτελούν αλληλένδετους στόχους. Αυτή είναι η ανακοίνωση λοιπόν, περιληπτικά θέλω να σας πω, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών του Νομού Χανίων. Δεν τους στόχους. Αυτή είναι η ανακοίνωση λοιπόν, περιληπτικά θέλω να σας πω, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκι δέχθηκαν στις 4 με 4.30 τα ξημερώματα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα σε Τούμπα και Πηλαία. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της πολιτευτή Α Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη μητέρα της. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατήγγειλε τις τρεις δολοφονικές εμπριστικές επιθέσεις. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέκρινε όσους καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Στην περίπτωση του κυρίου Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Για άνανδρη τρομοκρατική επίθεση μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, τονίζοντας πως πράξη εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Στην περίπτωση της επίθεσης σε βάρος του κυρίου Αναστασιάδη, το γκαζάκι ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες, το υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, είπε στο σταθμό μας ο Σάββας Αναστασιάδης. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 σε Αττική Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη, είπε ο Υπουργός. Όπως είπε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά, όλα του 2026, με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο στο οποίο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση 5 όροφης οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της ειδικής ομάδας της ΕΜΑΚ προκάλεσε διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Καλαμίτσας, στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος, ενώ ένα δεύτερο φορτηγό ακινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Σε ισχύ από σήμερα, η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρο που επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές μέσα από διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετή ώρα. Το Ιράν θα έχει συζητήσει πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει με την Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας ότι παραμένει έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και στα βόρειο-δυτικά μονωμένες καταιγίδες, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Εδώ είμαστε, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη. Μας ακούτε από τα Ερτζιανά. Είμαστε οι Ερτζιανοί, είμαι ο Περικλής Κουκλάκης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 και σήμερα. Σήμερα Τετάρτη, σήμερα 1η του Ιούλη, αποχαιρετήσαμε τον Ιούνι και επίσημα και υποδεχόμαστε το δεύτερο ημερολογιακό μήνα του καλοκαιριού με έναν ωραίο τρόπο, με καλή διάθεση όσο γίνεται, με ελπίδα, με αισιοδοξία για τα όσα έρχονται. Δεν ξέρεις ποια θα είναι αυτά βέβαια, αλλά εντάξει, κρατάς μια καλή τουλάχιστον εσωτερική κατάσταση για να... για να μπορείς να τα ζήσεις και όλα αυτά που έρχονται. Άγνωστα μένα, αλλά τουλάχιστον ελπιδοφόρα, γιατί είναι καλοκαίρι, γιατί προδιαθέτει και ο καιρός και η κατάσταση να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι, λίγο πιο αισιόδοξοι, λίγο πιο ευδιάθετοι στις εξόδους. Βέβαια, θα μου πεις, άμα βγεις από το σπίτι σου, είναι πολύ οι κίνδυνοι να σου χαλάσουν αυτή τη διάθεση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το παλεύουμε. Το παλεύουμε, δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Μάνος Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων, η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη εδώ στο στούντιο των Χανίων, από όπου εκπέμπουμε ζωντανά, και βέβαια οι καλοί συνάδελφοι στο Ηράκλειο, ο Δημήτρης Στρατήγης, Παράσος Χαραλαμπάκης, βοηθούν στην αναμετάδοση του ηχητικού σήματος στα ραδιοφωνικά, και η συνάδελφος η Ελένη Ξυλούρη είναι στο συντονισμό των υπολείπων. Και βέβαια μέσω του Ερτέκο μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, σε όλη την Ηφίλιο, όχι μόνο εδώ στα Πέριξ, στα κοντινά, μας ακούτε από παντού.

Και έχουμε γιορτή σήμερα, μεγάλη, ανάργυρος αναργύρι, ανάργυρι και αναργυρούλα. Και Δαμιανός και Δαμιανή και Κοσμάς, κάποιοι Κοσμάδες γιορτάζουν, και Μαυρίκιος και Μαυρικία. Χρόνια πολλά σε όλους, σε εορτάζοντες και εορτάζουσες. Όσοι έχετε την τιμητική σας για κάνα έξτρα, χρόνια πολλά, γενικά. Γενέθλια, γιορτές, επετείους, οτιδήποτε. Λοιπόν, και μπαίνουμε, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τον εμφατικό, μπαίνουμε και επίσημα στο καλοκαίρι, στο βαθύ καλοκαίρι. Ο Ιούλιος είναι ο μήνας, από ό,τι φαίνεται, που θα σηματοδοτήσει αυτή την καθίδρυση της καλοκαιρινής συνθήκης. Στα μετεωρολογικά αναφέρομαι και στα θέματα θερμοκρασίας, καιρού και λοιπόν. Χθες είχαμε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, κυρίως βέβαια στα κεντρικά της χώρας και στα βόρεια, εκεί στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στην ευρύτερη Δυτική Μακεδονία, αλλά και στην Αθήνα, στην Αττική, στην Πελοπόννησο. 39 βαθμούς έδειξε το θερμόμετρο στη Σαλαμίνα, 39 και 3 στο Ηλιόλουστο Κιλκής. Δεν είναι χαρακτηρισμός το Ηλιόλουστο επιθετικός, είναι τοποθεσία, το πόσιμο, Ηλιόλουστο, χωριό του Κιλκής. Και στο Κρανίδι 38 και 3, 39 στο Δίον Πιερίας. Γενικότερα ήταν μια μέρα ζεστή αρκετά, το αντιληφθήκαμε και εμείς εδώ στα νότια. Και έτσι θα συνεχίσει από ό,τι φαίνεται ο καιρός. Θα δείξουν τα θερμόμετρα 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα στα βόρεια παράλια. Λίγο χαμηλότερα εκεί γύρω στους 30 στα νότια. Γιατί έχουμε δυτικό άνεμο που βοηθάει να κρατιέται η θερμοκρασία χαμηλά. Βέβαια η αίσθηση, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, θα είναι λίγο υψηλότερη στα νότια. Αλλά εν πάση περιπτώσει καλά για την ώρα όπως τα βλέπω. 34 στην Ιεράπετρα αναμένεται να δείξουν τα θερμόμετρα, εκεί 32-33 και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, στη Μεσαρά και στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε μουσικά, θα πάμε στο πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα, πώς διαμορφώνεται σήμερα μέχρι και αυτή την ώρα.

Τι κάνει και αυτό το κορίτσι, η Ραλία Χριστίδου? Είναι βουλευτής, δεν είναι? Νομίζω είναι βουλευτής. Ανεξάρτητη, πιστεύω. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, ακόμα βρίσκεται στο χώρο των Δημοκρατών, του Στέφανου Κασελάκη. Και μιας που ανέφερα το κόμμα των Δημοκρατών, έχουμε εξελίξεις. Γιατί αποχώρησε έτσι με χμές και με. Με σούσουρο, με μια διαδικασία συγκεκριμένη, και η Θεοδόρα Τζάκρη, που ήταν αντιπρόεδρος, εμφανιζόταν ως αντιπρόεδρος στο κόμμα, πρώην πλέον αντιπρόεδρος, και βγήκε και ο Στέφανος Κασελάκης και είπε ότι ο ίδιος ζήτησε την παρέτηση Τζάκρη, διότι, όπως εξήγησε, το κόμμα πλέον κινείται στο φιλελεύθερο κέντρο. Άκου να δεις τώρα τι μάθαμε. Την ευχαρίστησε βέβαια για την όλη συνδρομή της. Είπε ότι η παρέτηση από τη θέση της Αντιπροέδρου των Δημοκρατών και του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος ήταν δική του απέτηση. Είναι ευγνώμων, όπως είπε, για τη στήριξη και την διαδικασία που πέρασαν από τα προγραμματικά για τις εκλογές στις εσωτερικές τότε του ΣΥΡΙΖΑ 2023. Και βέβαια εξήγησε ότι περνάνε σε μια νέα φάση οι δημοκράτες. Εντάσσονται στο χώρο του φιλελεύθερου κέντρου της εφαρμοσμένης πολιτικής με τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού στην καρδιά μας. Μόνο αυτή η πολιτική πρόταση μπορεί να φέρει την πρόοδο στην πράξη. Τι θέλει να πει ο ποιητής, ότι δεν πρεσβεύει τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας, του ανθρωπισμού στην καρδιά η Θεοδόρα Τζάκρη? Λέει όμως ότι σε αυτή την πορεία δεν προχωρούν προσωπικές φιλοδοξίες ή αναχρονιστικές αντιλήψεις πολιτικής επιβίωσης. Αυτό είναι το στίγμα, είναι εκεί, ότι όποιος θέλει να με ξεπεράσει ή να ξεπεράσει το δικό μου εγχείρημα δεν έχει θέση στο κόμμα μου. Λογικό. Εντάξει, το έχουμε καταλάβει στην Ελλάδα ότι δεν έχουμε ξεπεράσει τα κατάλοιπα παλιλαίων δεκαετιών. Τα κόμματα εξακολουθούν και είναι προσωποπαγή. Είναι αρχηγικά. Το βλέπουμε πλέον και με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο και με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την ΕΛΑΣ, και με το κόμμα Καριστιανού, με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το βλέπουμε ότι κινούνται όλα γύρω από την προσωπικότητα, από το πρόσωπο που πουλάει ή δεν πουλάει. Και το βλέπουμε και στα στελέχη που έτσι πλαισιώνουν πλέον αυτά τα κόμματα. Το βλέπουμε όσο περνάει ο καιρός. Θα το δούμε και με πιο εμφατικό τρόπο, φαντάζομαι, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές και όταν θα έχουμε επίσημη προεκλογική περίοδο με συγκεκριμένους υποψηφίους και εκπροσώπους του κάθε κόμματος. Θα δούμε ακριβώς δηλαδή το πλήρες μέγεθος. Αλλά δεν το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Δηλαδή, τα κόμματα πρέπει να φαίνονται. Εντάξει, μέχρι ένα σημείο καταλαβαίνω. Θες ένα μπροστάρι να μπορεί να πρεσβεύει το όλον μια κίνηση, ενός πολιτικού φορέα, ενός κινήματος ή ενός κόμματος. Αλλά πρέπει να υπάρχει και κάπως μια σύσταση συγκεκριμένη. Δεν πρέπει να νιώθεις ότι είσαι υποτελής ενός μόνο. Υπάρχει μια δομή. Για να δούμε. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και μια τραγικότητα στην ηθισογραφία τη σημερινή, διότι είχαμε χθες και δύο νεκρούς από φωτιά στην περιοχή του Ωριοκάστρου της Θεσσαλονίκης. Ήταν μια τεράστια φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Δερβενίου και γρήγορα επεκτάθηκε και στο χωριό Λιτή, εκεί όπου είχαμε τις δύο ανασύρσεις δύο σωρών. Ένας 66χρονος ένοικος σπιτιού που είχε καεί ολοσχερός εντοπίστηκε εντός, ενώ αναμένεται να γίνει και η ταυτοποίηση αργότερα μιας δεύτερης σωρού ενός άλλου ατόμου, ενός άλλου ανθρώπου, που οι πληροφορίες δυστυχώς αναφέρουν ότι συγκλίνουν όλα τα σενάρια στο να είναι ένα 12χρονο παιδί το οποίο αγνοούνταν τις τελευταίες ώρες. Το απευχόμαστε. Το απευχόμαστε. Όχι ότι θα είμαστε ανακουφισμένοι αν μάθουμε ότι είναι ενός άλλου, αλλά όσο και να το κάνεις, στο να χάνει τη ζωή του ένα παιδί 12 ετών από φωτιά δεν είναι είδηση που περνάει.

Και δυστυχώς, τουλάχιστον στην περίπτωση του 66χρονου, οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι και ο ίδιος αλλά και μία 40χρονη προσπαθούσαν επί ώρες με όποιο μέσο είχαν να σβήσουν τις φλόγες και να προστατεύσουν το σπίτι τους. Το σπίτι το οποίο βέβαια ήταν μέσα στα δέντρα, μέσα σε δάσος, στην περιοχή την ευρύτερη. Το κατανοούμε. Το κατανοούμε ότι προφανώς θέλεις να προστατεύσεις την περιουσία σου. Αλλά νομίζω ότι όταν φτάνουν τα πράγματα σε τέτοιο σημείο, υπερέχει τον πάντων η ανθρώπινη ζωή. Και όταν οι αρχές καλούν σε εκένωση και όταν οι φλόγες είναι μόλις λίγα μέτρα μακριά και όχι πλέον, όχι όπως νωρίτερα που ενδεχομένως να πήγαν κάποιες εκατοντάδες μέτρα, νομίζω ότι προέχει η ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς έχουμε ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό που πρέπει να μας υπενθυμίσει το πώς πρέπει να γίνεται καλύτερος συντονισμός και πραγματικά το 112 και οι εντολές εκένωσης να γίνονται στα σημεία που πραγματικά απειλούνται όντως. Διότι το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, το έχουμε πει πολλές φορές τα τελευταία 3-4 χρόνια που έχει ενεργοποιηθεί καλύτερα αυτή η υπηρεσία και με μηνύματα στα κινητά κλπ. Μετά τον COVID ουσιαστικά έγινε και κούμποσε σε αυτή την πλατφόρμα. Το βλέπουμε ότι πολλές φορές συμβαίνει να υπάρχει εκένωση, αλλά να μένουν άνθρωποι για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους διότι θεωρούν ότι δεν μπορούν να προστατευθούν. Εντάξει. Είναι τεράστια συζήτηση, δεν μπορεί να γίνει τώρα και ειδικά με τη σκιά δύο τόσο τραγικών θανάτων. Αλλά επειδή καλοκαίρι είναι μπροστά, είναι πολύ μπροστά, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να είμαστε σε ασφαλές πεδίο από τις φωτιές τουλάχιστον, νομίζω ότι πρέπει να μπει εμφατικά στο θέμα, στο συντονισμό γενικότερα. Είναι ζήτημα μεγάλο.

Θα ξαναγυρίσω λίγο στα πολιτικά, τα αμιγώς πολιτικά, διότι έχουμε ζήτημα μεγάλο το οποίο θα επηρεάσει και εδώ την περιοχή μας. Και το λέω γιατί αφενός έχουμε έναν πανικό που γίνεται αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ. Συντελείται ένα συντακτικές νομίζω αλλαγές και στη δομή και στην ύπαρξη ενδεχομένως του κόμματος. Έχει θέσει ανοιχτά την αμφισβήτησή του στην ηγεσία του συνασπισμού ριζοσπαστικής αριστεράς, προοδευτική συμπαράταξη, ο Παύλος Πολάκης, ο βουλευτής Χανίων, ο οποίος αφενός ζητά την παρέτηση του νυν προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας και του προκόμματος του Σοκράτη Φάμελου. Θέτει ο ίδιος σε αυτόν τη διαθεσιμότητα του κόμματος έτσι ώστε να διεκδικήσει την ηγεσία και να οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές, ενώ παράλληλα ζητά να συμπεριληφθεί ξανά στην κοινοβουλευτική ομάδα από όπου είχε αφαιρεθεί το προηγούμενο διάστημα, διότι είχε και πάλι εκφραστεί κατά της ηγεσίας του κόμματος, κάπως έτσι. Προφανώς βλέπει το όλο κύμα πως πάει να κουμπώσει στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, οπότε θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει, όπως πάει να οδηγηθεί, δεν έχει πλέον προοπτική και ελπίδα ύπαρξης. Θέτει ο ίδιος αυτόν διαθέσιμο και θα έχουμε πολλά να δούμε και να πούμε. Εν τω μεταξύ, παράλληλα, την ερχόμενη Δευτέρα θα έχουμε στα Χανιά την πρώτη πολιτική εκδήλωση για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα είναι καλεσμένοι και ομιλητές, δηλαδή η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής και οικογένειας Μαριζέτα Αντωνοπούλου, που είναι στέλεχος του κόμματος, και ο τομεάρχης προστασίας του πολίτη Μαρίνος Κανδάμης. Θα γίνει στις 6 ώρα την ερχόμενη Δευτέρα, συγγνώμη, στις 8 η ώρα την ερχόμενη Δευτέρα στο Εργατικό Κέντρο η συνάντηση αυτή, η εκδήλωση, η πολιτική εκδήλωση, όπου θα παρουσιαστούν οι προγραμματικές θέσεις του κόμματος, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Θα μιλήσουν, διαβάζω, χανιώτες από φορείς και κινήματα, και θα είναι εξαιρετικό το ενδιαφέρον για το ποιοι θα δώσουν το παρόν. Χωρίς τα υπόλοιπα, που εντάξει, okay, λίγο πολύ είναι ψηλόγνωστα, με συγχωρείτε, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πού θα κινηθεί η παρουσία του κόσμου. Και δεν εννοώ των πολιτών, αν θα έχει προσέλευση ή όχι. Ποιοι θα δώσουν το παρόν έχει σημασία. Διότι μην ξεχνάμε ότι τα Χανιά άλλοτε ήταν ένα προπύργιο για πολλούς λόγους του ΣΥΡΙΖΑ. Και αναδιαστήματα και με πολύ υψηλά ποσοστά. Αν αναλογιστεί κανείς ότι το όχι στο δημοψήφισμα στα Χανιά πέτυχε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, με μια πολύ αυξημένη δυναμική τότε του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ενδιαφέρον τώρα με τη διάσπαση που έχει γίνει με Νέα Αριστερά, με Ελλάς πλέον και με ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε ποιοι θα δώσουν το παρόν. Φαντάζομαι σίγουρα όχι συνεργάτες και υποστηρικτές και ούτε επουδενή λόγο ο βουλευτής Χανίων, ο Παύλος Πολάκης, αλλά θα έχει ενδιαφέρον στελεχειακά πώς θα πλαισιωθεί η συγκεκριμένη εκδήλωση.

0: Λοιπόν, και 1η του Ιούλη σήμερα και χθες ουσιαστικά επίσημα έληξε η θητεία των αιρετών ως προς τις θέσεις ευθύνης που αναλαμβάνουν. Δηλαδή, από 1η-1η 2024 μέχρι και 30 έκτου 2026 είναι το μέσον της θητείας, περίπου, χοντρικά. Οπότε η θητεία εννοώ πάντα στους έχοντες ευθύνη, δηλαδή θέση ευθύνης. Αντιδήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, όλοι στην αυτοδιοίκηση, ακόμα και τα μέλη των επιτροπών και του Δημοτικού Συμβουλίου, του κάθε τόπου, έχουν μια διάρκεια συγκεκριμένη η θητεία τους. Τώρα από σήμερα έχουμε, θεωρητικά τουλάχιστον, ή θα πρέπει να έχουμε αυτό το μήνα, εντός του μήνα, νέες θέσεις, αλλαγές ή διατηρήσεις, σε πάση περιπτώσει, στην ίδια θέση. Και για να τα συζητήσουμε λίγο και να τα αναλύσουμε πού βρισκόμαστε, έχω εδώ το καλό συνάδελφο εντός στο στούντιο. Για πρώτη φορά, νομίζω, έχουμε ξαναρθεί μαζί. Έχω έρθει εγώ ή έχεις έρθει εσύ, δεν θυμάμαι, στη δική σου εκπομπή. Βασίλης Φουντουλάκης, σε πάση περιπτώσει.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Το ξέρετε, κάθε Τρίτη και Πέμπτη μετά από εμάς παραλαμβάνει τη σκητάλη 11 η ώρα.
1: Ο καθρέφτης ήρθε στους Σερτζιανούς.
0: Έτσι, σωστός. Ωραίος. Καλά το λες.
1: Καλημέρα σε όλους, καλό μήνα.
0: Καλό
1: και είμαστε ακριβώς στα μισά της θητείας, της δημοτικής θητείας.
0: Εξού και γίνεται.
1: Ναι, γιατί τώρα πλέον είναι πενταετής η θητεία. Έχει επιστρέψει μετά από μια διακοπή που ήταν τετραετής. Τώρα έχουμε πάλι πενταετή θητεία. Οπότε μέχρι τις 31 12 του 28 έχουμε τους νέους αντιδημάρχους, θα το πούμε έτσι, σε κάθε Δήμο.
0: Και εκλογές αυτοδιοικητικές ορισμένες πλέον μέσω νόμου Οκτώβρη του 28. 8.
1: Αλλά οπότε η θητεία είναι μέχρι 31-12 του,
0: ναι,
1: για να γίνει μετά η ανάληψη 1η-1η του 29 από την επόμενη δημοτική.
0: Καλά,
1: αρχή.
0: Τώρα λέμε 28-29, φαίνεται τόσο μακρινό, αλλά να σου πω κάτι, είναι
1: καθόλου
0: πάρα μακρινό. Πολύ κοντά.
1: Έχεις καταλάβει και εσύ.
0: Πάρα πολύ κοντά. Περνάει έτσι.
1: Και βλέποντας και τα παιδιά σου, το παιδί σου, ναι, και τα λοιπά, ότι περνάνε τα χρόνια πολύ γρήγορα.
0: Μην βγάλουμε τόσο ψυχά μας τώρα ο καθένας τα δικά του προβλήματα και τις δικές του ανασφάλειες που έχει. Δεν είναι μόνο ηλικιακές, αλλά ξέρεις, καμιά φορά η θεώρηση
1: είναι. Είναι πώς το βλέπει ο καθένας.
0: Ακριβώς αυτό, είναι η οπτική του καθένα.
1: Είσαι μικρός ακόμα, εντάξει. Είσαι πιο μικρός ακόμα.
0: Καλά, εντάξει. Πάμε να ισχύει. Μετά που χαλιάζει το σημείο.
1: Εκεί που ήσουν ήμουν και εδώ που είμαι
0: τώρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Για πες τώρα.
1: Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν ξέρω κάτι το ιδιαίτερο. Απλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το Δήμο Χανίων πώς θα αλλάξουν τα πράγματα, διότι μιλάμε για ένα Δήμο που και εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Μια δημοτική αρχή δηλαδή, η οποία δεν αλλάζει πολύ εύκολα τους αντιδημάρχους. Ήταν πολύ σφιχτή στις αλλαγές.
0: Ουσιαστικά βλέπουμε ίδια πρόσωπα στις ίδιες θέσεις τα τελευταία 7 χρόνια. Είναι
1: το 19
0: συνεχόμενα.
1: Το μόνο
0: με προσθήκες, okay, σίγουρα.
1: Με προσθήκες αντιδημαρχιών. Όπως του Γιάννη του Σφυράκη, νομίζω, που ήταν μια νέα αντιδημαρχία.
0: Του Γιάννη του Δραγκακάκη στα Χανιά, στην Μακεδονία που είναι.
1: Αλλά αυτή που ήταν.
0: Του κ. Λέκα στην πολιτική.
1: Του κ. Λέκα. Αυτό ήταν από την αρχή, δεν ήταν.
0: Όχι, εξελέγει το
1: 2023.
0: Ναι, ναι. Στην δημοτική αρχή του 24.
1: Πολιτικής προστασίας, κάτι
0: τέτοιο. Σωστά, ναι. Ναι.
1: Αλλά κατά τα άλλα, στις κέρυες θέσεις, στις νευραλικές θέσεις, ήταν πάντα οι ίδιοι. Αν εξαιρέσει τον κύριο Καλογριδάκη, ο οποίος ήταν στην τεχνική υπηρεσία και ουσιαστικά αντικατέστησε τον Γιώργο Ξανθουδάκη, ο οποίος αποχώρησε γενικότερα, ήταν δηλαδή δική του απόφαση. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν ακόμα και αν δεν αποχωρούσε, θέση, μπορεί και να έμεινε ακόμα ο Γιώργος Ξανθουδάκης.
0: Θεωρητικά πως ναι.
1: Θέλω να πω ότι είναι πολύ σφιχτή. Οπότε τώρα που έχουμε και εσύ την ενημέρωση, μπορεί να αλλάξουν δύο δημαρχίες νευραλγικές, ενδεχομένως. Γιατί τώρα μπορεί να μας πούνε κάποιοι, τι ξέρεις εσύ, αφού δεν ισχύει, ξέρω εγώ. Αλλά ενδεχομένως λέμε ότι μπορεί
0: λοιπόν
1: να αλλάξουν.
0: Θα το πάμε αλλιώς. Να πούμε ότι στη διάβγεια βγήκαν οι αλλαγές στις αντιδημαρχίες του Δήμου Πλατανιά.
1: Ναι.
0: Για την ώρα.
1: Δεν είχε αλλαγές, νομίζω.
0: Οι διατηρήσεις και κάποιες αλλαγές έχει. Εντός, αλλά τέλος πάντων, η επίσημη ανακοίνωση με απόφαση δημάρχου γίνεται αυτό και ανακοινώνεται, βγαίνει στις πλατφόρμες της δημόσιας διοίκησης, είναι μόνο για το Δήμο Πλατανιά. Και σιγά σιγά νομίζω και οι υπόλοιποι Δήμοι.
1: Όχι, έβγαλε και ο Δήμος Κισάμου
0: τώρα.
1: Ναι, ο οποίος είναι τα ίδια πρόσωπα. Ακριβώς. Ναι. Μπήκα γρήγορα τώρα, δηλαδή λίγο πριν πω στο στούντιο. Μου το πέταξε στο Facebook με φωτογραφία του Δημάρχου. Ο Γιάννης Παπαδάκης το ανέβασε.
0: Ναι.
1: Είναι οι ίδιοι ακριβώς.
0: Παραμένουν.
1: Δηλαδή, θέλω να πω.
0: Ανανεώνουν θητεία, είπα σε τόσο. Αυτό
1: ναι,
0: είναι ουσιαστικά.
1: Σε γενικές γραμμές, οι Δήμαρχοι δεν ρισκάρουν, σε εισαγωγικά ρισκάρουν, να αλλάξουν πρόσωπα, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι της θητείας τους. Και καθώς πάμε πλέον τελική ευθεία, υποτίθεται,
0: ναι,
1: εκλογών. Γιατί όταν έχεις μια συνταγή που αυτοί θεωρούν
0: επιτυχημένη, ναι, σωστά, σωστά,
1: σου λέει μην το αλλάξουμε τώρα.
0: Εσύ αλλά ξέρεις και σαν ρίση, η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.
1: Φυσικά.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Αλλά
0: τώρα
1: πρέπει να γίνονται και κάποιες αλλαγές όμως.
0: Έχουμε κάποια θέματα τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή,
1: το λες πολύ ωραία, έτσι μου αρέσει αυτό που
0: κυρίως στα Χανιά. Ναι. Έχουμε το θέμα της κόπωσης. Δηλαδή, στο Δήμο Χανίων, όταν έχει 7 χρόνια στις ίδιες αντιδημαρχίες τα ίδια πρόσωπα και άκρως επιτυχημένα να είναι όλα, που προφανώς δεν γίνεται. Αυτό δεν είναι ρεαλιστικά σωστό. Δεν είναι θέμα προσωπικής ανικανότητας ή ότι δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου απαραίτητα.
1: Είναι κόπωση.
0: Είναι κόπωση, είναι κάποια πόστα που είναι νευραλγικά και δεν αλλάζουν εύκολα πράγματα για πάρα πολλούς λόγους. Ανωτέρας βίας ακόμα και σε πολλές περιπτώσεις λόγω αντικειμένου, αλλά απ' την άλλη έχεις και ανθρώπους οι οποίοι είναι πλέον κατάκοποι, το βλέπεις ότι δεν την παλεύουν. Μπορώ να το πω πιο
1: έχω κομψά. Να πω ότι σε προηγούμενες δημοτικές αρχές άλλαζαν πιο εύκολα οι δήμαρχοι, το θυμάσαι? Εγώ
0: βέβαια,
1: το θυμάμαι
0: και πολύ πιο γρήγορα.
1: Καλά, δεν σου λέω το αγητητή Βάμβουκα που ήταν και τα εσωτερικά, και τα εσωτερικά, και τα εσωτερικά τους, ναι, ναι. Έτσι, το θυμόμαστε όλοι. Μόνο στο τέλος, το τελευταίο κομμάτι της θητείας είχαν σταθεροποιηθεί λίγο κατά πράγματα, αφού είχαν φύγει όλοι οι υπόλοιποι. Και με Σκουλάκι όμως νομίζω υπήρχαν κάποιες αλλαγές. Όχι,
0: ήταν
1: φοβερές
0: τα ζητήματα. Το πρώτο κομμάτι της θητείας Μανδυράκη, δηλαδή το 19-22 θα πω, ναι. Που είχε 9 δημοτικούς συμβούλους το δημοτικό
1: σωστό,
0: σχήμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτούς είχε, με αυτούς έπαιζε, δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα. Υπήρχαν συνεργασίες, μετά υπήρχε η συμπόρευση με την παράταξη του Ευτύχη Δαμιανάκη, που υπήρχαν και κάποιες έτσι αριθμίες. Θυμίζω τότε κάποια ονόματα, Χριστούγλα, Χατζηδάκη. Υπήρχε μια αναμπομπούλα, αλλά γενικότερα σε γενικές γραμμές δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα.
1: Όχι.
0: Είχε αυτό, με αυτό έπαιζε, εξάντλησε όλου του δημοτικού συμβούλου τη δική σου παράταξη, τη δημοτική κίνηση. Του εκλεγμένου εξάντλησε.
1: Και έχουμε εκεί. Και το οξύμορο, φίλε Περικλή, αντιδημάρχο που είναι σε ρή και τρίτη θητεία. Έτσι. Ο Ντόνι Βαρδάκη, α πούμε.
0: Ναι, είναι συνεχώς.
1: Τώρα θα με ακούει και θα μου λέει, καλά, γιατί έχει κάποιο πρόβλημα. Ναι, ναι, είσαι μια χαρά.
0: Δεν
1: πάει το παιδί. Δεμα,
0: αλλά είναι αυτό
1: και είναι και νέο ο συγκεκριμένο ο Αντώνη.
0: Είναι λίγο μεγαλύτερο από εμένα.
1: Είναι οξύμορο. Ναι, είναι μεγαλύτερο από εσένα.
0: 91 είναι. Ναι.
1: Έχω γνωστό ότι είναι μικρότερο από εσένα.
0: Όχι, όχι. Αλλά είναι καλό DNA, μάλλον ο Αντώνη, ξέρω εγώ.
1: Όχι, δεν έχω καιρό να τον δω.
0: Αλλά θέλω να πω. Αστειεύομαι. Απλά είναι η φάση αυτό που λες ότι έχει μια συνεχόμενη ροή. Απ' τη μία είναι αυτό που λες, δεν κερδίζει, ξέρει τι παίζει και ο καθένας έχει το πόστο του, ξέρει ακριβώς τι κάνει κλπ. Υπάρχει όμως και αυτό που θέλουμε, την ανανέωση και τη νέα ορμή. Δηλαδή, το πιο κέριο για μένα είναι αυτό. Πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορείς να δώσεις μια νέα πνοή. Γιατί μπήκες ως νέα αυτοδιοικητική ομάδα, αφθαρτή, χωρίς να έχει καμία εμπειρία. Το πάλεψες, σου βγήκε γιατί εξελέγγεις με πολύ μεγάλο ποσοστό αποδοχής,
1: η δεύτερη θητεία.
0: Ναι, μεν καλά κάνεις και παίζεις με τους ίδιους για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχος εισαγωγικά, αλλά θες και μια νέα ορμή.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα είναι πολλά τα χρόνια. Σε πολλές περιπτώσεις έχει τελματώσει και κάθε αντικείμενο. Οπότε, αν μπει κάποιος καινούριος, έχεις να παίζεις με αυτό το ότι θα μπει με νέα ορμή, με νέες ιδέες, θα πάρει χρόνο για να προσαρμοστεί, άρα θα έχει μια διάδραση.
1: Και για να στο κάνω και πιο πιπεράτο λίγο, εντάξει, γιατί τώρα εδώ κάνουμε και σχόλιο πιο πολύ. Και εσύ που το έζησες, τέλος πάντων, επειδή ακριβώς ο Παναγιώτης Μαντρέχης πήρε μεγάλο ποσοστό στις δεύτερες εκλογές και αυτό το οφείλει και σε πολλούς συνεργάτες καινούριους που έβαλε στο ψηφοδέλτιό του.
0: Φέβαια,
1: δεν υπήρχε, ας πούμε, μια άτυπη συμφωνία ότι και αυτοί πρέπει να αξιοποιηθούν κάπως? Υπάρχουν πολλά άτομα.
0: Εξ όσων γνωρίζω, όχι.
1: Μπορώ να σου αναφέρω και 10 άτομα αυτή τη στιγμή που πήραν πολλές ψήφους, εκλεγμένους, πολλές ψήφους και δεν είναι σε. Δεν υπολογίζονται και οι αντιδήμαρχοι, ακόμα δεν είναι και σε κάποια θέση.
0: Δεν είναι σε θέση ευθύνης. Δεν είναι μόνο αντιδημαρχίες, είναι πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.
1: Δηλαδή,
0: έχει κάνει άπαντες σε εντεταλμένους μεν. Δηλαδή, όλο το σχήμα έχει αξιοποιηθεί στο να πάρει έναν τομέα, ας πούμε, ευθύνης που είναι εντεταλμένος σε δημοτικό σύμβουλο. Όχι ότι έχει δικαίωμα απόφασης υπογραφής και εξουσίας εισαγωγικά.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά έχει ο καθένας ένα πόστο το οποίο ασχολείται και προσφέρει ό,τι μπορεί. Αυτό είναι μεγάλο θέμα, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, όντως, ότι έχεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκλεγεί και αυτοί οι περισσότεροι είναι νέοι χωρίς να έχουν ξαναεκλεγεί ή, εν πάση περιπτώσει, να έχουν έτσι μπει σε διαδικασία θέσης εξουσίας, που αναμένουν κάτι, φαντάζομαι. Ή και να μην αναμένουν, γιατί δεν είναι de facto ότι εξελέγεις θα έχεις θέση επειδή εξελέγεις με το συνδυασμό του Δημάρχου, αλλά δεν πρέπει να δοκιμαστούν.
1: Βέβαια, πρέπει να δοκιμαστούν και πρέπει να τους δώσεις και την ευκαιρία να δοκιμαστούν και να νιώσουν και αυτοί ότι είναι μέλη της ομάδας, πιο ενεργά, να το πω έτσι.
0: Αυτή την ώρα
1: λέμε εμείς τώρα. Αυτά ξέρουν καλύτερα. Ναι. Δεν μας πέφτει και λόγος. Δηλαδή, δεν μας πέφτει λόγος με την έννοια όχι.
0: Όχι, θα σου πω, θέλει την έρμη.
1: Πού θα δώσεις τις θέσεις. Εμείς θέλουμε να δούμε έργο σαν τοπική κοινωνία.
0: Αυτό. Θες την έρμη. Αυτό που ξεκίνησα να λέω πριν. Δηλαδή, θες το. Σαν να έχουν βαλτώσει λίγο τα πράγματα τώρα. Το βλέπεις ότι υπάρχει μια στασιμότητα. Όχι ότι δεν γίνονται πράγματα. Γίνονται και πολλά λάθη γίνονται παράλληλα μαζί με τα πράγματα που γίνονται. Γιατί έτσι είναι και νομοτελειακό αυτό. Αλλά τώρα θες μια νέα ορμή. Δηλαδή με την ορμή που μπήκε η νέα αυτή η Δημοτική Αρχή το 19 και από το πουθενά και όλα και διεκδίκησε στεναρά τη Δημαρχία και την εξουσία στο Δήμο Χανίων και την πήρε και ανανέωσε και με πολύ μεγάλη αποδοχή του κόσμου, που είναι δεικτικό. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο σε μια κρίσιμη καμπή. Αν δεν γίνουν τώρα κάποιες αλλαγές που θα δώσουν νέα όθηση,
1: μπράβο,
0: μπορεί να είναι και επικίνδυνο, να μπορεί να είναι και επιζήμιο.
1: Στο...
0: Χωρίς να γίνω Κασάνδρα, εγώ κακών ειδήσεων.
1: Όχι, δεν είσαι Κασάνδρα, καθόλου.
0: Αλλά επειδή βλέπουμε όλοι τι γίνεται, νομίζω ότι κάπου εκεί πρέπει να οδηγηθεί η κατάσταση.
1: Και επικοινωνιακά να το δεις αυτό, πρέπει να το κάνει. Δηλαδή επικοινωνιακά να βγάλει προς τα έξω μια ανανέωση των πραγμάτων και. Που λέμε ότι η Δημοτική Αρχή του Σημαντηράκη επικοινωνιακά το λειτουργήσε πάρα πολύ καλά τα προηγούμενα χρόνια, μπουρμπούρου και τα λοιπά, και το ξέρεις κι εσύ. Πρέπει.
0: Συγγνώμη, πήρα νερό και θα με
1: πνιγείς. Μην πνιγείς.
0: Το λέει και το ξαναλέει. Επειδή ξέρει. Εμείς ξέρουμε, αλλά επειδή οι ακροατές μπορεί να μην ξέρουν, είχα διαταλέσει στο γραφείο τύπου μέχρι.
1: Δεν είναι κρυφό.
0: Όχι, δεν είναι κρυφό. Απλά το λέω διευκρινιστικά και να μην το ξέρει. Το ξέρει κι εσύ ξανά και ξανά και λέω. Αν κάποιο δεν το γνωρίζει.
1: Ναι, εσύ, μα, όχι,
0: μέχρι το 24 ήμουν στο γραφείο.
1: Και πέραν αυτού ναι. που έχει διατελέσει, είσαι και στα πράγματα. Δηλαδή, θέλω να σου πω.
0: Και ο Βασίλης μου είχε διατελέσει πριν από μένα. Δηλαδή, από το
1: 2018.
0: Εγώ
1: ήμουνα από το 18 αρχές μέχρι το 19.
0: Μέχρι το τέλος.
1: Ναι, ήμουνα στο κομμάτι που είχαν φύγει όλοι και είχαν μείνει. Να φτιάξουμε τα.
0: Το συζητάμε γιατί έχουμε και ίδιο γνώση το πώς λειτουργεί πάνω κάτω η δημόσια διοίκηση και δύο Δήμους Χανίων και το πόσο κρίσιμο είναι να γίνει το ότι είναι να γίνει τώρα.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Πάντως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε συνάντηση ο Δήμαρχος με τη δημοτική του ομάδα. Όλοι.
1: Λες να μας ακούνε και να.
0: Ελπίζω όχι. Αλλά αν σε περίπτωση κάποιο ακούει και θα μεταφέρει κάτι, νομίζω αγαπητοί στην Κηδονία ότι καλό θα κάνει. Δεν είναι για κακό η ανανέωση. Έχει μια δυσκολία ο Δήμαρχος λίγο, γιατί το παίρνει πιο συναισθηματικά. Προφανώς οι συνθήκες που έζησαν από το 19 μέχρι το 23 ειδικά, τους έδεσε πάρα πολύ σαν ομάδα.
1: Σίγουρα.
0: Είναι δεδομένο το
1: πιστοποιώ και εγώ. Μεγάλο όπλο, sorry που σε διακόπτω, μεγάλο όπλο ότι κρατήσαν αυτό το δέσιμο ακόμα και σε δύσκολες στιγμές. Σε αντιδιαστολή με αυτό που λέγαμε με προηγούμενο δήμαρχο,
0: ναι.
1: ότι αυτό το δέσιμο τους κρατάει και δυνατούς και.
0: Ναι. Εσωτερικά άλλων εποχών ή άλλων περιόδων δημοτικών δεν υπήρχαν.
1: Ναι.
0: Μέχρι και το 23 σίγουρα δεν υπήρχαν. Το παραμικρό
1: μπορώ τώρα να υπάρχουν. Το
0: δεν είμαι σίγουρος. Απλά φοβάμαι ότι αν δεν γίνουν κάποια πράγματα για να συγκολυθεί η κατάσταση και να κρατηθεί αυτό το πράγμα. Μοιραία θα υπάρξουν. Ξέρεις τι, νομίζω ότι ήταν πολλά πράγματα και ο COVID ήταν που έδρασε. Επέδρασε πολύ δραστικά, διότι όταν έχεις κλειστά τα πάντα και μονίμως αναγκαστικά να ασχολείσαι με το να λύσεις θέματα τα οποία ήταν πρωτάκουστα, πρωτόγνωρα, δεν μπορούσε κανείς να διανοηθεί ότι πώς μπορούσε να ασκήσεις δημόσια διοίκηση παράλληλα σε τέτοιες συνθήκες. Έδεσε πολύ παραπάνω, διότι η συνομιλία ήταν τακτική, τακτικότατη, ολοήμερη. οι συναντήσεις γινόντουσαν μέσω Zoom και ήταν. Όλο αυτό το κλίμα ότι ο καθένας στο σπίτι του άλλου έμπαινε. Οπότε έγινε ένα δέσιμο το οποίο είναι πρωτόγνωρο για τα αυτοδιοικητικά. Τέτοιο πράγμα. Συναισθηματικό, έτσι.
1: Σωστό.
0: Αλλά παράλληλα είναι και αυτός ο τομέας που δεν χωράνε συναισθηματισμοί. Χωράει μόνο το όραμα για την πόλη, για το Δήμο και το ότι πώς μπορεί να γίνει καλύτερη διοίκηση.
1: Θες να πεις ποιες αντιδημαρχίες μπορεί να αλλάξουν.
0: Εσύ τι ξέρεις.
1: Εσύ τι ξέρεις.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν θα δούμε. Σε κέρυες θέσεις δεν θα δούμε. Δηλαδή οικονομικά.
1: Α, αυτή είναι η κέρια. Είναι και άλλες κέρυες όμως.
0: Είναι κέρια.
1: Δηλαδή, ας πούμε.
0: Καθαριότητα. Πολύ κέρια.
1: Καλά, εκεί νομίζω.
0: Είναι ένα σχήμα
1: χωρίς να
0: έχω.
1: Εντάξει, το Μιχάλη το Τζουπάκι το ξέρω, αλλά δεν έχει να κάνει με το προσωπικό. Έχει κάνει φοβερή δουλειά, έτσι.
0: Έχει αλλάξει σε πολύ κακό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι ήταν μια πορεία που έχει προδιαγραφεί. Δηλαδή, αυτό που αντιμετωπίζει τώρα το Ηράκλειο, ας πούμε, επειδή μας ακούνε και στα Ανατολικά, που τώρα μπαίνει ιδιώτης μετά από τόσα χρόνια. Τα Χανιά το είχαν λύσει ήδη με τη ΔΕΔΙΣΑ.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είχε μπει στη ΔΕΔΙΣΑ ιδιώτης που έκανε παράλληλα με τους μόνιμους υπαλλήλους τη δουλειά. Ναι. Με πολύ συγκεκριμένη διοργάνωση και διαδικασία. Οπότε ήταν μια πορεία προδιαγραμμένη και λύνοντας προβλήματα που είχε η ΔΕΔΙΣΑ πριν το 19, νομίζω ότι είχε πεδίο λαμπρό. Και έχει πεδίο λαμπρό για να βελτιώσει και άλλα πράγματα.
1: Σωστά.
0: Οπότε και όντως νομίζω αυτοί οι τομείς δεν θα αλλάξουν. Τώρα, τεχνική υπηρεσία υπάρχει ένα αστεράκι. Που ότι μπορεί να μπει κάποιος άλλος ή μπορεί να επικουρήσει κάπως κάποιος.
1: Που είναι πολύ νευραλγικό.
0: Εντελώς. Περνάνε όλα από εκεί.
1: Όλα περνάνε από εκεί και τρώει και όλο το.
0: Το μεγαλύτερο μπάτζετ του Δήμου νομίζω πάει στο.
1: Το μπάτζετ και το σε εισαγωγικά μπινελίκι το τρώει η τεχνική υπηρεσία από τον κόσμο.
0: Σαφέστατα.
1: Και εντάξει, πολλές φορές άδικα, πολλές φορές δίκαια. Αλλά είναι και ένα πολύ δύσκολο κομμάτι.
0: Μα
1: αυτό.
0: Μα είναι μια
1: να
0: διεύθυνση που περνάνε όλα από εκεί. Δηλαδή
1: ναι,
0: από
1: όλα τα έργα, όλα.
0: Ένα μπαγκάκι, να γράψει μια διάβαση, να. Τι να πω τώρα, ένα φως καμένο, τα φανάρια. Είναι όλη αυτή η διεύθυνση που τα έχει όλα αυτά τα τμήματα. Ναι, μεν επικουρούν και άλλοι. Δηλαδή στα κληροφοριακά έχει μπει και ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας, ο Νίκος Χαζηράκης. Mm-hmm. Ο οποίος και αυτός δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Στα κυκλοφοριακά έχει μπει. Στα συνεργεία που ασχολούνται με τα ψιλολοίδια που λέμε.
1: Η πολεοδομία πάντως τώρα που είχε και τα θέματα της, που γίνεται λόγος για την πολεοδομία και τα προβλήματα.
0: Πάει καλύτερα.
1: Τη λειτουργία. Όχι, θέλω να πω ρε παιδί μου, αν τα έχουμε λύσει τα θέματα. Τον κρατά και τον αντιδήμαρχο. Δηλαδή, πώς να σου πω.
0: Ο χαμός που γινόταν λύσει, νομίζω πριν δεν υπάρχει τώρα.
1: Ναι, νομίζω το ότι το ίδιο, ναι. Αθλητισμό.
0: Είναι μία από τις υποψήφιες δημαρχίες που ενδεχομένως να αλλάξουν.
1: Το οποίο μπορεί να φαίνεται δευτερεύον, αλλά σε πληροφορώ και το ξέρεις και εσύ. Oh. Πρωτεύον.
0: Πάρα
1: δηλαδή,
0: πολύ.
1: Αν δεις τι παράπονα υπάρχουν από παντού σε αυτό το κομμάτι.
0: Μα αν αναλογιστεί κανείς ότι είναι.
1: Είναι απίστευτο.
0: Στον αθλητισμό είναι όλα τα δημοτικά
1: εγώ
0: γυμναστήρια.
1: Τους λυπάμαι, τους αντιδημάτους.
0: Αλήθεια είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι όλα τα δημοτικά γυμναστήρια. Που υπάρχουν παντού, σε όλο το Δήμο, έτσι. Γιατί έχουν ενοποιηθεί και οι παλιοί Δήμοι περιεστικοί.
1: Σωστά.
0: Και έχουν όλοι
1: είναι
0: αυτοί. Από μία δομή τουλάχιστον ο καθένα. Είναι όλα αυτά. Είναι τα μεγάλα αθλητικά κέντρα όπω ο Κλαδισό, όπω είναι η παλιά ηλεκτρική. Mm-hmm. Που έχουν και αθλητικό κοινό ενήλικε και παιδιά. Που σημαίνει ότι έχουν μπαμπάδες, μαμάδες που
1: ακριβώς
0: αντιμετωπίζουν. Όλο αυτό είναι τεράστιο.
1: Τώρα προφανώς. Πρόσφατα προέκυψε το θέμα με, με το καμπάνι.
0: Με το καμπάνι. Με το,
1: με το ολοήμερο. Με το ολοήμερο σχολείο θερινό.
0: Το θερινό, το οικολογικό.
1: Που δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Και βγάλανε ανακοίνωση γονείς κτλ.
0: Μα και πολύ σωστά.
1: Και θα πάνε και στο Δήμαρχο για τα παράπονά του. Δηλαδή, φαντάσου ότι σου έρχονται από παντού χωρίς να το καταλάβει.
0: Και έχει, είναι λογικό γιατί πρέπει να έχει. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε ότι λύνουμε τα σοβαρά και υπάρχουν τα επιμέρους που δεν είναι ότι είναι λιγότερο σοβαρά, αλλά ο κόσμος θέλει. Δηλαδή,
1: θέλει, ναι.
0: Και εσύ, σαν λογική θέση να έχει τον αθλητισμό σε ψηλά επίπεδα, mm-hmm. αλλά ο κόσμος θέλει.
1: Θέλει
0: την άθληση. Θέλει τα παιδιά του να απασχολούνται σωστά.
1: Γήπεδο Αγίων Αποστόλων.
0: Ακριβώς.
1: Είναι σε κατάσταση άθλια. Γήπεδο Καθιανών. Ποδοσφαίρου δηλαδή, κατάσταση άθλια. Δηλαδή υπάρχουν ανοιχτά θέματα.
0: Τεράστια.
1: Και υπάρχουν και τα συμπλέοντα, ας πούμε, ή τα παράλληλα ή τα δευτερεύοντα που φαίνονται δευτερεύοντα και μπορεί να σου διαλύσουν την ψυχολογία και να σε καταστρέψουν.
0: Η αλήθεια
1: είναι ότι
0: το τμήμα αθλητισμού γενικώς, να το πούμε και στο κομμάτι το γραφειοκρατικό, έχει υποστελέχωση τρομακτική. Αλλά δεν μπορεί να είναι δικαιολογία, διότι όλα τα τμήματα του Δήμου και όχι μόνο του Δήμου Χανίων, όλων των Δήμων έχουν τρομακτικές υποστελεχώσεις.
1: Ναι.
0: Πρέπει να βρεθεί ο τρόπος, αναγκαστικά. Και να δοθεί και προτεραιότητα. Δεν σου λέω ότι φταίει μόνο ο δήμαρχος ή ο κάθε πολιτικός προϊστάμενος ή υπηρεσιακός προϊστάμενος.
1: Ναι.
0: Πρέπει να δοθεί και μια προτεραιοποίηση.
1: Ναι.
0: Ότι θέλουμε εκεί πέντε πράγματα να γίνονται, άρα πρέπει να μετακινηθεί προσωπικό, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε συνεργασίες ή εργολαβίες. Δεν ξέρω τώρα πώς λύνονται με χαρτί και μολύβι. Αλλά αυτοί που μπαίνουν στο χώρο πρέπει να το χορέψουν σωστά και να το φέρουν πέρα.
1: Προεδρείο.
0: Θα ανανεώσουμε.
1: Νομίζω εκεί
0: νομίζω
1: ο Καραγιαννάκης.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα.
1: Παραμένει. Ήταν να γίνει κάτι σήμερα, νομίζω, ή χθες. Τι ήταν να γίνει.
0: Ναι, είχε γίνει πρόσκληση για να γίνει σήμερα ειδική συνεδρίαση για να εκλέξουν.
1: Η εκλογή, ναι.
0: Και για να εκλέξουν και τα μέλη ξανά της Δημοτικής Επιτροπής, που και αυτά θα ανανεώσουν ουσιαστικά. Εκτός αν μπουν και από την αντιπολίτευση προς αφαιρέσεις, γίνουν αποχωρήσεις και προστίκες. Αλλά επειδή βγήκε εγκύκλειος χθες και πρέπει να γίνει πρόσκληση υπόψη εγκυκλίου, ακυρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση. Οπότε πάμε, νομίζω, από εβδομάδα. Εκεί γύρω στις 6 με 7 θα γίνει,
1: ναι,
0: η εκλογή. Mm-hmm. Εντάξει. Τυπικό. Τυπικό.
1: Να σε πάω λίγο. Τι ωραία.
0: Ναι, ναι, πήγαινε που θες. Πάμε που θες.
1: στο κλείσιμο. Εκλογές τι βλέπεις.
0: Εθνικές.
1: Όχι, ρε.
0: Τι.
1: Εθνικές. Ξέρουμε πάνω κάτω τι γίνεται. Βλέπουμε τώρα.
0: Όπου είναι πολύ μακριά και η αυτοδιοικητική.
1: Θα τις έχουμε τώρα και στο άμεσο
0: ναι.
1: μέλλον. Δηλαδή και από την ΕΡΤ Χανίων θα έχουμε τα διάφορα για τις εκλογές. Αλλά αυτοδιοικητικές. Ακούω διάφορους που θέλουν να εμπλακούν, να κάνουν, να ράνουν.
0: Είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Είναι νωρίς.
0: Είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχει πολύ πυκνό χρόνο η Δημοτική Αρχή και η κάθε Δημοτική Αρχή και γενικότερα τα σχήματα τα δημοτικά. Έχει πολύ πυκνό χρόνο ακόμα μέχρι να φτάσει. Όχι ότι είναι απαγορευτικό να βγει κάποιος μπροστά, αλλά τουλάχιστον εμφανώς και με συντεταγμένο τρόπο ακόμα δεν έχει γίνει. Ψήφιροι υπάρχουν για πολλά ονόματα και πρόσωπα που θα διεκδικήσουν να είναι επικεφαλής συνδυασμών. Και η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι τουλάχιστον ένα πρόσωπο θα είναι ο βασικός αντίπαλος του Δημοτικού Σχήματος. Δεν ξέρω αν θα ανανεώσει, αν θα διεκδικήσει τρίτη θητεία ο νυν δήμαρχος.
1: Mm-hmm. Λογικά θα διεκδικήσει.
0: Θεωρητικά ναι.
1: Δεν φαίνεται ότι θα πάει στο κομμάτι της κεντρικής
0: σκηνής. Νομίζω το έχει αποσαφηνίσει ότι δεν είναι.
1: Ναι, δηλαδή ακούγονται
0: για
1: το Πασόκ και τα λοιπά. Ναι, για τώρα ναι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα φαινόταν αυτό αν γινόταν και τώρα.
0: Εντάξει, δεν ξέρεις ποτέ. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει. Γιατί μπορεί να γίνει μια πρόταση συγκεκριμένη επί τούτου πολύ συνταγμένα και να.
1: Άρα εν μέσω της θητείας λες.
0: Δεν ξέρεις.
1: Γιατί τώρα οι εκλογές οι εθνικές είναι πριν λήξει η θητεία.
0: Ναι, όχι. Για υποψηφιότητα σε βουλευτή δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω.
1: Αυτό
0: το έχει από. Νομίζω το έχει κάνει πολύ σαφές ότι δεν θα διεκδικήσει η εθνική έδρα, εν πάση περιπτώσει, βουλευτική. Και ούτε ευρωεκλογή. Έλεγα προχθές μια συνέντευξη στο. Στη νέα τηλεόραση, την Καλλιδονάκη, που το ρώτησε ευθέως αν θα.
1: Ναι, ναι.
0: Και είπε ότι όχι. Βέβαια δεν είπε ότι. Δεν επιβεβαίωσε ότι διεκδικώ τρίτη θητεία ακόμα, γιατί είναι νωρίς, φαντάζομαι.
1: Είναι νωρίς.
0: Και εγώ στη δική μου, στο κεντρικό μου κεφάλι, θεωρώ ότι αν και εφόσον υπάρξει κάτι πολύ συγκεκριμένο, μπορεί και να το σκεφτεί και να το ζυγίσει διαφορετικά.
1: Το θέμα είναι να υπάρξουν 3-4-5 υποψηφιότητες αυτή τη φορά. Δηλαδή να μην. Ενώ. 4-5 υποψηφιότητες, να μην μείνουμε σε 3, ας πούμε.
0: Δεν βοηθάει πολύ ο νόμος. Δηλαδή το σκηνικό που ζήσαμε το 19 με 8
1: αλλά αυτό ήταν υπερβολή. Αυτό είναι υπερβολή.
0: Δεν βοηθάει.
1: Αλλά να... το παλαιότερο, αν θυμάσαι, εντάξει, υπήρχαν τουλάχιστον 4-5 παρατάξεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Ακόμα και, η ανταρσία που υπήρχε, ξέρω εγώ τότε.
0: Και τώρα ήταν υποψήφια η ανταρσία. Ήταν 4
1: δημοτικά. Δεν
0: απλά δεν εξελέγει.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι κάπου εκεί θα κάτσει η μπίλια. Απλά με ρώτησες πριν και σου απάντησα ευθέως ότι θεωρώ ότι θα υπάρξει ένας βασικός διεκδικητής έναντι του νυν δημοτικού σχήματος. Διότι και ο ίδιος ο δήμαρχος. Κάποιος από χώρο.
1: Κάποιος στο μυαλό σου, δηλαδή.
0: Αρκετούς. Αλλά από το χώρο της δεξιάς φαντάζομαι εγώ ότι θα είναι.
1: Εγώ έτσι νομίζω.
0: Δηλαδή κάπου εκεί θα παίξει.
1: Και δεν παίζει νομίζω το σενάριο που ακουγόταν και τις προηγούμενες εκλογές του Γέννη του Μαλανδράκη, να το πούμε και έτσι ονομαστικά. Και μάλλον θα μείνει στο κομμάτι το δικό του, το εκεί.
0: Μπα.
1: Μην το λες. Παίζει.
0: Το μπα δεν πήγαινε να μην διεκδικήσει το Δήμο Βλαδινιά πάλι. Το μπα πήγαινε ότι δεν θα έρθει προς τα Χανιά.
1: Ναι, αυτό.
0: Με κανένα τρόπο.
1: Α, γιατί νόμιζα ότι.
0: Όχι. Γιατί... μα το όνομά του παίζει.
1: Πάντα
0: σε όλα.
1: Παίζει.
0: Το όνομά
1: κάτι
0: του
1: άλλο.
0: Παίζει σε όλο το Γέννη Μαλανδάκη. Ο Δήμος Βλαδινιά είναι πολύ δημοφιλής στα σενάρια.
1: Νομίζω ότι.
0: Είτε εθνικές εκλογές είναι, είτε δημοτικές για άλλους Δήμους, είτε περιφερειακές. Παίζει παντού το όνομα. Και τώρα ακόμα που μιλάμε
1: παίζει. Ναι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι αφού τον θέλουν και αυτοί και του θέλει και αυτό, γιατί να ρισκάρει τώρα να πα αλλού.
0: Εντάξει, και εκεί υπάρχει μια κόπωση. Είναι πολλές θητείες.
1: Εκεί και είναι πολλές θητείες.
0: Δήμαρχος. Είναι πολλές θητείες δήμαρχος. Συνεχόμενες. Συναπτά έτη.
1: Από το
0: 10. Είναι 16 χρόνια από πλέον και συνεχίζει και θα φτάσει στα 18 και θα είμαστε εδώ. Γεμάτα. Είναι τρεις θητείες συνεχόμενες. Συναπτές.
1: Είναι τέταρτη θητεία.
0: Τώρα.
1: Και πάει για πέμπτη δηλαδή. Δηλαδή θα είναι ρεκόρ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί δήμαρχοι στην Ελλάδα, που έχουν τόσες πολλές θητείες.
0: Δεν το γνωρίζω και εγώ. Να τον ρωτήσουμε αν έχει κάτι στο άλλο.
1: Ο Αρναουτάκης μόνο τον κοντράρει στο κομμάτι της περιφέρειας όμως. Αυτοδιοικητικά μένα, αλλά πιο μεγάλο.
0: Νομίζω ότι είναι στην ίδια κατηγορία και
1: ο Αρναουτάκης μόνο τον κοντράρει στο κομμάτι της περιφέρειας όμως. Αυτοδιοικητικά μένα, αλλά πιο μεγάλο.
0: Νομίζω ότι είναι στην ίδια κατηγορία και ο

0: τώρα διαβάζοντας αυτή τα κοιτάπια.
1: Ο οποίος Μπάμπης Κουκιανάκης το 10 με 14 ήταν στην περιφέρεια, κάτι ήταν, με πολιτική προστασία, κάτι τέτοιο. Επιθυτία
0: σε άλλες φάσεις, έτσι, καμία σχέση.
1: Ποιος ήταν τότε το 10, την περιφερειαρχής.
0: Το 10 ήταν ο
1: Απόστολος ο Βουλγαράκης, εννοώ.
0: Α, ναι, ναι.
1: Ήταν δικός μας.
0: Ήταν σε άλλο ρόλο, νομίζω. Το 2014 ήταν σε άλλο ρόλο ο ίδιος.
1: Ο Μπάμπης ο Κουκιανάκης. Ήταν σε πολιτική προστασία, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ήταν.
1: Ένα τέτοιο πράγμα ήταν.
0: Όχι, δεν ήταν ερετός, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ήταν από τους αντιπεριφερειάρχες, τους ορισμένους, κάτι τέτοιο.
0: Θα το ψάξω αναλυτικά.
1: Νομίζω
0: γιατί
1: τους ορισμένους αντιπεριφερειάρχες ήταν.
0: Αλλά εντάξει, και ενώ ψυκλογών κάποια στιγμή που θα έρθουν.
1: Ναι. Οπότε έχουμε πολύ ψωμί γενικά. Δηλαδή γενικά η αυτοδιοίκηση πάντα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μένα.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις, όταν ξέρεις και τα πρόσωπα που είστε στον ίδιο τόπο και τα λοιπά, πάντα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης δήμαρχος με πολύ μεγάλη θητεία είναι και ο του Ρεθύμνου ο Γιώργος Παπαδάκη, ο Μαρινάκης, συγγνώμη. Ο οποίος,
0: λοιπόν, ναι, έχουμε παρέα μας ακροατή. Παχατουρίδης Περιστέρη, όντως είναι από τις μεγαλύτερες θητείες ο Παχατουρίδης. Είναι και πριν το 10.
1: Είναι πριν το 10 ο Παχατουρίδης.
0: Ναι, ναι, ναι, λοιπόν.
1: Είναι πολύ γνωστό ότι έχει υποβερεστεί. Ναι, αλλά δεν το ξέρω ότι είναι πριν το 10. Μπράβο στον ακροατή.
0: Ο ακροατής ήταν ο Αντώνης Κουκλάκης, δεν ξέρω αν τον ξέρεις.
1: Γνωστός, πες του χαιρετίσματα.
0: Λοιπόν, καλά πήγε αυτό.
1: Καλά πήγε, ναι.
0: Βλέπεις την ώρα,
1: λοιπόν. Ξέρεις, όσο μιλάς για αυτά.
0: Καλά, δεν σου αρέσει και πολύ να. Δεν στερεύει, δεν στερεύει.
1: Ναι, είναι ωραία, είναι ωραία.
0: Επιφυλάττω με και επιφυλάσσω και εσύ να επαναλάβουμε τη συνάντηση αυτή.
1: Εννοείται, εννοείται, εννοείται.
0: On air, γιατί έρχονται και εκλογές.
1: Τα πολιτικά πάντα είναι ενδιαφέροντα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Βασίλη Φουντουλάκη, άλλο μικρόφωνο. Θα πάμε μουσικά και θα κλείσουμε έτσι. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10 εδώ, στις συχνότητες της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο. Καλή σας ημέρα.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 5 τραυματίες, εκ των οποίων 2 σοβαρά, από την τριπλή επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Τούμπα και Πηλαία στη Θεσσαλονίκη. Τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Στόχος έγιναν τα σπίτια του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή της Α Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη μητέρα της. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε τις 3 δολοφονικές, όπως τις αποκάλυψε, εμπριστικές επιθέσεις, τονίζοντας ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο Παύλος Μαρινάκης επέκνωσε καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε μέσω του Ert News Radio 105,8 υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στον πολύ σοβαρό

0: Ο τραυματισμό της μητέρας της κυρίας Νέστορα σημείωσε ότι κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και ευχήθηκε όχι μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Στην περίπτωση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Ζήση Ακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο κύριος Ιωακίμοβιτς μίλησε για άνανδρη επίθεση, τονίζοντας πως πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Όσον αφορά την επίθεση σε βάρος του Σάββα Αναστασιάδη, τον Καζάκη ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες στο υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρώην βουλευτής. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι ο γιος του άντρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματία η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα κατηγορία 3 σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί, είπε, η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη. Όπως είπε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά όλα του 2026 με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Ελεύθεροι ως την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθηκαν 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίωση της οικοδομικής νομοθεσίας. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων από τα υγρά καύσιμα, παρά την άρση του μέτρου, διατηρεί τη δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρο που επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές μέσα από διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Το Ιράν θα έχει συζητήσει πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Μνημονίου, που υπεγράφει με την Ουάσιγκτον, διαμηνώντας ότι παραμένει έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη.
1: Ο καιρός.
0: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.

Φίλες και φίλοι του Σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα στον αθλητισμό, καλημέρα στην Κρήτη. Καλώς ήρθατε στην Παγκρήτη Αθλητική Εκπομπή «Ώρα για Σπορ». Εδώ, στην καρδιά της Κρήτης, συντονιστείτε μαζί μας κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ηρακλείου 97, και 105,6 μεγακύκλους, της ΕΡΤ Κανιούν 100,6 και 104 μεγακύκλους και στο Λασίδι 102,4 μεγακύκλους για να ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία αθλητικά νέα από κάθε γωνιά του νησιού μας αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα και τον κόσμο. Στόχος μας να σας ενημερώσουμε, να σας ψυχαγωγήσουμε και να σας φέρουμε πιο κοντά στα αθλητικά δρόμενα της Κρήτης και όχι μόνο. Συντονιστείτε και απολαύστε μαζί μας την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσκος Χαραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Όσο περνάει ο χρόνος και τα παιχνίδια, φίλες και φίλοι, στο Μουντιάλ, τόσο αυξάνεται και το ενδιαφέρον. Είπαμε ότι κατά την δική μας άποψη ουσιαστικά το Μουντιάλ ξεκινάει στη φάση των νοκάουτ, στη φάση των 32, όπου πραγματικά βλέπουμε εντυπωσιακά παιχνίδια, αμφίρροπα παιχνίδια και γκολ φυσικά, όπως έδειξαν και τα χθεσινά μάτς. Θα κάνουμε μια ανασκόπηση το τι έχει γίνει μέχρι τώρα στη φάση των 32, ποιες ομάδες έχουν προκριθεί, ποια είναι τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των 16. Θα δούμε ποιες ομάδες είναι φαβοροί για τον τελικό με βάση τις στοιχηματικές εταιρείες, τους αλγόριθμους και τις εταιρείες που επεξεργάζονται τα στατιστικά στοιχεία των ομάδων. Στον Όφι δεν έχουμε κάποια μεταγραφική εξέλιξη, επαναλαμβάνουμε όμως ότι δεν σημαίνει ότι η κριτική ομάδα δεν έχει ρίξει δίχτυα παντού, ψάχνοντας την καλύτερη δυνατή επιλογή, τις καλύτερες δυνατές επιλογές, μάλιστα εν ώψη και της έναρξης προετοιμασίας που είναι την ερχόμενη Δευτέρα. Δεν αποκλείεται σήμερα αύριο να έχουμε την ανακοίνωση του Χρήστου Καρυπίδη, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Σάβα Τζαμπούρη, το πώς ακριβώς θα είναι ο τίτλος του. Θα το μάθουμε με την ανακοίνωση εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Θα ρίξουμε μια ματιά στα μεταγραφικά του Όφη, στα μεταγραφικά των ομάδων της τρίτης εθνικής κατηγορίας και ό,τι άλλο υπάρχει με άξονα πάντα την τοπική αθλητική επικαιρότητα. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε με Μουντιάλ και με τα παιχνίδια που έγιναν χθες. Ακτέλεφαντος του Νορβηγία 1-2, με την Νορβηγία να προηγείται με ένα πολύ ωραίο εξαιρετικό φαλτσαριστό σου του Αντώνιο Νούσα στο 31. Στο 39 ισοφάρισε η ακτέλεφαντος του στο 74 μια εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια του Αμάντ Ντιαλό, αλλά ο Έρλινγκ Χάαλαντ στο 86 έδωσε την πρόκριση της Νορβηγίας στους 16 της διοργάνωσης. Να πούμε ακόμα ότι είχαμε Γαλλία-Σουηδία 3-0 με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Εμπαπέ, ο οποίος σημείωσε 2 τέρματα, ενώ ένα γκολ σημείωσε ο Μπαρκολά, και τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0 με γκολ του Χουλιάν Κινιώνες στο 21 και του Ραούλ Χιμένες στο 31ο λεπτό. Να υπενθυμίσουμε ότι είχαμε ακόμα από το ξεκίνημα της φάσης των 32 Νότια Αφρική Καναδάς 0-1 με γκολ του Στίβεν Εουστάκιο στο 92. Βραζιλία-Ιαπωνία 2-1 με ανατροπή για την Βραζιλία, καθώς οι Ιάπωνες προηγήθηκαν στο παιχνίδι, αλλά τη νίκη πήρε η Ιαπωνία με γκολ του Γκαμπριέλ Μαρτινέλη στο 95. Γερμανία-Παραγουάη 1-1, 3-4 στα πέναλτι για την Παραγουάη. Ο Χούλιαν Ενσίσο στο 41 το γκολ για την Παραγουάη, ο κορυφαίος παίκτης της Παραγουάης. Και ο Κάι Χάβερτς ισοφάρισε στο 53 για την Γερμανία, που έχασαν την πρόκληση στα πέναλτι οι Γερμανοί με 4-3. Και Ολλανδία-Μαρόκο 1-1, 2-3 στα πέναλτι, μεγάλη πρόκληση για το Μαρόκο. Για την Ολλανδία σκόραρε ο Κόντι Χάκπο στο 72ο λεπτό και για το Μαρόκο ο Ισά Ντιόπ στο 91. Έτσι το Μαρόκο στα πέναλτι πήρε την νίκη
και την πρόκριση στην φάση των 16. Επαναλαμβάνουμε, χθες είχαμε ακτέλεφαντο στην Νορβηγία 1-2, Γαλλία-Σουηδία 3-0 και Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0. Και να πούμε ότι για την συνέχεια έχουμε σήμερα στις 7 το βράδυ Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τηλεοπτικό το ματς ζωντανό από την ΕΡΤ 2 Sport. Στις 11 το βράδυ Βέλγιο, Σενεγάλη από την ΕΡΤ 1. Και στα ξημερώματα στις 3 της 5ης τα ξημερώματα ΗΠΑ, Βοσνία, Ζεγοβίνη. Στις 10 το βράδυ αύριο Ισπανία, Αυστρία και έπονται βεβαίως τα παιχνίδια της Παρασκευής και του Σαββάτου. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουμε και 3 ζευγάρια, έχουν προκριθεί 7 ομάδες. Μαρόκο, Καναδάς, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό. 7 ομάδες στη φάση των 16. Έχουμε τα 3 πρώτα ζευγάρια που είναι Καναδάς, Μαρόκο. Θα παίξουν το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Και την Κυριακή στις 12 θα παίξουν Γαλλία, Παραγουάη. Και στις 11 το βράδυ Βραζιλία, Νορβηγία. Ενώ όπως είπαμε έχει προκριθεί ακόμα και το Μεξικό. Μάχη γίνεται όμως και για τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, πέφτουν αρκετά γκολ. Στην πρώτη θέση είναι Λιονέλ Μέση και Κίλιαν Εμπαπέ με 6 τέρματα. Ακολουθούν με 5 γκολ ο Έρλινγκ Χάλαντ της Νορβηγίας και με 4 γκολ ο Ουσμάν Ντεμπελέ από την Γαλλία και ο Βινίσιους Ζούνιορ από την Βραζιλία. Και οι 4 αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα συνεχίσουν στο Μουντιάλ, στο θεσμό του Μουντιάλ, και βεβαίως όποιος πάει πιο μακριά, όποια ομάδα, όποια εθνική πάει πιο μακριά, έχει και πιθανότητες να έχει και τον πρώτο σκόρερ στην διοργάνωση. Τα στατιστικά τώρα για το χρυσό παπούτσι του Μουντιάλ. Να πούμε ότι οι στοιχηματικές και οι διάφορες εταιρείες που επεξεργάζονται τα στατιστικά δείχνουν ως φαβορί με πιθανότητα 45% πρώτο σκόρε τον Κίλιαν Εμπαπέ, με στατιστικό πλεονέκτημα ότι έχει ήδη 6 γκολ και η Γαλλία αναμένεται να παίξει τον μέγιστο αριθμό αγώνων 7 παιχνίδια. Έχει και την υψηλότερη συχνότητα τελικών προσπαθειών ανά 90 λεπτά μέσα στην αντίπαλη περιοχή από όλους τους παίκτες του τουρνουά. Δεύτερος υποψήφιος για το χρυσό παπούτσι του Μουντιάλ, του πρώτου σκορ δηλαδή, είναι ο μεγάλος Λιονέλ Μέση με 35%, 45% έχει ο Εμπαπέ, 35% ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος και αυτός έχει 6 γκολ όπως ο Εμπαπέ, αλλά εκτελεί όλα τα πέναλτι και τις στημένες φάσεις της Αργεντίνης, κάτι που αυξάνει στατιστικά τις πιθανότητές του για την πρώτη θέση, ενώ τρίτος, μακριά από τους δύο πρώτους, έρχεται με πιθανότητες 15% ο Έρλινγκ Χάλαντ. Παρά τα 5 γκολ του, η Νορβηγία έχει πολύ δύσκολο έργο απέναντι στη Βραζιλία στους 16. Ο αλγόριθμος τιμωρεί την πιθανότητα να αποκλειστεί νωρίς, περιορίζοντας τα μάτς που του απομένουν. Έτσι λοιπόν, για πρώτο σκόρερ, οι στοιχηματικές εταιρείες και οι αλγόριθμοι και ο αλγόριθμος και τα στατιστικά δίνουν φαβορί τον Κίλιαν Εμπαπέ με 45%, ακολουθεί ο Λιονέλ Μέση με 35% και στην τρίτη θέση ο Έρλινγκ Χάλαντ με 15%. Να υπενθυμίσουμε ξανά τους πρώτους σκόρερ, Κίλιαν Εμπαπέ και Λιονέλ Μέση έχουν από 6 γκολ, ο Έρλινγκ Χάλαντ από 5 γκολ και ακολουθούν Ουσμάν Ντεμπελέ από τη Γαλλία με 4 γκολ, αλλά τόσα έχει πετύχει και ο Βινίσιους με την Βραζιλία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι και αυτοί και οι 5 αυτοί ποδοσφαιριστές συνεχίζουν με τις εθνικές ομάδες της χώρας τους. Τώρα θέλετε να μάθετε ποιο ζευγάρι δίνουν φαβορί οι αλγόριθμοι και οι στοιχηματικές εταιρείες. Ειδικά οι αλγόριθμοι κληρώνουν και κλειδώνουν την αναβίωση του τελικού του 2022 με τις εξής πιθανότητες. Να παίξουν δηλαδή στον τελικό Γαλλία και Αργεντινή. Στη Γαλλία δίνουν πιθανότητα 42% και στην Αργεντινή πιθανότητα 38%. Για τη Γαλλία
ο αλγόριθμος της δίνει το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή το 42%, καθώς η πρόκρισή της επί της Σουηδίας 3-0 έδειξε μια τρομακτική σταθερότητα. Επιπλέον, ο αποκλεισμός της Γερμανίας καθάρισε σε μεγάλο βαθμό το δικό της ταμπλό. Δηλαδή, αν έφτανε η Γαλλία στον τελικό, έπρεπε να περάσει και από τους Γερμανούς, οι οποίοι αποκλείστηκαν. Στην Αργεντινή, λοιπόν, πιθανότητα να φτάσει η Γαλλία στον τελικό 42%. Η Αργεντινή έχει 38%. Διαθέτει το πιο βατό μονοπάτι στις διασταυρώσεις μέχρι τα ημιτελικά, ξεκινώντας από το μάτς με το πράσινο ακροτήρι. Αν γίνει έκπληξη στο ταμπλό της Αργεντινής, ο αλγόριθμος βλέπει ως επόμενο πιθανό ζευγάρι το Γαλλία-Ισπανία.

Όλοι πάντως, φίλες και φίλοι, δίνουν ως ακλόνητο φαβορί φιναλίστ του τελικού τη Γαλλία. Έτσι, για μια από τις δύο ομάδες, επαναλαμβάνουμε ότι οι αλγόριθμοι και οι στατιστικές εταιρείες, και οι στοιχηματικές εταιρείες και οι εταιρείες που ασχολούνται με τα στατιστικά δίνουν ως πιθανότερο ζευγάρι του τελικού το ζευγάρι Γαλλία-Αργεντινή. Στη Γαλλία δίνουν πιθανότητες 42%, στην Αργεντινή 38%, ενώ ως εναλλακτικό σενάριο, αν γίνει δηλαδή έκπληξη στο ταμπλό της Αμερικής, ο αλγόριθμος βλέπει ως επόμενο πιθανό ζευγάρι το Γαλλία-Ισπανία.

Λοιπόν, χθες είχαμε και τη δεύτερη αποβολή σε ένα νέο κανονισμό που έχει ήδη δώσει η FIFA στους διαιτητές στο μάτσε του Μεξικό με του Εκουαδόρ, που το Μεξικό κέρδισε με 2-0. Το Εκουαδόρ, ο εσημερινός, τελείωσε το μάτς με 10 παίκτες, καθώς ο Χιν Καπιέ αποβίωθηκε στον 95ο λεπτό επειδή μίλησε σε αντίπαλο βάζοντας το χέρι μπροστά στο στόμα του. Κάτι που απαγορεύει πλέον ο νέος κανονισμός. Σύμφωνα με το νέο κανονισμό που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο φετινό Μουντιάλ, κανένας παίκτης δεν επιτρέπεται να τοποθετεί το χέρι του στο πρόσωπό του μιλώντας σε αντίπαλο. Ο νέος κανονισμός εφαρμόζει για πρώτη φορά φέτος αυτό το Μουντιάλ και ο πρώτος παίκτης που αποβλήθηκε ήταν στο μάτς Τουρκία-Παραγουάη με τον Αλμυρόν της Παραγουάη να αποβάλλεται για τον ίδιο λόγο. Έτσι λοιπόν Χιν Καπιέ από το Νησιμερινό και ο Αλμυρόν από την Παραγουάη είναι οι δύο πρώτοι παίκτες που αποβάλλονται σύμφωνα με το νέο κανονισμό που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο φετινό Μουντιάλ και σύμφωνα με τον οποίο κανένας παίκτης δεν επιτρέπεται να τοποθετεί το χέρι του στο πρόσωπό του μιλώντας σε αντίπαλό του.

Λοιπόν, λέγαμε στο ξεκίνημα του Μουντιάλ ότι ήταν πάρα πολλές 48 ομάδες, έτσι τα 104 παιχνίδια. Όμως έρχεται η FIFA και λέει ότι μπορεί το επόμενο Μουντιάλ να γίνει με 64 ομάδες. Και γι' αυτό και αυτό συμβαίνει επειδή η Αφρική πραγματικά κάνει μια εντυπωσιακή παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο. 9 από τις 10 ομάδες που εκπροσωπούν την πιο φτωχή Ήπειρο στον κόσμο πέρασαν στην νοκάουτ φάση. Το Μαρόκο, η Αίγυπτος, η Ακτή Ελεφάντος Του, η Νότια Αφρική, η Σενεγάλη, η Γκάνα και η Αλγερία προστέθηκαν στο θαύμα του πράσινου ακροτηρίου και του Κονγκό. Μόνο η Τινησία, μία από τις δυνάμεις της Ηπείρου, δεν πέρασε στη φάση των ομίλων. 9 στις 10 ομάδες από την Αφρική πέρασαν στη φάση των 32. Στο Μαρόκο και στις υπόλοιπες αραβικές χώρες και στην Αφρική το ποδόσφαιρο συνεχίζει να παίζεται στο δρόμο. Είχε δηλώσει πρόσφατα ο Μαροκινός διεθνής Ασραφ Χακίμι και το βλέπουμε από διάφορα ντοκιμοντέρ που έρχονται από την Αφρική. Τα καταρθώματα του Πράσινου Ακροτηρίου και του Κονγκό έχουν επίσης ανοίξει ξανά τη συζήτηση για τη δημιουργία ενός παγκοσμίου κυπέλλου με 64 ομάδες στην πρώτη διοργάνωση, όπου εφαρμόζεται, όπως είπαμε και νωρίτερα, η αμφιλεγόμενη επέκταση με τις 48 ομάδες. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Είναι μεγάλη επιτυχία. Οι 9 από τις 10 ομάδες που μετήχαν σε αυτό το Μουντιάλ από την Αφρική να περάσουν στη φάση των 32, αλλά νομίζουμε ότι είναι υπερβολή. Για μας είναι υπερβολή και οι 48 ομάδες, όχι να πάμε στις 64 ομάδες. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν είναι ένα προπέτασμα, μια δικαιολογία εν πάση περιπτώσει προκειμένου να δικαιολογηθεί όσο γίνεται περισσότερο η εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου χωρίς κανείς να λογαριάζεται για τις συνέπειες που θα έχουν οι ποδοσφαιριστές από τα συνεχή παιχνίδια είτε σε συλλογικό επίπεδο είτε σε εθνικό επίπεδο. Λοιπόν, δεν συμβαίνουν μόνο εδώ στην Ευρώπη ή και στη χώρα μας, συμβαίνουν και αλλού. Παραδείγματος χάρη, η αποστολή της Νότιας Κορέας επέστρεψε προχθές στη βάση της κάτω από δρακόντρια μέτρα ασφαλείας και υπό τις έντονες αποδοκιμασίες οπαδών μπρος τον παρεντιθέντα προπονητή Χονγκ Μιούγκ Μπο. Εξαιρετικές δύσκολες ώρες βιώνει ο προπονητής της Νότιας Κορέας, ο Χονγκ Μιούγκ Μπο, ομοσπονδιακός τεχνικός, συνδύασε την παρουσία του στο Μουντιάλ με τον πρόωρο αποκλεισμό της εθνικής ομάδας, αλλά τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Ο πρόεδρος της χώρας άσκησε σκληρή κριτική στον Μιούγκ Μπο. Τηλεοπτικός σταθμός θόλωσε το πρόσωπό του κατά τη μετάδοση συνέντευξη τύπου, λες και ήταν εγκληματίας, ενώ καταστήματα ανακοίνωσαν ότι του απαγορεύουν την είσοδο. Άκουσον. Το πιο συγκλονιστικό βέβαια είναι ότι ο ίδιος δέχεται έως και απειλές για τη ζωή του. Τι να πούμε, εν έτη 2026 να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και ειδικά για ένα άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο, για ένα παιχνίδι όπως είναι το ποδόσφαιρο που πρέπει να το χαιρόμαστε όλοι. Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν η εθνική ομάδα της Νοτιού Κορέας γύρισε στη βάση της και το διεθνές αεροδρόμιο το Ιντσεόν ήταν αστακός. Η παρουσία της αστυνομίας ήταν έντονη, όπως και αυτή των φίλων της Εθνικής, οι οποίοι με τύμπανα αποδοκίμασαν έντονα τον πρώην πλέον προπονητή της Εθνικής Ομάδας. Παιδιά, ψυχραιμία, από τις 48 ομάδες κάποιες πρέπει να αποκλειστούν. Δεν μπορούν να περάσουν όλες, όπως και να το κάνουμε, έτσι. Δεν ξέρω που είχαν στηρίξει αυτή την αισιοδοξία οι άνθρωποι και ο κόσμος της Νότιας Κορέας για πρόκριση της ομάδας τους στην φάση των 32, αλλά επαναλαμβάνουμε, δεν μπορούν να περάσουν να αποκριθούν όλες οι εθνικές ομάδες. Κάποιες θα αποκλειστούν. Και κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με ένα θέμα που φτάνει στη θεωρία της ονομοσίας, ειδικά από τότε που το στοίχημα έχει μπει στη ζωή μας, αφισβητούνται τα πάντα και οι πάντες.
Και μάλιστα ζητήθηκε έρευνα για το παιχνίδι της Αλγερίας με την Αυστρία. Ισοπαλία 3-3 ανάμεσα στην Αλγερία ή την Αυστρία χάρισε και στις δύο ομάδες την πρόκληση στη φάση των 32 του Μουντιάλ, αφήνοντας εκτός συνέχεια στο Ιράν. Το αποτέλεσμα αυτό προκάλεσε έντονη συζήτηση, καθώς δεν έλειψαν οι φωνές που υποστήριξαν πως οι δύο ομάδες βολεύτηκαν με την ισοπαλία, οδηγώντας σε σενάρια περί χειραγώγησης του αγώνα. Μάλιστα, οι φίλαθλοι του Ιράν διαμαρτυρήθηκαν έντονα, κάνοντας λόγο για συνεννόηση μετά την αποτυχία της ομάδας τους να προκριθεί στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η διαμάχη δεν αφορά τον ίδιο τον αγώνα της ομάδας του Ταρέμι. Ο ισχυρισμός επικεντρώνεται στο παιχνίδι μεταξύ Αυστρίας και Αλγερίας. Οι δύο ομάδες σχεδόν δεν επιτέθηκαν από το 15ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου και μετά, όταν το σκόρ ήταν στο 2-2. Ακούστηκαν αποδοκιμασίες, καθώς οι δύο ομάδες φαινόταν να ανταλλάσσουν πάσες για να ροκανίσουν το χρόνο. Στη συνέχεια, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Αλγερία πέτυχε γκολ που την έβαλε μπροστά στο σκόρ και πριν προλάβουν να πανηγυρίσουν οι Ιρανοί φίλαθλοι, που ήλπιζαν σε πρόκριση ως τρίτη του ομίλου τους με 3 βαθμούς και διαφορά τερμάτων, η Αυστρία ισοφάρισε 3-3, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ. Το Ιράν με 3 ισοπαλίες, 3 βαθμοί, διαφορά τερμάτων 0 στον τρίτο όμιλο, θα μπορούσε να προκριθεί στη βάση των 32 ανεξάρτητα από το αν κέρδιζε η Αυστρία ή η Αλγερία. Ωστόσο, η ισοπαλία βόλεψε και τις δύο ομάδες να προκριθούν με 4 βαθμούς η κάθε μία, μία νίκη και μία ισοπαλία. Μάλιστα, οι Ιρανοί φίλαθλοι υποστηρίζουν ότι οι δύο ομάδες είχαν προσυνεννοηθεί για το αποτέλεσμα. Οι οπαδοί του Ιράν επικαλούνται βίντεο όπου οι Αλγερινοί παίκτες φαίνονται μπερδεμένοι και να συνομιλούν μεταξύ τους μετά το προβάδισμα με 3-2. Η Αλγερία υποτίθεται ότι θα αντιμετώπιζε την Ισπανία σε περίπτωση νίκης ή την Ελβετία σε περίπτωση ισοπαλίας. Και η ξαφνική προοπτική αναμέτρηση με την Ισπανία φέρεται να προκάλεσε σύγκριση στους παίκτες. Επίσης, η σύγκρουση ανάμεσα στους πάγκους των δύο ομάδων θεωρείται από κάποιους ως απόδειξη ότι η συνεννόηση κατέρευσε. Τα γεγονότα αυτά τροφόδησαν θεωρίες συνωμοσίας, ειδικά μετά την ισοφάριση της Αυστρίας με τους Ιρανούς φιλάθλους να ζητούν έρευνα από τη FIFA, επιμένοντας ότι ο αγώνας ήταν στημένος.

Τι να πούμε, φίλες και φίλοι, είπαμε και νωρίτερα ότι στην εποχή του στοιχήματος, με τις τόσες πολλές στοιχηματικές εταιρείες, αμφισβητούνται τα πάντα και οι πάντες, και ειδικά σε μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

0: Αφήνουμε όμως, φίλες και φίλοι, το Μουντιάλ. Επιστρέφουμε στα δικά μας, ξεκινώντας από το ρεπορτάζ του Όφη.
1: Ο Κοστούλας για τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος παίζει δεξιά την μπάλα και κοντά στην γραμμή του πλαγιώτη, εκεί που είναι ο Μπόρκα Γκονζάλες, που βρίσκει αρκετό χώρο ο Γκονζάλες. Θα μπει στην περιοχή. Τιάγκο Νούς θα κάνει το σουτ, γκολ! 2-0 Τιάγκο Νούς στο 43, 2-0 Όφη Αστέρας Τρίπολης με σκόρε τον Τιάγκο Νούς.
0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Όφη. Καταρχάς να πούμε ότι ξεκίνησε και η μεταγραφική περίοδος επίσημα. Καλό μήνα βεβαίως και σε όλους, 1η του Ιούλη σήμερα. Όφη ουσιαστικά έχει αποκτήσει μόλις μόνο τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, αλλά είπαμε ότι θα γίνουν ακόμα 7 με 8 μεταγραφές, ίσως και περισσότερες. Ο Όφη ψάχνει δύο κεντρικούς αμυντικούς, δύο πλάγιους μπακ, ένα winger και ένα επιθετικό, και θα πάρει και κάποιους συμπληρωματικούς παίκτες ώστε να βαθύνει ακόμα περισσότερο το ρόστερ της ομάδος εν ώψη των δύσκολων υποχρεώσεων του Όφη σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Μέχρι το Δεκέμβριο θα δώσει πάνω από 25 παιχνίδια, 8 αγώνες θα δώσει μόνο για την Ευρώπη, πέραν εκείνων του κυπέλου και του πρωταθλήματος. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί. Ήδη έχουν φύγει αρκετοί ποδοσφαιριστές από την ομάδα και χρειάζεται ενίσχυση. Μάλιστα, από τους 10 παίκτες που ήταν να φύγουν την περσινή αγωνιστική περίοδο, παρέμειναν μόνο ο Μπόρχα Γκονζάλες και ο ταξιάρχης Φούντας. Κάποιες μεταγραφές που είχε Όφη στο πλάνο του δεν περπάτησαν ή υπέγραψαν σε άλλες ομάδες. Προσπαθεί να διαχειριστεί και τα υψηλά κασέ των ποδοσφαιριστών Όφη, ο οποίος θέλει να κρεμάσει το καλάθι εκεί που φτάνει το χέρι του, να μην δημιουργηθούν μισθολογικές ανισότητες στα αποδυτήρια και γενικά η ομάδα να πορευτεί με ένα διαχειρίσιμο budget, ώστε, όπως είπαμε και νωρίτερα, να μην δημιουργούνται ανισότητες και γκρίνια στα αποδυτήρια.

Δεν αποκλείεται, φίλες και φίλοι, σήμερα ή αύριο να έχουμε ανακοίνωση και για τον Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος αναμένεται να πάρει πόστο στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει στη θέση του Σάβα Τσαμπούρη ο Χρήστος Καρυπίδης, ο οποίος είχε συνυπάρξει παλαιότερα και με τον Χρήστο Κόντι, τον τεχνικό του Όφη, στο ΑΠΟΕΛ. Θα δούμε λοιπόν πότε θα γίνει η ανακοίνωση του Χρήστου Καρυπίδη ως νέου υπεύθυνου στο ποδοσφαιρικό τμήμα της κριτικής ομάδας.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χθες στο κανάλι του Όβης του YouTube έπαιξε για πρώτη φορά το αθλητικό ντοκιμοντέρ της ομάδας του Όφη, παραγωγή του Όφη, με μια εξαιρετική δουλειά από τον Μανώλη Βογιατζάκη και την Μένια Σιδεράκη. Ήταν η διαδρομή του Όφη ως την κατάκτηση του κυπέλου, μαρτυρίες, στιγμές, inside stories και εικόνες της ιστορικής αγωνιστικής σεζόν 2025-26 και στο φινάλε της που καταγράφηκε η κατάκτηση του δευτέρου κυπέλου ιστορία στα 101 χρόνια ζωής του Όφη. Ένα πολύ ωραίο ντοκιμοντέρ, μια παραγωγή του τμήματος επικοινωνίας της ΠΑΕ Όφη που πραγματικά ήταν αρκετά συγκινητική. Την επιμέλεια την είχε ο Γιάννης Φουρνάρος, την σκηνοθεσία ο Μιχάλης Δημητρόπουλος και στην κάμερα ήταν ο Γιώργος Νυριανάκης και ο Θανάσης Σταμούλης. Μίλησαν ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος ΠΑΕ Όφη ο Μιχάλης Μπούς, ο πρώτος αντιπρόεδρος της ομάδας ο Ηλίας Πουρσανίδης, ο επικεφαλής τότε του ποδοσφαιρικού τμήματος ο Σάβας Τσαμπούρης, ο Χρήστος Κόντης, οι ποδοσφαιριστές ο Αθανασίου Ανδρούτσος, ο Αποστολάκης, ο Βούκοτιτς, ο Γκονζάλες, ο Θεοδοσουλάκης, ο Ισέκο, ο Καινουργιάτης, ο Καλαφάτης, ο Κανελόπουλος, ο Καραχάλιος, ο Κατσίκας, ο Κοντεκάς, ο Κρίς Μανιέτς, ο Κουτσουπιάς, ο Κοστούλας, ο Λαμπρόπουλος, ο Λίλο, ο Μαρινάκης, ο Μπαϊνόβιτς, ο Νέιρα, ο Τιάνγκονους, ο Πούγκουρα, ο Ρωμάνος, ο Σαλτσέδος, Εγγέλια, ο Φούντας, ο Κώστας Θεοδωρίδης, ο Χνάρης, ο Χριστογιώργος και ο Χριστόπουλος, σχεδόν όλο το ρόστερ του Όφη. Εμείς θα πάρουμε μια μικρή γεύση, θα ακούσουμε τι είπαν ο πρόεδρος της ομάδος, ο Μιχάλης Μπούσης, ο αντιπρόεδρος ο Ηλίας Πουρσανίδης, ο προπονητής ο Χρήστος Κόντης, αλλά και ο πολυτιμότερος παίκτης της χρονιάς μας πέρασε, ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ας ακούσουμε τι είπε καταρχάς ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος έκανε μια σύνδεση του αρχικά, μια σύνδεση του περσινού χαμένου τελικού του κυπέλου Ελλάδας με τον Ολυμπιακό, με τη φετινή κατάκτηση του κυπέλου απέναντι στον ΠΑΟΚ.
1: Εκείνο το βράδυ, όταν χάσαμε, εγώ κάτσα και αγκάλιασα όλους τους παίκτες που περάσανε με τα μετάλλια. Και χαιρέτησα όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ήθελα αυτό το feeling να με κάψει μέσα μου, like that failure feeling, that I want to turn it, αυτό το πείσμα and be a winner. Ήταν ένα moment που ήταν, μου έδωσε τόσο μεγάλο joy που έκανα αυτούς περήφανος και όλο τον κόπο αυτό που κάνω τόσα χρόνια, που λείπω από την οικογένειά μου, από τις δουλειές μου. Και καμιά φορά και αυτοί δεν πιστεύανε ότι μπορεί να κάνουμε ένα τέτοιο πράγμα, τους έκανα να πιστέψουμε ότι έγινε πραγματικότητα. Και αυτό για μένα ήταν so joyful, δηλαδή δεν πανηγύρισα τόσο έντονα όσο νόμιζα θα πανηγυρίσω άμα σηκώνα ένα τέτοιο. Ήταν surreal για μένα αυτό το πράγμα, like, ήταν ένα calmness που είχα μέσα μου και ακόμη αυτό το calmness νιώθω, δηλαδή είμαι so excited, so happy, but at the same time I'm at peace. Όλοι οι Έλληνες που φύγαν από την Ελλάδα ήσανται τεράστιοι underdogs. Και είχαν την πλάτη στον τοίχο και έπρεπε να χτίσουν περιουσίες, να σπουδάξουν τις οικογένειές, να βάλουν φαγητό στο τραπέζι με αυτό το underdog, you know. Και ήταν αυτό το πείσμα που είχα μέσα μου, ότι you know what, I can make it. And πάντα όπως έχω πει, είμαι ένας νικητής μέσα μου και ό,τι κάνω, το κάνω με όλη μου την καρδιά και με το σωστό τρόπο και πιστεύω αυτό θα μας φέρει την νίκη. Το success.
2: Τι να σου πω, nothing but love and respect.
3: Ναι, τι άλλο να πούμε.
2: Τι να πούμε, κάναμε αυτό που δεν νόμιζε κανένας να τα κάνει.
3: Ωραία, αυτό είναι σημαντικό. Οπότε του χρόνου Ευρώπη τώρα.
2: Τι σας είπα όταν μίλησα για τα 100 χρόνια.
3: Ότι θα πάρουμε το κύπελο.
2: Θα πάρουμε το κύπελο.
3: Οπότε ό,τι είπε το έκανε πράξη ο πρόεδρος.
2: Και εσείς βοηθήσατε στο αυτό.
1: Την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ πέρα ήθελα να κάνω κάτι που I would make a difference. Και ήταν πάντα ένα όνειρο να σηκώσουμε κάτι. You know, και το παλέψαμε και το κάναμε και έγινε πραγματικότητα. Που δεν είμαι από την Κρήτη, είμαι ένας περήφανος Έλληνας. Και νιώθω μια μεγάλη περηφάνεια που και εγώ άφησα κάτι εδώ πέρα σε αυτή τη χώρα που θα θυμώνται για πάντα ο κόσμος στο όνομα Μπούς. That I did something to make a difference. Όφη για μένα είναι something that I'm proud to be a part of the history. A club that I'm proud to have my name etched in its history in a positive way. And a person that came here and made a difference.
0: Αυτά είπε, φίλες και φίλοι, ο Μιχάλης Μπούσης, ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης του ΟΦΗ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο πρώτος αντιπρόεδρος της κριτικής ΠΑΕ, ο Ηλίας Προυσανίδης, ο οποίος επίσης συνέδεσε τον περσινό χαμένο τελικό με την φετινή κατάκτηση του κυπέλου.
4: Καταρχάς μας έμεινε η πίκρα από την προηγούμενη χρονιά ότι δεν ολοκληρώσαμε αυτό που θέλαμε. Αυτό το είχαμε μέσα μας ως ένα κομμάτι που κάτι έλειπε από το ΠΑΣ. Και ξέροντας πλέον τι λάθος κάναμε την προηγούμενη χρονιά, θεωρούσαμε τους εαυτούς μας ακόμα πιο έμπειρους για να φτάσουμε, αν καταφέρναμε να φτάσουμε στον τελικό, το πόσο πιο όριμοι θα είμαστε και τι πρέπει να προσέξουμε. Βλέποντας ότι η ομάδα είχε βρει πλέον τα πατήματά της μέσα στον αγωνιστικό χώρο και παρουσιάζοντας ένα πάρα πολύ δυνατό σύνολο από τα μέσα του πρωταθλήματος και μετά, και ειδικά μετά την επιτυχία μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σιγά σιγά νιώσαμε ότι θα έχουμε άλλη μία ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Οπότε από εκείνο το παιχνίδι και μετά νομίζω ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία. Νομίζω ότι το DNA της ομάδας είναι το ίδιο. Με μια μικρή διακοπή κάποια χρόνια ενδιάμεσα από εκείνη την εποχή του Ευγένιου Γκέραρντ μέχρι και την εποχή του Μπούση, που έχασε κάπως το δρόμο του και αρκετές γενιές φιλάθλων του ΟΦΗ δεν ένιωσαν περηφάνεια και χαρά για αυτό που συνέβαινε στην ομάδα. Η ομάδα έχει ξαναβρει το δρόμο της και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι λαμπρά. Η ομάδα θα μεγαλώνει κάθε σεζόν. Δεν ξέρω αν εύκολα θα ξαναέρθει ένας τίτλος, αλλά η επιτυχία για τον ΟΦΗ δεν είναι μόνο ένας τίτλος, αυτό είναι η κορύφωση. Θα παλεύουμε γι' αυτό βέβαια κάθε χρόνο, αλλά οι επιτυχίες είναι πολλά μικρά πράγματα που συμβαίνουν στον ΟΦΗ και κάνουν υπερήφανο και τον κόσμο μας. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν, όπως είχα πει και αμέσως μετά το παιχνίδι, υπάρχουν συναισθήματα που δεν μπορούν να αποτυπωθούν με λέξεις. Ήταν μία έκρηξη χαράς και συναισθημάτων, γιατί μέσα από αυτή την επιτυχία, μέσα από αυτό το μεγάλο τρόπαιο για την ομάδα μας μετά από 39 χρόνια, νιώσαμε ότι έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε όλο το νησί, να αλλάξουμε το Ηράκλειο, να αλλάξουμε την Κρήτη, τα νέα παιδιά, να επηρεάσουμε τα νέα παιδιά. Άρα ήταν κάτι το οποίο μας γέμισε πολύ μεγάλη χαρά, μια τεράστια χαρά, αλλά και ακόμα πιο μεγάλη ευθύνη.
0: Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, ο Ηλίας Προυσανίδης στο ντοκιμοντέρ του ΟΦΗ. Ας ακούσουμε τι είπε και ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος είναι ο δεύτερος προπονητής του ΟΦΗ κατακτά κύπελο Ελλάδος μετά τον Ευγένιο Γκέραρντ.
5: Ο Έγε Γκέραρντ από εκεί ψηλά θα είναι περήφανος που επιτέλους κάποιος ακόμη επαναλαμβάνει το δικό του άθλο.
6: Εντάξει, πάλι τώρα μου μιλάς και ανατριχιάζω. Σίγουρα το έχω ξαναπεί ότι δεν μπορεί να συγκριθεί κανείς με τον Γκέραρντ. Μια τεράστια προσωπικότητα, ένας άνθρωπος που έχασε τεράστια ιστορία σε ένα σύλλογο τόσα πολλά χρόνια και με την κατάκτηση του κυπέλου. Για μένα είναι τιμή μόνο και μόνο που το όνομά μου ακούγεται κοντά στο όνομα του Γκέραντ.
0: Αυτά είπε ο Χρήστος Κόντης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο πολυτιμότερος παίκτης του ΟΦΗ για την χρονιά που μας πέρασε, ο Θανάσης Ανδρούτσος.
7: Είναι ένα πράγμα σαν που λένε όταν πεθαίνεις, βλέπεις όλη τη ζωή από μπροστά σου. Εγώ εκείνη τη στιγμή έβλεπα ό,τι περάσαμε όλη τη χρονιά, όλες τις δυσκολίες μας, τα καλά, τα κακά, και είναι σαν να πέρασα από μπροστά μου όλο αυτό. Και στο τέλος είναι ένα φου που σηκώνει το κύπελο και λες τα κατάφερα.
0: Αυτά λοιπόν από τον Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος εύγλωτα περιέγραψε το τι συνέβη στον ΟΦΗ την περσινή αγωνιστική περίοδο, που ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα και ουσιαστικά το ξεκίνημα της μεγάλης ανόδου του όφησε πρωτάθλημα και κύπελο ξεκίνησε το Δεκέμβρη, στα μέσα του Δεκέμβρη, εδώ στο Ηράκλειο, όταν κέρδισε τον Πανσεραϊκό 3-0 σε ένα μάτς μάλιστα που πήγε να στραβώσει νωρίς, καθώς στο ξεκίνημα είχε κερδίσει πέναλτι ο Πανσεραϊκός, το οποίο έχασε, με αποτέλεσμα όφη να βρει το κουράγιο και δύναμη να κερδίσει 3-0. Έκτοτε ξεκίνησε μια εντυπωσιακή πορεία, φτάνοντας στην κατάκτηση του τελικού του κυπέλου Ελλάδος και στην 7η θέση του πρωταθλήματος. Ενδιάμεσα έχασε δύσκολα στον τελικό του Super Cup από τον Ολυμπιακό και σε διάστημα 15 μηνών, παρακαλώ, όφη θα παίξει σε 4 τελικούς. Έχει παίξει ήδη 2 τελικούς στο κύπελο. Τον ένα τον έχασε πέρυσι το Μάιο με τον Ολυμπιακό, τον άλλο τον κέρδισε φέτος με τον ΠΑΟΚ τον Απρίλιο στο Βόλο. Έχασε το Super Cup από τον Ολυμπιακό το Γενάρη. Έχει όμως μπροστά του 12 Αυγούστου ένα άλλο τελικό στον οποίο θα συμμετάσχει. Είναι ο τελικός του Super Cup για τη χρονιά που μας πέρασε, όπου στις 12 Αυγούστου στο Παγκρέτιο Στάδιο θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Πάρα πολύ ωραίο αυτό το αθλητικό ντοκιμοντέρ του Όνειρο μιας γενιάς που επιμελήθηκε το τμήμα επικοινωνίας της ΠΑΕ ΟΦΗ, ο Μανώλης Βογιατζάκης και η Μένια Σιδεράκη, που είχαν συνεντεύξει και το ρεπορτάζ για την επιμέλεια την είχε ο Γιάννης Φούρναρος. Ήταν η διαδρομή σε αυτό το ντοκιμοντέρ, μπορούμε να δούμε τη διαδρομή του ΟΦΗ από την αρχή ως την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος, μαρτυρίες, στιγμές, inside stories και εικόνες της ιστορικής αγωνιστικής σεζόν που μας πέρασε, τη σεζόν δηλαδή 2025-26, που στο φινάλε της καταγράφηκε η κατάκτηση του δεύτερου κυπέλου Ελλάδος στην ιστορία του ΟΦΗ στα 101 χρόνια ζωής της κριτικής ομάδας.

Χθες είχαμε και εκλογές στην Super League, φίλες και φίλοι. Είχαμε ισοψηφία Μαρινάκη Αλαφούζου για την Προεδρία και θα έχουμε ξανά εκλογές στις 14 του μήνα. Η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος θα γίνει στις 16 του Ιουλίου. Μάλιστα, στην χθεσινή ψηφοφορία που έγινε πραγματικό ντέρμπι, είχαμε 7-7 σε 14 ομάδες, η ΕΠΟ ψήφισε Λευκό, με τον νυν πρόεδρο της Super League, τον απερχόμενο πρόεδρο της Super League, τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Οι ομάδες που ψήφισαν ήταν Ολυμπιακός, ο Βόλος, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Ατρόμητος, Σόφη, Καλαμάτα και ο Άρης. Και για τον υποψήφιο νέο πρόεδρο, τον Γιάννη Αλαφούδζο, ψήφισαν η Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Πανατολικός και Φυσιά και Ηρακλής. Μέχρι να διεξαχθούν οι νέες εκλογές και να αναδειχθεί νέος πρόεδρος, τα καθήκοντα πρόεδρου θα ασκεί η αναπληρώτρια πρόεδρος Κάτια Κοξένογλου, ενώ επαναλαμβάνουμε στις 16 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος, είναι ημέρα Πέμπτη στις 4 το απόγευμα, ενώ μια μέρα νωρίτερα στις Τετάρτη στις 4 θα διεξαχθεί η έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την κατάρτιση της προκήρυξης πρωταθλήματος, με το ενδεχόμενο να έχουμε τη νέα χρονιά 16 ομάδες να είναι ανοιχτό. Όμως δεν συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες, διότι οι 4 ομάδες, οι μεγάλες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, δεν θέλουν να επιμηκύνουν το αγωνιστικό πρόγραμμα, γιατί θα επιβαρύνουν τους ποδοσφαιριστές. Έτσι, η πρόταση του Ηρακλή του Άρη για 16 ομάδες σε ένα διαφορετικό φορμάτ δεν φαίνεται, τουλάχιστον επί της παρούσης, τουλάχιστον προς ώρας, να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για να περάσει. Θα το δούμε όμως αυτό. Επαναλαμβάνουμε, στις 16 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος, μια μέρα νωρίτερα στις 4 το μεσημέρι, στις 15 δηλαδή, τη Δετάρτη 15 Ιουλίου στις 4 το μεσημέρι θα διεξαχθεί η έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την κατάρτιση της προκήρυξης του πρωταθλήματος και το ενδεχόμενο να έχουμε τη νέα χρονιά 16 ομάδες. Και στις 14 του Ιούλη, ημέρα Τρίτη, θα έχουμε την επαναληπτική εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου προέδρου στην Super League.

Χθες πάντως πέρασε και μία διάταξη όπου το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την αύξηση των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών που είναι άνω των 23 ετών από 5 συνολικά παίκτες αυτές της κατηγορίας σε 6 στο ρόστερ της κάθε ομάδας για τη νέα σεζόν. Στην τελική αποστολή ο αριθμός των 5 μη κοινοτικών εξακολουθεί να ισχύει, ενώ η διαφορά είναι ότι κάθε ομάδα θα έχει στο ρόστερ 8 μη κοινοτικούς, αλλά οι 6 θα είναι άνω των 23.

Πάμε, φίλες και φίλοι, στην Τρίτη Εθνική. Να πούμε καταρχάς ότι έχουμε κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων. Θα γίνει σέντρα στις 9 με 10 Σεπτεμβρίου. Άρα λοιπόν οι ομάδες πρέπει να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους νωρίτερα από ό,τι υπολόγιζαν. Έτσι, να πούμε μερικές ειδήσεις που αφορούν τις ομάδες της Τρίτης Εθνικής. Στην Νεάπολη ανανέωσε ο Ανέστης Μότσος, συνεχίζει, όπως και ο Ερμής Κασνέτσι. Ο Άγιος Νικόλαος πήρε τον Άγγελο Ζήλο για την άμυνά του. Επίσης, ο Άγιος Νικόλαος έντισε στα Κιανόλευκα και τον Ραφαέλο Χότζα. Και να πούμε ακόμα, φίλες και φίλοι, ότι συνεχίζεται και η προσπάθεια των ομάδων του Ηρακλείου, καθώς στον ΠΟΑ ανανέωσαν ο Χριστόφορος Κουμάνης, ο Χρήστος Πατραμάνης, ο Νίκος Νινιράκης, ο Μιχάλης Βαρδάκης. Τον Εργοτέλη θα συνεχίσει για μια ακόμα αγωνιστική περίοδο και ο Πάπαδο Μιχελάκης, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα του Ηρακλείου. Στο Γιούχτα παρέμειναν ο Φαζός και ο Κατσούρη. Στον ΠΟΑ συνεχίζουν ο Άλκης και ο Γιώργος Κωνσταντακόπουλος. Και να πούμε επίσης ότι τα Χανιά θα πάρουν τον Παναγιώτη Παπαδογιάννη, ένα από τα πολλά υποσχόμενα ταλέντα του χανιώτικου ποδοσφαίρου, θέλοντας να ενισχύσουν πάρα πολύ και αυτή και η ομάδα των Χανίων τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Επίσης, να πούμε, φίλες και φίλοι, είπαμε και νωρίτερα ότι το κύπελλο ερασιτεχνών θα ξεκινήσει 9 με 10 Σεπτεμβρίου. Οι κριτικές ομάδες που συμμετέχουν στο κύπελλο ερασιτεχνών είναι από την ΕΠΣ Ηρακλείου, δικαίωμα έχουν οι Χερσόνησος Εργοτέλης και ο Τυμπακίου, εφόσον συμμετάσχει στην τρίτη εθνική κατηγορία ο ΠΟΑ και ο Γιούχτας. Από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων στη διοργάνωση θα βρίσκονται τα Χανιά City FC, ο Πλατανιάς και ο Πανακροτηριακός, ενώ από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου θα συμμετέχουν η Επισκοπή και ο Ρεθυμνιακός, και από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λασιθίου δικαίωμα συμμετοχής έχουν ο Άγιος Νικόλαος και η Νεάπολη. Η προκήρυξη στο κύπελλο Ελλάδος προβλέπει ότι στις δύο πρώτες φάσεις της διοργάνωσης οι ομάδες θα χωριστούν σε γκρουπ με γεωγραφικά κριτήρια, ώστε να περιοριστούν οι μεγάλες μετακινήσεις. Από την κλήρωση θα προκύπτουν τα ζευγάρια με γηπεδούχο την ομάδα που θα κληρώνεται πρώτη, ενώ σε περίπτωση που κάποιο γκρουπ έχει μονό αριθμό ομάδων, μία εξ αυτών θα προκρίνεται χωρίς αγώνα. Στη δεύτερη φάση του κυπέλου ερασιτεχνών θα συμμετάσχουν οι ομάδες που θα προκριθούν από την πρεμιέρα της διοργάνωσης, καθώς και όσες περάσουν άνευ αγώνα, και σε αυτή την φάση θα εφαρμοστεί εκ νέου γεωγραφική κατανομή με στόχο να προκύψουν οι 64 ομάδες που θα συνεχίσουν στην τρίτη φάση του κυπέλου. Το συγκεκριμένο βέβαιο σύστημα αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να προκύψουν κριτικά ντέρμπια από τους πρώτους κιόλας γύρους, κάτι που αναμένεται να δώσει ξεχωριστό ενδιαφέρον στην διοργάνωση.

Όφη, φίλες και φίλοι στο βόλεϊ, συνεχίζει να ενισχύει την ομάδα του. Έτσι απέκτησε τον 18χρονο λίμπερο, τον Σταμάτη Αυτζιόγλου, γεννημένος στις 30 του 2008, ύψος 1 μέτρο και 82 εκατοστά. Θα είναι στο ρόστερ του Όφη για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Μάλιστα, ο Αυτζιόγλου ξεκίνησε την καριέρα του στον Όφη και αργότερα συνέχισε στον Παναθηναϊκό για 5 χρόνια, με την τελευταία του σεζόν να τον βρίσκει στην εφηβική ομάδα του συλλόγου.

Στο μπάσκετ, φίλες και φίλοι, η αναγέννηση ετοιμάζεται μετά την απόκτηση της Wild Card για την Elite League, την Α2 δηλαδή, εθνική κατηγορία όπως την ξέρουμε, ενώ Όφη ετοιμάζεται να φτιάξει την Επιτροπή Μπάσκετ. Ο Μάνος Καλκιαδάκης και ο Μάνος Πετρίδης είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα τρέξουν και θα στελεχώσουν το τμήμα μπάσκετ την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο για την ομάδα του Όφη. Είναι οι δύο άνθρωποι που έχουν αναλάβει να τρέξουν μπασκετικά την κριτική ομάδα και ήδη κάνουν επαφές για να συμπληρωθούν τα πρόσωπα της νέας επιτροπής και να τη στελεχώσουν με παίκτες και προπονητή. Μάλιστα το πρώτο όνομα που ακούστηκε είναι ο Ρούλης Αλμπάνης, ο οποίος έχει αρκετή εμπειρία στις εθνικές κατηγορίες. Και είναι ο Ρούλης Αλμπάνης, ο οποίος έχει αρκετή εμπειρία στις εθνικές κατηγορίες.

Πήραν μετά από την διαδικασία της ειδικής αδειοδότησης οι ομάδες του Σπόρνη της Αχαγιάς 82, της Παναχαϊκής, του Λεύκηπου Ξάνθης και του Αστέρα 1980. Στο σημείο μας αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή «Ώρα για Σπορ». Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, με όλες τις ειδήσεις του Σαββατοκύριακου βεβαίως, αλλά και το τι θα συμβεί στο Μουντιάλ στα επόμενα παιχνίδια που έρχονται. Από τον Γιώργο Γιαλιντάκη ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Καραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: girls. Lace my palm with silver. Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στα ξημερώματα σε Τούμπα και Πηλαία στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων είναι πολύ σοβαρά. Στόχος έγιναν τα σπίτια του Προέδρου της Διοικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α' Θεσσαλονίκη Αφροδίτη Νέστορα. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με εγκάβματα σε όλο το σώμα. Η μητέρα της, ενώ η ίδια η κυρία Νέστορα, φέρει ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όπως και δύο ακόμα ένικοι της πολυκατοικίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε τις τρεις δολοφονικές, όπως τις αποκάλεσε, εμπριστικές απεθέσεις, τονίζοντας πως η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτησε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Μιλώντας στο Sky, ο Παύλος Μαρινάκης επέκρινε ως καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνησε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στον πολύ βαρύ τραυματισμό της μητέρας της κυρίας Νέστορα, σημείωσε ότι κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μεγάλη περιπέτεια και ωφήθηκε όχι μοιραία τη ζωή ενός ανθρώπου. Στην περίπτωση του Προέδρου της Διοικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, μίλησε για άνανδρη επίθεση, τονίζοντας πως πράξη εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Όσον αφορά

0: την επίθεση σε βάρος του Σαββ Αναστασία, τον Καζάκη ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες στο υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, είπε στο Earth News Radio 105,8 πρώην βουλευτής. Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς, αλλά για τρομοκρατική επίθεση, και αυτοί που την διέπρεξαν είχαν σκοπό να σκοτώσουν, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Επέκρινε όσους αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις, αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία και τον άμεσο εντοπισμό των δραστών και τόνισε ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Εξέφρασε τη σαφή κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του κόμματος. Πρέπει να συλληφθούν εκείνοι που σχεδίασαν και προχώρησαν σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, τόνισε. Η ελληνική λύση καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες κομματικών στελεχών και ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι ο γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρω και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και η αναμονή στη λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά πως τα περιστατικά που περίμενε ήταν 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα του 2026. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία αδιενέργειας προκατακτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν αν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξ καφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970.
1: Ο καιρός.
0: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: Αυτή η ιστορία με την οποία ξημερώσαμε, φίλες και φίλοι, και αναφέρομαι στην επίθεση με γκαζάκια σε βάρος τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, επιτρέψτε μου να κάνω μια εισαγωγή, γιατί έχω προσωπικό βίωμα γι' αυτό. Αποτελεί άλλη μια θλιβερή υπενθύμηση ότι η βία είναι εδώ. Και είναι μια βία η οποία έχει μια απολύτως υπονομευτική αντίληψη. Ακριβώς λοιπόν επειδή έχω βρεθεί στη θέση του θύματος μιας παρόμοιας τυφλής και άνανδρης επίθεσης, να ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι ότι ο στόχος είναι, δεν είναι απλώς τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο στόχος είναι ο εκφοβισμός, η φήμωση της αντίθετης άποψης και βεβαίως τρομοκράτηση της κοινωνίας. Λέμε λοιπόν κατηγορηματικά, χωρίς να ντρεπόμαστε να το επαναλαμβάνουμε, ότι η τρομοκρατία σε οποιαδήποτε μορφή της δεν έχει και δεν πρέπει να έχει καμία θέση σε μία ευνομούμενη πολιτεία. Και πρέπει να απαντάμε απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Και η απάντηση πρέπει, φίλες και φίλοι, να είναι και θεσμική και ενιαία και απόλυτη. Αυτό έχω να πω σχόλιο, γιατί πρωί-πρωί ξύπνησα με την είδηση αυτή που σας ομολογώ ότι για μία ακόμη φορά μου προκάλεσε εσωτερική ταραχή, απέχθεια και την ανάγκη να πω αυτά τα δύο λόγια ξεκινώντας σήμερα την εκπομπή.
1: Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι αυτοί που έβαλαν τα γκαζάκια ήθελαν να σκοτώσουν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το λένε όλοι αυτό. Και είναι θετικό ότι και τα άλλα κόμματα έχουν βγάλει ανακοινώσεις και είναι θετική και η ανακοίνωση που διάβασα τώρα από τον
0: Δημήτρη
1: κύριο Τσουκαλά
0: του Πασόκ. Γι' αυτό και είπα, θα σου πω, μπορεί και να μην είναι κάθε φορά η πρόθεση να σκοτώσουν ανάλογα το κτύπημα. Ανάλογα το κτύπημα. Εάν είναι τα γκαζάκια στην, είναι όμως και μόνο, μόνο η λογική, αυτό που λέω, της τρομοκράτησης της κοινωνίας, του ανθρώπου, από μόνο του πρέπει να μας δημιουργεί απέχθεια και έντονη αντίδραση όταν συμβαίνει.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα. Λέω το μάλιστα πάει στην παραγωγό μας εδώ, στην Βασιλική Κολτσίδα. Είναι κάθε φορά πραγματικά πέρα από κάθε λογική. Δεν καταλαβαίνω πώς ακόμα υπάρχουν αυτές οι διάσπαρτες μεμονωμένες. Ναι, να τελειώνει κάποια στιγμή αυτό το παραμύθι. Θέλω να πω, οι περισσότερες από αυτές τις ομάδες, αυτό έλεγε η εμπειρία μου, γιατί πήγα και ήρθα στην τρομοκρατική μήνες ολόκληρους. Έχει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, που είναι μια εξαιρετική υπηρεσία, είναι πολύ καλά οργανωμένη, έχει εικόνα.
1: Προφανώς, και... αλλά υπάρχουν κάθε τρεις και λίγο στρατολόγηση νέων ανθρώπων, νέων στελεχών, ανθρώπων που έλκονται από τη λογική ότι δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα, δεν πρέπει να υπάρχει κράτος, πρέπει να υπάρχει αναρχία, ότι το σύστημα σε τιμωρεί και σύμφωνη, σε καταδυναστεύει και πρέπει να το τιμωρήσουν.
0: Είναι γνωστή η νοοτροπία τους. Διαβάζω ότι η μητέρα της κυρίας είναι διασωληνωμένη. Εγώ έσωσα τη συγχωρεμένη τη μητέρα μου από θαύμα εκείνη την ημέρα, γιατί θα ήταν στην ίδια ακριβώς κατάσταση, χώρια που όλοι μας θα είχαμε καεί ζωντανή.
1: Εδώ ακόμα και σήμερα, βρε Ευαγγελία μου, μιλάμε για τον Αξαρλιάν και λέμε ότι ήταν παράπλευρη από όλια, διότι κάποιοι βιάζονταν να πάνε διακοπές και σου λέει εντάξει τώρα σκοτωθεί και ένας, δεν τρέχει τίποτα. Και ακόμα συζητάμε για τους νεκρούς της Μαρφίν, αν πρέπει όλοι να πάνε να καταθέτουν στεφάνι ή όχι. Δεν το έχουμε λύσει
0: αυτό
1: ακόμα αυτό.
0: Λέω ότι δεν υπάρχουν κάτι να λύσουμε σε όλα αυτά, Δημήτρη.
1: Συμφωνώ.
0: Γι' αυτό και ένιωσα την ανάγκη να κάνω αυτή την εισαγωγή σήμερα. Διότι λέω ξανά ότι η απάντηση και η στάση μας οφείλει να είναι θεσμική, ενιαία και απόλυτη.
1: Απόλυτο είναι αυτό που λες.
0: Τώρα, ο συνάδελφός μας, ο Παύλος Σαρόγλου, είναι έξω από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται η γυναίκα η οποία είναι διασωληνωμένη. Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή αν υπάρχει και κάποιος άλλος τραυματισμένος. Παύλο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στο Ιπποκράτη νοσοκομείο, το νοσοκομείο το οποίο εφημερίδε χθες. Εδώ να πούμε ότι βρίσκονται όλα τα μέλη της οικογένειας της πολιτείας της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, και ο πατέρας της, η ίδια και η μητέρα της, η οποία είναι σε σοβαρή κατάσταση.
0: Ναι, γιατί έχει διασωληνωθεί, μαθαίνουμε.
2: Ναι, είναι νοσηλεύεται στη μονάδα διαδικής θεραπείας για συνωμένη, φέροντας εγκάβματα σε όλο της το σώμα.
0: Μάλιστα.
2: Και γίνονται προσπάθειες τόσο από το ιατρικό όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της. η ίδια η κυρία η Αφροδίτη Νέστορα είναι και αυτή νοσηλεύεται εδώ στο Ιπποκράτειο με πιο ελαφρά βέβαια εγκάβματα σε χέρια και σε πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα. Σε καλύτερη κατάσταση είναι ο πατέρας της, ο οποίος αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Εδώ να πούμε το ότι έγινε και διακομιδή δύο ενίκων της πολυκατοικίας με αναπνευστικά προβλήματα. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησαν.
0: Μάλιστα. Παύλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι νεότερο. Είμαστε εδώ και εσύ εκεί για να μας ενημερώσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχω να πω πραγματικά κάτι με όλα αυτά. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω. Προσπαθώ να είμαι και συγκρατημένη και να ελέγχω το λόγο μου, αλλά είναι απαράδεκτο όποτε συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και πρέπει όλοι μαζί να τοποθετούμεθα και να αντιδρούμε σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές, οι οποίες είναι εγκληματικές, έτσι.
1: Ναι,
0: οι συγκεκριμένοι είναι εγκληματικοί, γιατί όταν φτάνει η μία γυναίκα να είναι διασωληνωμένη, η άλλη να νοσηλεύεται με εγκάβματα, ο μπαμπάς εκεί. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά τι σημαίνουν όλα αυτά. Να τα αφήσουμε πίσω και να έρθουμε στην υπόλοιπη δισογραφία, αφού πρώτα πούμε ένα καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι πέρασε η ώρα, είναι 12 και 19 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, στη μουσική επιμέλεια ο κύριος Νίκος Νικολακόπουλος, στη δημοσιογραφική η Βασιλική Κολτσίδα, Δημήτρη Στάξη, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8, μας στέλνετε τα σχόλιά σας. Πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε τον συνάδελφό μας, τον πολιτικό συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, γιατί εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ οι ταλαιπώριες δεν έχουν τέλος. Έχω την εντύπωση πια και μετά την δημοσκοπική εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ που είδαμε χθες από δύο δημοσκοπήσεις.
1: Να, είναι στο μισό της εκατό, ένα κάπου εκεί.
0: Ναι, ότι γράφεται ο επίλογος, το πώς θα γραφτεί βέβαια είναι ένα θέμα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Βαγγέλη, μας ακούς? Δεν είναι ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου στην τηλεφωνική γραμμή, προφανώς έχει πέσει η γραμμή του. Λοιπόν, χθες είχαμε τον κύριο Πολάκη.
1: Θέσαμε τον κύριο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του κύριου Φάμελου και την ανάδειξη νέας ηγεσίας και ίδιος να θέτει υποψηφιότητα.
0: Ναι, αυτό που συζητούσαμε δηλαδή τόσες ημέρες μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, από την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι, και ακολουθεί μία ακόμα στις 11 Ιουλίου.
1: Σωστά.
0: Για να αποφασίσει τι, με βάση την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, δεν το ξέρω να σας το πω. Θα μας τα πει σε λίγο ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, αλλά πλέον ο Παύλος Πολάκης ανοίγει εντελώς τα χαρτιά του.
1: Επίσης διαβάζουμε στα ρεπορτάζ, γιατί τώρα εμείς σε ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνουμε, αλλά διαβάζουμε ότι υπάρχει μια δυσφορία από την κυρία Ρένα Δούρου για το γεγονός ότι ο κύριος Πολάκης εξέφρασε μόνος του την πρόθεση να είναι υποψήφιος.
0: Ναι.
1: Και διάβασε και κάτι ενδιαφέρον σήμερα, ότι λέει κάποιοι θέλουν στη θέση του κυρίου Φάμελου τον ευρωβουλευτή τον κύριο Κώστα Αρβανίτη.
0: Αρβανίτη, ναι, παίζουν αυτά τα σενάρια όλα. Είναι ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Τι γίνεται, Βαγγέλη? Λέω, δημοσκοπικά εξαϊλώνεται και στο εσωτερικό τι απομένει να κάνουν?
3: Αυτό που είναι σίγουρα, αυτό που πρόκειται να γίνει σίγουρα, είναι η πολιτική γραμματεία την ερχόμενη εβδομάδα και δύο μέρες ή τρεις μέρες μετά ή την επόμενη μέρα, όποτε οριστεί, δηλαδή θέλω να πω, η πολιτική γραμματεία, Κεντρική Επιτροπή, με το επίδικο της νέας πραγματικότητας, ύστερα και από τις πρόσφατες ξεκάθαρες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα απέναντι σε όλα τα κόμματα και ειδικά με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν βεβαίως, βρίσκεται μια εξέλιξη στο εσωτερικό του κόμματος. Ναι. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι περιμένουν μια κίνηση του Σοκράτη Φάμελου που ενδεχομένως να βγάλει το ΣΥΡΙΖΑ από αυτή την καταστροφική εσωστρέφεια. Χτες, από ό,τι ενημερώθηκα, ο κύριος Φάμελος στο εκτελεστικό γραφείο έδειξε να επιμείνει στην λογική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, και στη σύμπλευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Πώς μεταφράζεται αυτό όμως? Δηλαδή αυτό ούτως ή άλλως, θέλω να πω, αυτό, το πήρε, λοιπόν, ήταν αυτό, και απόφαση λοιπόν, Κεντρικής Επιτροπής προηγούμενης.
3: Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν θεωρούν ότι πρέπει να ξαναυπάρξει συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να διευκρινιστούν. Βέβαια, μετά τη χθεσινή πρωτοβουλία ηγετική εντός ή εκτός εισαγωγικών του Παύλου Πολάκη, ο οποίος ζήτησε την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, αλλά και έθεσε αυτόν ως πρωταγωνιστή για την επόμενη μέρα στις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε μία, πώς να το πω, ας το πούμε, διαφωνία, σύγκρουση, διαφορετική αντιμετώπιση από την κυρία Ρένα Δούρ και από τον κύριο Νίκο Παπά. Διαφωνούν με την στάση και την επιλογή του κυρίου Πολάκη. Υπήρξαν τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ τους, όπως και με άλλα στελέχη, υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος, οι περισσότεροι εκ των οποίων του εξέφρασαν του κυρίου Πολάκη την αντίρρησή τους, αλλά και εξέφρασαν, του δίνωσαν και τη διαφωνία του σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο κινείται. Δεν είναι λίγα όλα.
0: Άρα κινήθηκε αυτοβούλος ο Πολάκης, αυτό μας λες, έτσι?
3: Κινήθηκε αυτοβούλος.
0: Ναι, ναι, γιατί θα σκεφτόμασταν ότι ήταν σε συνεννόηση με τους άλλους δύο.
3: Όχι, αυτό πάω να σας πω. Δεν είχε ενημερωθεί η κυρία Ρεναδούρου, ούτε ο κύριος Νίκος Παπάς. Η δικιά μου πληροφόρηση είναι ότι ενημερώθηκαν λίγο πριν ο κύριος Πολάκης δημοσιοποιήσει την διάθεσή του. Αν και κατά το παρελθόν λέγεται ότι δεν υπήρχαν οι διαφωνίες μεταξύ της λεγόμενης εντός εισαγωγικών των βάλων Τρόικας, δηλαδή Ρεναδούρου, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Όλα αυτά όμως δημιουργούν ένα ακόμα χειρότερο κλίμα, ένα κλίμα αντιθέσεων σε ήδη μια κακή κατάσταση. Ενημερώνομαι επίσης ότι το τελευταίο 48ωρο υπάρχει μια φυγή, τέλος πάντων παρετήσεις μελών Κεντρικής Επιτροπής ήδη από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αυτό το έμαθα και εγώ. Ναι.
3: Όπως επίσης υπήρξαν, πληροφορούμε, αρκετοί βουλευτές, κάποιοι βουλευτές που συζήτησαν με τον κύριο Φάμελο ζητώντας του μια καθαρή λύση. Ή παρέτηση ή αυτόνομα ψηφοδέλτια. Άλλοι δεν βλέπουν να υπάρχει. Το αυτόνομο ψηφοδέλτιο
0: τι
3: δεν
0: σημαίνει
3: είναι
0: αυτό?
3: Απαραίτητα, δεν είναι απαραίτητα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κατά κύριο λόγο αυτό, αλλά μπορεί να είναι και στη σύμπραξη και με άλλες δυνάμεις, όπως με τη Νέα Αριστερά, με τον κύριο Κοτζιά. Λέω τώρα διάφορες συμπράξεις που μπορεί να υπάρχουν.
0: Μισό λεπτό τώρα όμως, Βαγγέλη μου. Αν λοιπόν είναι στην παρούσα φάση, γιατί εδώ είναι στην πλήρη αποσύνθεση, δεν είναι πια ούτε σύγχυση ούτε η επικείμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, θα αποφασίσει τι, επί ποιου θέματος?
3: Θα τεθούν ζητήματα για την επόμενη μέρα.
0: Μα έχουν τεθεί στην προηγούμενη.
3: Θα τεθεί ζήτημα, σίγουρα θέμα, από τον κύριο Νίκο Παπά, μιας διαφωνεί με την πρωτοβουλία του κυρίου Πολάκη και θα θέσει θέμα μια συλλογικής πρότασης, μια συλλογικής ηγεσίας. Τι σημαίνει αυτό? Μιας επιτροπής που θα μπορεί να διαμορφώσει τα ψηφοδέλτια, να συγκροτήσει ψηφοδέλτια και να πάει το κόμμα μέχρι τις εκλογές.
0: Βαγγέλη, επειδή είσαι πολύ έμπειρος και το χώρο το ξέρει.
3: Άκουσε με, Βαγγέλη. Ο κύριος Φάμελος θεωρεί δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δια του ιδίου κιόλας. Το είπε και χθες, από ό,τι ενημερώνομαι, και στο εκτελεστικό γραφείο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτοδιάλυσης, δεν υπάρχει καμία περίπτωση
1: Το ερώτημα είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, διότι θα κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος έχει πει ότι δεν θέλουμε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στον κύριο Τσίπρα. Άρα, αν κατέβει στη ΔΕΘ και κατέβει στις εκλογές, πρέπει να πάρει πίσω αυτή τη δήλωσή του. Αν όχι, τα άλλα στελέχη λένε πρέπει να φύγει και να αναλάβει μια ηγεσία που πιστεύει στο εγχείρημα της καθόδου στις εκλογές. Και επίσης θέλω να μας πεις πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι όλη αυτή η συζήτηση περί αλλαγής ηγεσίας με νέα πρόσωπα και αν ο κύριος Κώστας Αρβανίτης, που διαβάζω, ενδιαφέρεται να είναι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Για το τελευταίο δεν το γνωρίζω, ας ρωτήσουμε ως ρεπορτάζ τον κύριο Αρβανίτη. και δεν ξέρω πώς ενεπλέκει το όνομα του, αλλά μπορεί να έχει αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες εσωτερικές που δεν τις γνωρίζουμε. Δεν έχω απάντηση.
1: Δεν το ξέρεις.
3: Το θέμα θα πρέπει, νομίζω δεν το ξέρει σχεδόν κανείς, νομίζω ότι θα πρέπει να ερωτηθεί ο ίδιος αν το όνομα του ενεπλέκει τυχαίως ή όντως θέλει να αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες. Ούτως ή άλλως, ο κύριος Αρβανίτης είναι αντιπρόεδρος της ΓΚΟΕ, της αριστερής δηλαδή ευρωομάδας, στο Ευρωκοινοβούλιο και με διόλου απίθανο να γίνει και πρόεδρος, δηλαδή στο βαθμό που υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα κομβικό σημείο. Τώρα, όσον αφορά την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ που έθεσες, είναι πολύ σωστή η προβληματισμή σου. Όλοι τους έχουμε αυτούς. Οι απαντήσεις δεν ξέρω αν θα δοθούν τελικά στην επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Μα συγγνώμη, έχουν πολυτέλεια, Βαγγέλη, να μην δοθούν και στην επόμενη συνεδρία όταν το κόμμα εξαϊλώνεται. Δηλαδή, πότε ακριβώς θα τις δώσουν τις απαντήσεις?
3: Έχεις δίκιο, δεν έχουν καθόλου χρόνο. Αυτό λέει η μία πλευρά, ότι δεν υπάρχει χρόνος πλέον. Ναι. Όχι γιατί οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο. Μία μικρή παρένθεση, εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξει προεκλογική περίοδος μετά το Σεπτέμβριο. Αλλά αυτό μένει να το δούμε όλοι.
1: Ναι.
3: Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή για το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, έτσι όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, όχι όπως τον ξέραμε, είναι ένα ζήτημα πολύ απλό. Απλό, αν θα κατέβει αυτόνομα ή με σύμπραξη άλλων κομμάτων στις εκλογές. Και... Δηλαδή, ουσιαστικά, Δημήτρη μου, είναι αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον κύριο Τσίπρα, αν κατέβει.
1: Μα προφανές
0: είναι
1: αυτό.
0: Είναι προφανές αυτό. Και τώρα, μέσα σε αυτό βάλε και τις προσωπικές στρατηγικές, γιατί για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας.
3: Δεν ξέρω τι εννοείς, Ευαγγελία, προσωπικές στρατηγικές. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν λέω για τον κύριο Τσίπρα, Ευαγγέλη μου. Δεν λέω για τον Τσίπρα. Λέω γιατί ό,τι έχει απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και όλες αυτές τις διαφοροποιήσεις που ακούμε και που περιγράφουμε τόση ώρα. Αυτό λέω.
3: Αυτό το οποίο, κατά τη γνώμη μου, και μπορεί να πέσω έξω, θα συμβεί, είναι ότι στις 11 Ιουλίου μπορεί να είναι μια πολύ δύσκολη κεντρική επιτροπή, μπορεί να είναι και μια
0: λύτρωση.
3: Όχι λύτρωση, δεν θα το πω, και μια σιωπηρή μετάθεση των μεγάλων αποφάσεων για το μέλλον.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα ποιο θα είναι αυτό το μέλλον, κανείς δεν γνωρίζει.
0: Εντάξει.
3: Επίσης θεωρώ,
0: Βαγγέλη,
3: ότι στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει ψηφοδέλτιο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ωραία, κρατάμε αυτή την εκτίμησή σου, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων, φίλες και φίλοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε την υπόθεση των εμπρισμών τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Διαδοχικές οι εκρήξεις με γκαζάκια, διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα και άλλοι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Οι άλλοι δύο πήραν εξιτήριο. Κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν έχουν οδηγήσει σε μεγάλη περιπέτεια τη ζωή ενός ανθρώπου, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Για άναντρη τρομοκρατική επίθεση μίλησε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της δικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιακίμοβιτς, τονίζοντας πως πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Την επίθεση καταδίκασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τραγωδία στη Λυτή Θεσσαλονίκη, δύο νεκροί και μία εγκαυματίες από τη μεγάλη φωτιά σε δασική περιοχή. Αναμένει ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Φόβη ότι ανήκει στο 12χρονο γιο του 65χρονου που απανθρακώθηκε. Έρευνα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αφέθηκαν ελεύθεροι πέντε συλληφθέντες μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέταση από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Στο 3,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 4,9% το Μάιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Είναι τομεάρχης οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Τον καλωσορίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουτεντάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή, και στους ακροατές.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Είναι και ο Δημήτρης Τάξης, συνάδελφός μας εδώ.
1: Λοιπόν, γεια σας, κύριε Τάξη.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Κύριε Κουτεντάκη, θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε την συνομιλία μας για ό,τι έχουμε να πούμε, θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας για την τρομοκρατική ενέργεια στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
1: Προφανώς τέτοιες ενέργειες είναι απόλυτα καταδικαστές. Δεν τίθεται κανένα θέμα να πω οτιδήποτε άλλο από αυτό.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι και καθαρό και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για να πάμε τώρα λίγο να δούμε τι έχετε να μας πείτε, γιατί έχετε ανοίξει πλέον τον διάλογο, τον δημόσιο διάλογο ως και το κόμμα Ελλάς, αλλά και εσείς ως τομεάρχης οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και θα ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο που έχουμε ως εξέλιξη, την κοινωνική συμφωνία ή τη συμφωνία κύριων, όπως έχει περάσει, της προχθεσινής σύσκεψης στο Μαξίμου με τους παράγοντες της αγοράς. Στο παρελθόν εσείς από τη θέση σας θυμάμαι, γιατί είχαμε συνομιλήσει και άλλες φορές, κύριε Κουτεντάκη, στο Γραφείο Προϋπολογισμού είχατε ταχθεί κατά των οριζόντιων μέτρων, όπως ήταν η μείωση στα καύσιμα του ειδικού φόρου καυσίμων, προειδοποιώντας για το δημοσιονομικό κίνδυνο. Σήμερα νομίζω ότι προτείνετε ανάλογες μειώσεις έμεσων φόρων. Κάνω λάθος?
1: Να ξεκινήσω από το πρώτο, για τη χθεσινή σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μακτήμου με τους παράγοντες της αγοράς και την κυβέρνηση, μια προσπάθεια έτσι να βρούνε κάποιες λύσεις, δεν ξέρω. Η αίσθηση που μου έδωσε είναι ότι ήταν μια καθαρά επικοινωνιακή διαδικασία που ουσιαστικά επισημοποίησε τη λήξη ενός πλαφών που είχε μπει από το Μάρτιο, δεν θυμίζω, και δεν υπάρχει τέτοιο παράδοξο τώρα. Δηλαδή θεσμοθετείται ένα πλαφόν για να συγκρατήσει τις τιμές. Και μετά καταργείται αυτό το πλαφόν πάλι για να συγκρατήσει τις τιμές. Αυτό τώρα καταλάβετε, δεν βγάζει και πολύ νόημα. Δηλαδή, βάζουμε πλαφόν για να συγκρατήσουμε, μετά το βγάζουμε για να ξανασυγκρατήσουμε και μετά το ξαναβάζουμε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν νομίζω ότι πείθηκε κανέναν ότι θα έχει αποτέλεσμα. Και το γεγονός ότι δεν έχει αποτέλεσμα, παρότι μίλησε χτες ο υπουργός για μείωση σε 2.000 κωδικούς 6%, αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί. Πάντως, άμα δει κανείς τα επίσημα στοιχεία του πληθωρισμού, του Μαΐου είναι τα τελευταία, εμείς έχουμε πληθωρισμό 5% και η υπόλοιπη ευρωζώνη έχει πληθωρισμό 3,2%. Δηλαδή, εισαγόμενος, λέει η κυβέρνηση, αλλά από αλλού εισάγουμε εμείς και από αλλού εισάγει η υπόλοιπη ευρωζώνη. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα στην εγχώρια αγορά, για το οποίο η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει κάνει κάτι που να φέρει αποτέλεσμα τουλάχιστον. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά αποτελέσματα κρίνονται.
0: Προφανώς. Εσείς τι προτείνετε?
1: Δεν λένε κάτι.
0: Εσείς τι προτείνετε?
1: Από πλευράς μας έχουμε μιλήσει κυρίως για τη σημασία που έχει η διόρθωση των προβλημάτων λειτουργίας της εγχώριας αγοράς. Και έχει να κάνει με αυτό που σας είπα πριν. Υπάρχει προφανώς μια εξωτερική αιτία που οθεί τις τιμές προς τα πάνω. Και μετά τις υπόλοιπες. Το θέμα είναι πώς αυτό μεταφέρεται στην εγχώρια αγορά. Η πρότασή μας, η οποία είναι υπό επεξεργασία αυτή την περίοδο, στηρίζεται σε μια δουλειά που είχε γίνει στο ΙΝΑΤ, στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, και περιέγραφε έναν μηχανισμό, ο οποίος στηρίζεται στην τεχνολογία, δεν θα γίνεται με το χέρι, που θα ελέγχει σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας που γίνονται αυξήσεις αδικαιολόγητες, αν θέλετε, από την αύξηση του κόστους. Δηλαδή, ξέρετε, ένα προϊόν που εισάγεται, ας πούμε, και χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για κάποιο άλλο προϊόν, μπορεί να έχει μια αρχική αύξηση της τιμής. Από εκεί και πέρα, στα επόμενα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, στα στάδια της προστιθέμενης αξίας, όπως τα λέμε, μπορεί να διαπιστωθεί σε ποιο στάδιο από αυτά η αύξηση της τιμής είναι αδικαιολόγητη από το με βάση την αύξηση τιμής στο προηγούμενο στάδιο, τώρα για να το πω κάπως απλά,
0: ναι,
1: αυτό πράγμα.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, το θέμα, η ουσία είναι έλεγχος της αγοράς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι νομίζω το κύριο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, προκειμένου να ελέγξει το αν θέλετε, το κομμάτι της ακρίβειας που οφείλεται στην εσπροκέρδεια.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι και θέμα πολιτικής βούλης, φυσικά, έτσι, κατά πόσο αυτό το.
0: Προφανώς.
1: Υλοποιήσει κάτι τέτοιο. Τα εργαλεία υπάρχουν.
2: Μάλιστα.
0: Προφανώς. Μία ερώτηση, ναι, ναι, και Δημήτρη, σε σένα. Να έρθω σε ένα άλλο σημείο που ήταν και ένα σημείο αντιπαράθεσης, θα πω εγώ, του κόμματός σας με το Υπουργείο Οικονομικών. Ήταν η περίφημη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι η οικονομία υπεραποδίδει. Και αυτό δημιούργησε και την ανάγκη του Υπουργείου για να απαντήσει σε αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχθηκε, όπως λέει το Υπουργείο πρόσφατα. Αν λοιπόν η οικονομία υπεραποδίδει με ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εσείς πού εντοπίζετε την αποτυχία?
1: Να πω καταρχάς ότι η κυβέρνηση έχει έτσι μια προτίμηση και ένα ταλέντο, θα έλεγα, στο να παίρνει απομονωμένες εκφράσεις εκτός πλαισίου και να τις αναπαράει και να τις ερμηνεύει με τον τρόπο που τη βολεύει. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτό γίνεται στην πολιτική επικοινωνία, το είναι κατανοητό. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της υπεραπόδοσης, η υπεραπόδοση αφορά τα δημόσια οικονομικά. Και νομίζω αυτό ήταν σαφές από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία σε όρους ρυθμών μεγέθυνσης. Για τον απλούστατο λόγο, έτσι, είναι σαφές αυτό. Ο ρυθμός μεγέθυνσης που είχε η ελληνική οικονομία το 2025 ήταν 2,1%. Ακριβώς ο ίδιος που είχε το 2018, όταν ήταν ακόμα στο μνημόνιο.
0: Σωστά.
1: Δεν το λες υπεραπόδοση, έλεγα αυτό, έτσι.
2: Ναι, αλλά το 2,5 που είπατε είναι
1: 2,1
2: είναι στην φετινή χρονιά. Υπήρξαν όμως και χρονιές που η ανάπτυξη ήταν και 3 και παραπάνω και 4, και η κυβέρνηση αυτό που φέρνει ως επιχείρημα είναι ότι βιώνουμε μια εποχή δύσκολη με πολέμους, με κρίσεις, όπου η ανάπτυξη στην Ευρώπη είναι πολύ περιορισμένη και εμείς είμαστε από τις λίγες χώρες που έχουμε συν μπροστά στην ανάπτυξη, ενώ την περίοδο του 18 η Ευρώπη έτρεχε με ρυθμούς ανάπτυξης και 4 και 5 και 6% όταν εμείς είχαμε το 2,1.
1: Όχι, όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
2: Λέω τι λέει το οικονομικό επιτελείο ως επιχείρημα.
1: Ναι, και σε αυτούς απαντώ, σε αυτούς προσωπικά, έτσι, ναι. Το 2,1% το έχει η ελληνική οικονομία τα τελευταία 3 χρόνια. 25, 24 και 23. Διαφορετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης ή ύφεσης είχαμε στην περίοδο του COVID.
2: Ναι.
1: Το 2020 δηλαδή, και 21 και 22, δηλαδή η μεγάλη ύφεση το 20 και η επίσης γρήγορη επαναφορά το 21 και το 22. Από εκεί και πέρα, σε κανονικές συνθήκες, ας πούμε έτσι, είμαστε στο 2,1 σταθερά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Τώρα, όσον αφορά τις κρίσεις, τους πολέμους κτλ., ας μην υπερβάλλουμε. Η βασική επίπτωση που είχαν οι πόλεμοι ήταν η αύξηση των τιμών ενέργειας και από εκεί και πέρα ο πληθωρισμός.
2: Mm-hmm.
1: Σε αυτό το πρόβλημα, δεν είναι ότι περιόρισαν δραστικά τους ρυθμούς μεγέθυνσης, δεν προκάλεσε ύφεση δηλαδή στις οικονομίες, αυτό θέλω να πω. Όσον αφορά λοιπόν αυτή την επίπτωση των πολέμων και των αναταράξεων τα τελευταία χρόνια, σε αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να αισθάνεται η κυβέρνηση ότι πέτυχε κάτι. Όταν όπως το είπαμε και πριν, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι είναι στην υπόλοιπη ευρωζώνη.
0: Κύριε τέλειωσε Μήτρα.
2: Ναι, όχι. Κάνε την ερώτησή σου και θα ρωτήσω κάτι άλλο μετά.
0: Εάν είναι επί του θέματος.
2: Όχι, επί του θέματος.
0: Κύριε Κουτεντάκη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε με αφορμή και όλα σε αυτήν την δήλωση, την αποστροφή μάλλον της τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα και την απάντηση του Υπουργείου των Οικονομικών, η κυβέρνηση σταθερά χρεώνει στον Αλέξη Τσίπρα αυτό που συνέβη. Δηλαδή, επί κυβερνήσεώς του εννοώ. Τι, το κλείσιμο των τραπεζών, την μείωση των συντάξεων, την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης. Αυτό έχει καταγραφεί γιατί είναι και μια βιωματική εμπειρία στους πολίτες. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό?
1: Ναι, σε αυτό το θέμα πραγματικά η επικοινωνιακή έτσι, προσπάθεια που έχει γίνει έχει αποδώσει και έχει καταφέρει να καταγράψει στην συλλογική μνήμη, αν θέλετε, των Ελλήνων πολιτών, λίγο πολύ ότι το μνημόνιο ήταν το πρώτο εξάμεινο 2015. Πάνω κάτω αυτό έχει καταγραφεί. Mm-hmm. Δηλαδή ότι λες και δεν υπήρχαν από το 2010 μέχρι το 2014 σκληρά μέτρα. Δεν υπήρχε υπερφορολόγηση, δεν υπήρχε μία συντάξεων, τίποτα από αυτά δεν έγινε.
0: Εντάξει, όμως ξέρουμε.
1: Όλα ξεκίνησαν το 2015. Όλα τα κακά έγιναν το 2015. Αυτό είναι τώρα μια χοντροκομμένη, αν θέλετε, διαστρέβλωση της πραγματικότητας.
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Θα σας διακόψω. Νιώθω την ανάγκη.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Κουτεντάκη, όλοι θυμόμαστε και τα προηγούμενα μέτρα. Η αλήθεια όμως είναι ότι η κυβέρνηση Τσίπρα υποχρεώθηκε και πήρε τα αυστηρότερα και τα σκληρότερα μέτρα.
1: Δεν έως και το μαζί σας καθόλου.
0: Ωραία, να μου το πείτε, γι' αυτό σας έχουμε εδώ.
1: Βεβαίως,
0: μέχρι
1: βεβαίως.
0: Και το κλείσιμο των τραπεζών. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι οδήγησε τη χώρα εκτός μνημονίων. Αυτό δηλαδή είναι η συνέχεια που είναι επίσης σημαντική.
1: Αυτό ακριβώς. Και αυτό ξεχνιέται στο αφήγημα που κυκλοφορεί, όπως και το πριν και το μετά βασικά του 2015 ξεχνιούνται. Όλα έχουν συρρυκνωθεί στο πρώτο εξάμεινο του 2015. Σε αυτά που με ρωτήσατε όμως. Mm-hmm. Πρώτον, το θέμα το έκλεισαν οι τράπεζες. Οι τράπεζες έκλεισαν για μια εβδομάδα, έτσι. Δεν έκλεισαν γενικώς.
0: Ευτυχώς.
2: Και μετά είχαμε capital controls για χρόνια.
1: Για χρόνια δεν είχαμε, για κάποιους μήνες. Είχαμε, αλλά τέλος πάντων.
2: Όχι, από τη διαδικασία των capital controls περάσαμε για να επανέλθει η οικονομία στην προ-capital control φάση της, πέρασαν χρόνια. Το τέλη του 19, αρχές του 20 βγήκαμε στην πραγματικότητα. Και για να πάρει την επενδυτική βαθμίδα, πέρασαν ακόμη περισσότερα χρόνια.
0: Αυτό ήταν μια άλλη διαδικασία.
1: Αφού είχε...
2: Τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Ήσασταν και στο γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής, Αλίμου.
1: Η διαδικασία όμως ανάκτησης επενδυτικής βαθμίδας δεν έγινε ξαφνικά, όπως ξέρετε, το 2019.
2: Όχι, φυσικά.
1: Έτσι ανέβαινε σε αξιολογήσεις από το 2016-2017 και μετά η Ελλάδα. Έτσι, ναι. Ξεκίνησε. Τέλος πάντων, ας πάμε στο θέμα των τραπεζών. Γιατί το γεγονός ότι έκλεισαν οι τράπεζες σε συνθήκες capital controls ήταν κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικό. Mm-hmm. Ήταν υποχρεωτικό. Δηλαδή, άκουσα τις προάλλες και τον κύριο Στορνάρα στο ντοκιμαντέρ του Sky, το γνωστό, που είπε ότι ήταν σαφές πως θα έκλειναν οι τράπεζες οπωσδήποτε.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν δηλαδή κάτι που καταλάβετε
2: ως επιλογή του δημοψηφίσματος και της κρίσης που υπήρχε εκείνη την εποχή με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην υπόλοιπη και του φόβου ότι θα βγαίναμε από το ευρώ και την ευρωζώνη. Δεν έγινε αυτόματα.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Και εγώ σκέφτομαι τη λέξη φόβου. Έτσι. Ήταν πραγματικά το πώς αισθάνονταν οι πολίτες εκείνη την περίοδο. Πραγματικά υπήρχε μια ειλικρινή αγωνία, δεν την κατακρίνω. Υπήρχαν όμως και κάτι, και αυτό αξίζει να το λέμε, που επένδυσαν σε αυτή την αγωνία. Την ενίσχυσαν και υπερθεμάτισαν σε αυτή την αγωνία. Με σκοπό να τρομοκρατήσουν τον κόσμο και να τα εκμεταλλευτούν πολιτικά και να
2: συμφωνώ, αλλά τα κόμματα ξέρετε ότι κάνουν αυτό. Και τα άλλα κόμματα είχαν επενδύσει στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο και στην. Πώς να το πω, στις αρνητικές συνέπειες που είχαν στην ελληνική οικονομία και κοινωνία για να ανέλθουν. Δυστυχώς έχουμε ένα κακό που δεν το έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μονιάζουμε, δύσκολα μονιάζουμε στα δύσκολα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας.
0: Μάλιστα,
2: να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέψει,
0: Βαγγέλη,
2: για άλλο θέμα.
0: Μια ερώτηση, γιατί εδώ που είμαστε. Στην τελευταία του ομιλία ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε ένα μήνυμα για επιβολή έκτακτης φοράς στις τράπεζες και στα υπερκέρδη των μεγάλων ομίλων κτλ. Εσείς είστε οικονομολόγος και γνωρίζετε πάρα πολύ πόσο ευαίσθητα και θέματα είναι αυτά, θα το πω έτσι πάρα πολύ κομψά, τα θέματα των αγορών εννοώ, αλλά και της ισορροπίας του τραπεζικού συστήματος. Ένα τέτοιο επιχείρημα και μια τέτοια πολιτική μπορεί να εφαρμοστεί, κύριε Κουτεντάκη?
1: Θα σας πω, αυτό που ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας αφορούσε τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Έτσι, όπως ξέρουμε, κάτι που θεσμοθετήθηκε τέλος πάντων το 2014 σε μια ιδιαίτερη συνθήκη, όπως γνωρίζουμε, που οι τράπεζες αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα και ήταν κατά κάποιο τρόπο μια κρατική στήριξη στη βιωσιμότητα και στα κεφάλαια βασικά των ίδιων των τραπεζών. Mm-hmm. Αυτό ήταν το 2014, που τότε υπήρχε πρόβλημα και ήταν μια αναγκαία επιλογή σε τελική ανάλυση, έτσι, ο αναβαλλόμενος πόρος. Από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια. Οι ελληνικές τράπεζες σήμερα είναι από τις πιο κερδοφόρες της Ευρώπης. Έτσι, να αναφέρω μόνο το 2025, σε ένα έτος, κατέγραψαν κέρδη 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ mm-hmm. και μοίρασαν μέρισμα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Είναι ιδιαίτερα κερδοφόρες. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι κάτι που θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι η κρίση, η τραπεζική κρίση ανήκει πλέον στο παρελθόν.
2: Mm-hmm.
1: Σήμερα τώρα που, έτσι, σε αυτή τη συνθήκη, mm-hmm. ξέρουμε όλοι ότι οι τράπεζες έχουν γύρω στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ των υποπτικών τους κεφαλαίων, που προέρχεται από αυτές το αναβαλλόμενο φόρο. Mm-hmm. Είναι περίπου το 40% των βασικών τους εποπτικών κεφαλαίων, το οποίο είναι ακραία περίπτωση στην Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι.
1: Και εδώ τίθεται το θέμα τώρα, ότι δικαιολογείται σήμερα που οι τράπεζες πλέον είναι υγιείς, είναι πολύ κερδοφόρες. Δικαιολογείται να εμφανίζουν υψηλή κερδοφορία, να ανταμείβουν τους μετόχους τους έτσι γενναιόδωρα, αλλά να παραμένει η εξαιρετικά προνομιακή, θα έλεγα, φορολογική της μεταχείρισης.
2: Mm-hmm.
1: Εδώ τίθεται ένα θέμα, δηλαδή, καταλάβατε, φορολογικής δικαιοσύνης.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω λοιπόν
2: πάντως,
1: ότι το αίτημα να αποσβεστεί νωρίτερα, τέλος mm-hmm. πάντων, αυτό είναι το σκεπτικό,
0: mm-hmm.
1: ο αναβαλλόμενος φόρος, είναι απόλυτα εύλογο και μπορεί να γίνει χωρίς να διακινδυνεύσει mm-hmm. καθόλου η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
2: Σωστά λέτε ότι επευλήθη ως μέτρο το 2014, όμως θυμάστε ότι η επέκτασή του έγινε από την κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Φυσικά. Ναι.
2: Δηλαδή, ενώ είχε συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το επέκτηνε για πολλά χρόνια στο μέλλον.
1: Όχι, ήταν εξ αρχής το σκεπτικό ότι η εκτίμηση που γινόταν τότε, τέλος πάντων. Έτσι,
2: mm-hmm.
1: Γιατί αυτό εξαρτάται από τα κέρδη τα οποία δεν θα φορολογηθούν.
2: Θέλω να πω, θα σας πω γιατί το λέω, για να απαντήσετε και στο, όχι εσείς ως κόμμα, και στην κριτική των άλλων κομμάτων ή και της κυβέρνησης. Δεν θα ήταν πιο ειλικρινές να πει κανείς ότι ναι, εμείς επεκτείναμε την εφαρμογή του αναβαλλόμενου φόρου, αλλά θεωρούμε ότι τώρα δεν χρειάζεται υπεραιτέρω επέκταση και γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί σε κάποιο, θέλω να πω, έτσι δεν γίνεται λίγο πιο αντικειμενική η κρίση και η επιλογή και η εφαρμογή ενός μέτρου, να παραδεχθεί κανείς εντός εισαγωγικών και το δικό του μερίδιο στην επέκταση μιας τέτοιας ρύθμισης.
1: Ξέρετε, η ρύθμιση για τον αναβαλλόμενο φόρο έγινε πρώτη φορά το 2014.
2: Ναι, το 2014, σωστό.
1: Έχει τροποποιηθεί κάποιες φορές και έτσι και φυσικά την περίοδο για την οποία μιλάτε, οι τράπεζες ήταν ακόμα σε συνθήκες. Έγινε μια ανακεφαλαιοποίηση.
2: Ναι,
1: δηλαδή δεν ήμασταν συνθήκες που είμαστε τώρα.
2: Σαφώς, σε καμία περίπτωση.
1: Το σκεπτικό είναι αυτό. Αφού έληξε ο τίτλος, τέλος πάντων, της τραπεζικής κρίσης και της στήριξης, πρέπει να κλείσει και αυτός ο τίτλος.
2: Τώρα,
1: θα γίνει ομαλά, έτσι, και μέσα στην ΕΜΕΛ.
2: Ωραία. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Κουτεντάκη, γιατί ήσασταν στο γραφείο προϋπολογισμού, είστε πολύ σοβαρός άνθρωπος, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, και οι εκθέσεις που βγάζατε όταν ήσασταν εκεί ήταν απολύτως εμπεριστατωμένες και ζυγισμένες. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Θα είστε το μεάρχη στα οικονομικά, θα είστε από τους ανθρώπους που φαντάζομαι θα επιμεληθούν το πρόγραμμα το οικονομικό της Ελλάδας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Τώρα, επειδή υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για τα προγράμματα που θα πρέπει να πάνε στο λογιστήριο του κράτους να αξιολογηθούν, να δούμε τι είναι σωστό και τι δεν είναι, υπάρχει ήδη μια ρύθμιση που έχει κάνει η κυβέρνηση. Νομίζω, δεν το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτώ, ότι αφορά τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Εσείς είστε ένα νέο κόμμα. Θα προτίθεστε και εσείς το δικό σας πρόγραμμα να το βάλετε σε αυτή τη διαδικασία του ελέγχου από το Γενικό Λογιστήριο όταν θα είναι έτοιμο?
1: Θα σας απαντήσω απλά. Βεβαίως. Η απάντηση είναι
2: μάλιστα.
1: Βεβαίως.
2: Μάλιστα.
1: Το κάνουμε. Το πρόγραμμα μας θα είναι κοστολογημένο πρώτα απ' όλα από εμάς
2: mm-hmm.
1: και από εκεί και πέρα το καταθέσουμε και επίσημα και με όποιο θεσμικό τρόπο προβλέπεται και στο Δημοσιονομικό Νομικό Συμβούλιο, που είναι ο αρμόδιος φορέας να κάνει αυτή τη δουλειά,
2: mm-hmm.
1: και στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους και σε οποιονδήποτε, τέλος πάντων, θέλει να το δει και να το εξετάσει. Θέλω να τονίσω κάτι σε αυτό, αν έχω λίγο χρόνο. Ότι,
0: παρακαλώ.
1: Η δημοσιονομική υπευθυνότητα και σταθερότητα είναι κάτι το οποίο έχει κοστίσει τη χώρα.
2: Σωστό. Mm-hmm. Σωστό. Πολλαπλώς και για πολλές δεκαετίες.
1: Και σε όλα τα πολιτικά κόμματα που κυβέρνησαν μέσα στην περίοδο. Αυτό είναι σαφές. Δεν είναι ιδιοκτησία κανένας αυτό το πράγμα. Έτσι έχει κοστίσει τη χώρα. Πράγματι έγιναν πράγματα. Έχει επιτευχθεί όταν τελικά η χώρα βγήκε από το μνημόνιο το 2018. Πραγματικά είχε σταθεροποιήσει τα δημόσια οικονομικά της. Και αυτή τη σταθερότητα, έτσι, τη βλέπουμε ακόμα και σήμερα.
2: Έτσι.
1: Αν εξαιρέσουμε την περίοδο του COVID, έτσι, που αναταράχθηκε σοβαρά η κατάσταση, μετά επέστρεψε εκεί που ήταν. Που σημαίνει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα θεσμικό πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης στο ελληνικό κράτος, το οποίο καταφέρνει έτσι να παράγει συστηματικά, σταθερά, υψηλά πρωτογενή πλεονάσμα. Αυτό είναι μια επιτυχία που την πλήρωσε κατά κάποιο τρόπο έτσι όλη η χώρα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να την προστατεύσουμε.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Να σε κάθε περίπτωση.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Θέλω
2: τώρα να ρωτήσω με αφορμή αυτό που είπε, μια κουβέντα. Θα συμφωνούσατε, όχι σήμερα, αύριο μεθαύριο, όταν θα έρθει η αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή, θα συμφωνούσατε να μπει στο Σύνταγμα αυτό που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να μην μπορεί κάποια κυβέρνηση να κάνει ελλείμματα?
1: Όχι, δεν θα συμφωνούσα.
2: Όχι,
1: δεν θα συμφωνούσα. Αυτό είναι πολύ δεσμευτικό. Είναι πολύ δεσμευτικό και δημιουργεί πολλά προβλήματα. Δείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει στη Γαλλία. Όχι, δεν θα συμφωνούσα.
2: Όχι,
1: δεν θα συμφωνούσα. Αυτό είναι πολύ δεσμευτικό. Είναι πολύ δεσμευτικό και δημιουργεί πολλά προβλήματα. Δείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει στη Γαλλία.

0: δημιουργήσει άλλα προβλήματα, δίνοντας κάποια άλλα.
1: Δεν προλαβαίνω να ρωτήσω, γιατί ήθελα και μια ερώτηση. Αν μπορέσετε. Δεν είναι δύο λεπτά, δεν πάμε ποτέ ακριβώς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και το εξής, κύριε Κουτεντάκη. Επιμένετε στις παρεμβάσεις σας και παρουσιάζοντας πάντα, στοιχειοθετώντας την επιχειρηματολογία σας, ότι η σημερινή ανάπτυξη παράγει φτώχεια για τη βάση της κοινωνίας. Από την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας αναδεικτύει τη διαφθορά ως βασικό σύστημα μεταφοράς αυτού του πλούτου. Πώς συνδέεται τώρα η δική σας τεχνοκρατική ανάλυση με ένα βαθιά πολιτικό δίλημα περί εντιμότητας?
0: Θα σας απαντήσω όσο πιο σύντομα μπορώ, γιατί κατανοώ τον χρόνο. Η φτώχεια καταρχάς έχει αυξηθεί με τα μετρήσιμα νούμερα.
1: Είχαμε
0: 1,9 εκατομμύρια φτωχούς το 2019, ενώ κάτω από το όριο φτώχειας, έτσι.
1: Ναι.
0: Και έχουμε 2 εκατομμύρια φτωχούς το 2025. Είναι συν 100.000. Mm-hmm. Αυτό είναι σαφές, έτσι. Είναι μετρημένο. Τώρα, όσον αφορά τη διαφορά, την εντυμότητα και την αναδιανομή, έτσι. Η διαφορά δεν είναι κάτι αφηρημένο. Δεν είναι μια ηθική. Δεν είναι μόνο, μάλλον, ένα ηθικό ζήτημα. Διαφορά σημαίνει, για παράδειγμα, απευθείας αναθέσεις με αδιαφανείς διαδικασίες. Να σου πω ένα παράδειγμα διαφορά.
1: Είναι ηθικό και πολιτικό, αλλά με την τεχνοκρατική αντίληψη τη δική σας, πώς το συνδέουμε.
0: Ναι. Και αν θα σας έλεγα εγώ τι πρέπει να κάνουμε, θα σας έλεγα ότι πρέπει να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς διαχείρισης του δημόσιου χρήματος.
1: Μάλιστα.
0: Και να χρησιμοποιήσουμε και την τεχνολογία ώστε να μπορούμε να εντοπίζουμε.
2: Σωστό είναι αυτό.
0: Διάφορες παρεκκλήσεις που σήμερα χάνονται κάπου.
2: Να σας ευχαριστήσουμε,
1: πολύ
2: κύριε Κουτεντάκη.
1: Να πούμε
2: ότι ο κύριος Κουτεντάκης είναι ένας από τους πολύ σοβαρούς ανθρώπους και όταν ήταν στη Βουλή έκανε σημαντική και σοβαρή δουλειά. Και είναι θετικό που βρίσκεται σε αυτή τη θέση.
1: Η διαδρομή του είναι γνωστή.
2: Ακριβώς. Ναι. Γιατί όπως σωστά είπε, τα κόμματα στη διάρκεια του χρόνου. Πολλές φορές λειτουργήσαν αρνητικά στα οικονομικά. Ευχαριστούμε πολύ,
1: κύριε Κουτεντάκη.
0: Να είστε καλά.
1: Ως τέτοιο τον καλέσαμε να συνομιλήσουμε. Λοιπόν, τέλος για δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου, καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε καθώς η δημοσιογραφία τρέχει. Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες μετά την τριπλή επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμούς που σημειώθηκε σε διάστημα μισής ώρας τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από

0: την έκρηξη στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα με την 70χρονη μητέρα της να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου. Στόχος των εμπριστικών επιθέσεων ήταν επίσης στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς αλλά και του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη. Εμείς να πάμε στον πολιτικό συντάκτη του σταθμού μας, του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, τον Χρήστο Τσαλικίδη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Αυτό το οποίο επισημαίνουν από την κυβέρνηση είναι πως όταν δαιμονοποιούνται οι πολιτικοί αντίπαλοι, τότε οπλίζεται το χέρι κάθε φανατικού ο οποίος πιστεύει πως είναι ένας μικρός λαϊκός επαναστάτης και συμπληρώνουν εμέσως ότι πίσω από κάθε τρομοκρατική ενέργεια βρίσκονται ηθικοί αυτούργοι οι οποίοι λόγω και έργο καλλιέργησαν το κλίμα της πόλωσης και της εχθροπάθειας ώστε οι τρομοκράτες να χτυπήσουν παρατάξεις και πρόσωπα. Στο κυβερνητικό επιτελείο, αυτό το οποίο επισημαίνουν ότι είναι τρεις ταυτόχρονες επιθέσεις με πέντε τραυματίες είναι ένα γεγονός ιδιαίτερα βαρύ για τη Θεσσαλονίκη και πολύ περισσότερο όταν τα θύματα, οι στόχοι ήταν όλοι στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και περιμένουν από τις διοκτικές αρχές να προχωρήσει στις απαραίτητες έρευνες που πρέπει να γίνουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και επισήμανε ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων, η ιδεολογία των στόχων. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης, δεδομένου ότι τόσο ο Ζήσου Ιακίμοβιτς όσο και ο Σάββας Αναστασιάδης είχαν μπει και στο παρελθόν στο στόχαστρο ομάδων, οι οποίοι όμως απλά τότε είχαν πετάξει μπογιές στα σπίτια τους και τρικάκια. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με κρυκτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν προχωρά σε μια τέτοια ενέργεια, τότε αποδέχεσαι και την πιθανότητα ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν. Γνωρίζει δηλαδή στην πραγματικότητα ότι η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη. Στην ίδια ακριβώς γραμμή κινήθηκε και ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος καταδίκασε με ανάρτηση του τις τρομοκρατικές εμπριστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και ζήτησε μηδενική ανοχή, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία ότι θα μπορέσει να συλλάβει τους δράστες των σημερινών επιθέσεων. Παράλληλα, έστειλε και ένα μήνυμα κατά της πολιτικής βίας, άσκησε έντονη κριτική σε όσους, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα ίσως αποστάσεις ή σιωπή, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο παρέχουν στήριξη στους τρομοκράτες. Παράλληλα, κάλεσε όσους καλλιέργησαν επί χρόνια, κατά την άποψή του, αυτή την κουλτούρα της ανοχής απέναντι στην πολιτική βία, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Συμπλήρωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Υπήρξε επίσης δήλωση και του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, του κ. Ιωακίμοβιτς, όπως αναφέρει άλλη μια φορά που η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στο στόχαστρο των γνωστών αγνώστων. Το αποτέλεσμα της σημερινής δολοφονικής επίθεσης είναι πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι και μια εκ των πολυκατοικιών που βρέθηκαν στο στόχαστρο. Το κακό νέο για τους θρασίδουλους τραμπούκους, όπως τους χαρακτηρίζει ο κ. Ιωακίμοβιτς, είναι ότι δεν τρομοκρατούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ούτε τους εκφοβίζουν, απέναντίας τους συσπηρώνουν, μας κάνουν πιο δυνατούς και πιο αποφασιστικούς στον αγώνα που δίνουμε με μπροστάρι τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2030. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουν να μας βρίσκουν απέναντί τους, ανέφερε σε σχετική δήλωση ο κύριος Ιωακιμόβιτς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Και όπως ακούσαμε και νωρίτερα τον Χρήστο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτήρισε ανόητους και αμετανόητους αυτούς που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχουν άνθρωποι στο νοσοκομείο, μάλιστα η μία εξ αυτών είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και η δεύτερη είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ας ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη, ένα πολύ μικρό απόσπασμα.
2: Αυστηρή τιμωρία. αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές. Πει.

0: Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι η συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη
2: του. Το πρώτο και κυριό
1: είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της. Συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας, το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Στο τέλος το καλό θα κερδίσει που είναι η νομιμότητα.
0: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, στο σπίτι του οποίου μάλιστα εκδηλώθηκε και μία από τις επιθέσεις, είπε πως δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση. Αυτά δεν μπορούν να έχουν θέση στη δημόσια ζωή, είπε ο κύριος Ιωακίμοβιτς. Θεωρούμε ότι το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Σας τον ακούσουμε.
3: Με ενημέρωσε πρωί-πρωί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής εδώ, ο κύριος Τζίμας, ότι εκτός από μένα ήταν και στο Σάββατο Αναστασιάδη και στην Αφροδίτη την Έστωρα, όπου εκεί είχαμε δυστυχώς δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά τη μητέρα της και τον πατέρα της κυρίας Νέστορα. Από ό,τι ξέρω, στο Σάββατο Αναστασιάδη, ο οποίος είναι εκτός πόλης, είχαμε μόνο υλικές ζημιές, όπως και στη δική μου την περίπτωση. Εγώ μένω στον πρώτο όροφο. Είχαμε υλικές ζημιές στο ισόγειο σπίτι, στο οποίο μένει ένα ζευγάρι. Αλλά δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε τίποτε παραπάνω. Και ακριβώς τον ίδιο μήνα, τον Ιούλιο του 2023, όπου τότε βέβαια δεν είχαμε καζάκια, τότε μας είχαν πετάξει μπογιές κόκκινες και μαύρες ακριβώς τον ίδιο μήνα. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά βέβαια όμως δεν μπορούν να έχουν θέση καμία στη δημόσια ζωή. Θεωρούμε ότι προς το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης από ό,τι με ενημέρωσαν από την αντιτρομοκρατική.
0: Τώρα, όπως είπαμε, από την τελευταία επίθεση, δηλαδή στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξαν τραυματίες με εγκάβματα που διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η 70χρονη μητέρα της κυρίας Νέστορα, από τα σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου νοσοκομείου. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύεται επίσης και η μητέρα από την τραγωδία, την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε χθες από την φωτιά στην Λυτή Θεσσαλονίκης. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε και νεότερα από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο εκεί όπου βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου και θα μας ενημερώσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και όπως είπαμε, αυτή η οικογενειακή τραγωδία που αφήνει πίσω της η φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, όπου πατέρας και γιος απανθρακώθηκαν, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Η πυρκαγιά που τύλιξε στις φλόγες στην περιοχή της Λυτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα αλλά και πολλά στρέμματα γης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής επίσης. Να επιστρέψουμε όμως στο πρώτο κύριο θέμα της εκπομπής, που είναι τα γκαζάκια και οι επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, από όσο με ενημερώνουν, τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Κώστα, μας ακούς?
4: Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στη διασταύρωση των οδών Κίμωνος Βόγα
2: και, και γραβιάς, εδώ που σημειώθηκε η ισχυρότερη έκρηξη από, από την τριπλή εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τις 4 ως τις 5 παρατέταρτο το πρωί. Εδώ είναι, που είναι η κατοικία της δικηγόρου και πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, και είναι η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αλλά κυρίως νοσηλεύεται η μητέρα της με πολύ σοβαρά εγκάβματα σε σοβαρή κατάσταση, διατσολυνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όπως τα ακούσατε, φαντάζομαι και προηγουμένως από τους συναδέλφους. Εδώ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας, οι εμπριστές, ο εμπριστής ή οι εμπριστές, δεν ξέρουμε ακόμη τι ακριβώς γίνεται όσον αφορά τις έρευνες, φαίνεται να τοποθέτησαν κάτω από το αυτοκίνητο της κυρίας Νέστορα, στο μπροστά του μέρος, ένα γκαζάκι και ένα μπιτόνι με έμφλεκτο υγρό, δίπλα. Το πυροδότησαν από τη φωτιά που η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στο γειτονικό αυτοκίνητο που ήταν στην πιλωτή σταθμευμένου, αλλά και σε δύο μοτοσυκλέτες, όπως ζημιές προκλήθηκαν και σε ένα άλλο αυτοκίνητο που βρίσκεται σε μια συνδεδεμένη πιλωτή με ένα άνοιγμα, με μια πόρτα. Το σημαντικότερο είναι από τη φωτιά, από το θερμικό φορτίο, η φωτιά μπήκε κατευθείαν στο κλιμακοστάσιο της οικοδομής. Πυκνοί καπνοί τήληξαν μέχρι και τον τελευταίο όροφο της οικοδομής. Η οικογένεια Νέστορα μένει στον τέταρτο όροφο και σύμφωνα με αυτά που μας μεταφέρουν οι ένοικοι, το πιθανότερο όλοι τους βγήκαν από το σπίτι τους. Ο μεν πατέρας κατευθύνθηκε στον έκτο όροφο, όπου ζήτησε βοήθεια από τους ενίκους ενός διαμερίσματος που τον έβαλαν στο σπίτι. Μας περιέγραψαν ότι ήταν σε κατάσταση σοκ και είχε αναπληρωτικά προβλήματα. Ενώ η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της κατέβηκαν προς τα κάτω, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς προκλήθηκαν τα εγκάβματα, αυτό διερευνά και η αστυνομία, και αυτό θα προκύψει και από τις καταθέσεις τους, από τις καταθέσεις ειδικά της κυρίας Νέστορα, που είναι καλύτερα στην υγεία της και ελπίζουμε και οι δύο να πάνε καλύτερα, ευχόμαστε. Τώρα, όσον αφορά η αντιδρομοκρατική, συνεχίζει τις ερευνές της πόρτα-πόρτα, αναζητά μαρτυρίες για την κίνηση του δράστη των δραστών, όπως αναζητεί και εικόνες από βιντεολογικό υλικό που ενδεχομένως να έχουν καταγράψει τις κινήσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Και να πάμε και στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί βρίσκεται ο Παύλος Αρόγλου, για να μας δώσετε νεότερα από τους εγκαυματίες, από τους τραυματίες ουσιαστικά που είχαμε από τις επιθέσεις με καζάκια. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Εδώ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, να πούμε ότι συνολικά έγινε διακομιδή τις πρώτες πρωινές ώρες 5 ατόμων. Οι τρεις είναι από την οικογένεια, τα μέλη της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η μητέρα της είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και γίνονται μεγάλες προσπάθειες τόσο από το ιατρικό όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της, διότι φέρει εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Πιο ελαφρά τα τραύματα της Αφροδίτης Νέστορα, σε χέρια και σε πόδια, ωστόσο αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Σε καλύτερη κατάσταση ο πατέρας της, με αναπνευστικά προβλήματα. Ενώ οι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας, όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα και στη συνέχεια αποχώρησαν.
0: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, Παύλο, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο είναι και η μητέρα, η 42χρονη, από τη χθεσινή φωτιά στη Λυτή. Έχεις κάποια νέα?
4: Η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, παραμένει σε νοσηλεία, σε απλή κλίνη, φέρει εγκάβματα τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια, ωστόσο δεν διατρέχει, όπως γνωρίζουμε, κάποιο κίνδυνο η ζωή της.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Ακούσαμε και τα νεότερα για το πώς, για την νοσηλεία της 42χρονης μητέρας από την χθεσινή φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, και εκεί μάλιστα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, εκτυλήχθηκε μια οικογενειακή τραγωδία. Η πυρκαγιά που τήληξε στις φλόγες στην περιοχή της Λυτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα και πολλά στρέμματα γης. Μάλιστα, ο πατέρας αλλά και ο γιος απανθρακώθηκαν από τη φωτιά αυτή, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται, όπως ακούσαμε, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με εγκάβματα. Τώρα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης σημείωσε ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου λειτουργήσε αυτόματα με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να ενημερώσουν άμεσα τους δασοφύλακες στο βουνό. Έφτασαν πρώτοι στο σημείο με τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων δεν μπόρεσαν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και πολύ γρήγορα η φωτιά πήρε διαστάσεις. Ας ακούσουμε τον κύριο Τσακίρη.
5: Είναι πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, δύο συνάνθρωποι μας, ένας ενήλικας και ένα παιδί 12 ετών, έχασαν τη ζωή τους με πραγματικά πολύ τραγικό τρόπο. Τώρα, τι λόγια να υπάρχουν για να μπορείς να παλέψεις τον πόνο των ανθρώπων που άφησαν πίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι όλη η κοινωνία του Δήμου Ωραιοκάστρου είναι συγκλονισμένη, νομίζω και το Πανελλήνιο, όχι μόνο η τοπική μας κοινωνία. Και το να πούμε ότι εκφράζουμε τη βαθύτητα της θλίψης μας και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια είναι πραγματικά το ελάχιστο. Μητέρα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτη. Η χθεσινή ενημέρωση που είχα ήταν ότι ήταν υποστενή παρακολούθηση. Δεν έχω ενημέρωση. Περιμένω να μιλήσω με τον διοικητή του Ιπποκρατίου για να μην έχουμε λίγο μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει με τη γυναίκα. Πλήρη εικόνα δεν έχω. Το μόνο που ξέρω όμως είναι ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου, το οποίο έχουμε εγκαταστήσει εδώ και 3 χρόνια, λειτουργήσε αυτόματα. Οι υπάλληλοι που ήταν στην παρακολούθησή του έλαβαν το σήμα, σήμανε συναγερμός, ενημέρωσαν τις υπηρεσίες του Δήμου, αυτόματα τους πυροφύλακες, οι οποίοι το έβλεπαν πάνω από το βουνό και έφτασαν πρώτοι στο συμβάν. Θέλω να το πω αυτό, κατευθείαν και οι προϊσταμένοι της πολιτικής προστασίας και οι υπάλληλοι του Δήμου, με τα μέσα τα οποία διαθέτει ο Δήμος, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Βέβαια, ήταν αρκετά ισχυρή η νοτιά, οι αέριδες εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν προφανώς να τα αντιμετωπίσουν μόνοι. Κατέφτασε λίγο αργότερα και η πυροσβεστική, όπου δεν ξέρω τώρα αν ήταν μια λάθος εκτίμηση. Η φορά του ανέμου διαρκώς μεταβαλόταν και πολύ πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, διένυσε η φωτιά μια απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο από το σημείο που ξεκίνησε και έφτασε στις παρυφές του οικισμού της Λυτής.
0: Τώρα να πάμε στον πύργο. Καθώς η φωτιά εκεί που ξέσπασε στη Βόρεια Ηλία έχει κάψει πάνω από 200 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
6: Είναι μεγάλη η ζημιά στις αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Βόρειας Ηλίας, στο ψάρι της Βάρδας, στον Δήμο Αντραβίδας Κυλλήνης, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε έκαψε τελικά πάνω από 200 στρέμματα, κυρίως ελαιώνες και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ένα σημαντικό τμήμα δασικής έκτασης. Το ζήτημα είναι ότι η πρόκληση της φωτιάς ακόμα είναι υπό διερεύνηση. Το αίτιο από το οποίο προκλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκε από κάψη γεωργικών υπολοιμάτων. Γι' αυτό και στην περιοχή βρίσκεται το νεοσύστατο ανακριτικό τμήμα Ηλίας και ερευνά την υπαιτιότητα και να εντοπίσει πιθανό υπαίτιο για εμπρισμό από αμέλεια. Σιγά σιγά ξεκινάει και η καταγραφή της ζημιάς και τις επόμενες μέρες θα γίνουν και οι δηλώσεις από τους πυρόπληκτους αγρότες και παραγωγούς που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά στην αγροτική τους παραγωγή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Συνελήφθη σε περιοχή των Ιωαννίνων από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίαση σε κλιμάτων Ιωαννίνων, ένας ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών, ο κατηγορούμενος κατέχει ναρκωτικές ουσίες που διακινεί σε χρήστες στα Ιωάννινα και μάλιστα πραγματοποιήθηκε και έρευνα στο σπίτι του. Σημαντική εξέλιξη για την ανάπτυξη της Εορδαίας αποτελεί η έκδοση πρόσκλησης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την αξιοποίηση της έκτασης του ΒΙΟΠΑΠ Τολεμαΐδας μέσω του ειδικού προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσουμε ότι η πρόσκληση με τίτλο Αξιοποίηση ΒΙΟΠΑΠ Τολεμαΐδας αφορά την υποβολή πρότασης για την περιβαλλοντική εξυγίανση της έκτασης των 506 στρεμμάτων της πρώην ΕΒΑΛ, όπου για δεκαετίες λειτουργούσε το βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής αζωτούχων λιπασμάτων της περιοχής. Το έργο περιλαμβάνει την απομάκρυση εγκαταλελειμμένων και μη λειτουργικών κτηρίων, τη διαχείριση των υλικών κατεδάφισης και την αποκατάσταση πιθανής περιβαλλοντικής ρήπανσης, με στόχο την παράδοση ενός καθαρού και έτοιμου προς αξιοποίηση χώρου για τη δημιουργία του βιοτεχνικού πάρκου Πτολεμαΐδας. Παράλληλα, προβλέπεται η διατήρηση και αξιοποίηση υφιστάμενων κτηρίων που κρίνονται λειτουργικά στο πλαίσιο της ανάδειξης της βιομηχανικής κληρονομιάς της ΑΕΒΑΛ και της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής. Ο Δήμος Εορδαίας τονίζει ότι η παρέμβαση αυτή αποτελεί κρίσιμο βήμα στη μετάβαση της περιοχής σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Την παρέμβαση τώρα της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσε η ποινή που επιβλήθηκε από το αυτόφορο σε 50χρονο Λαρισαίο για ενδοοικογενειακή βία. Η προϊσταμένη της εισαγγελίας άσκησε έφεση ζητώντας την αυστηροποίηση της επιβληθής ποινής. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Περί τα τέλη Ιουλίου θα γίνει το τακτικό στριμελές δικαστήριο εδώ στη Λάρισα, εκ νέου η δίκη του 50χρονου, σε όποιος μια εβδομάδα πριν κράτησε όμηρο τη σύζυγό του, μάλιστα έχοντας ένα τσεκούρι και ένα πιτόνι με έφλεκτο υλικό. Είχε ζητήσει τότε από τους δικαστικούς λειτουργούς, συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, που ο ίδιος τουλάχιστον πίστευε ότι είχαν ευθύνη για το γεγονός ότι είχαν λάβει κάποιες αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία με τα παιδιά του. Μετά από διαπραγματεύσεις βεβαίως με διαπραγματευτή της αστυνομίας, παραδόθηκε, πέρασε την περασμένη Παρασκευή το αυτόφορο, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών, εκ των οποίων τους δύο θα πρέπει να τους εκτίσει, δηλαδή να πάει στη φυλακή. Ωστόσο, η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση τόσο της 45χρονης σύζυγου του,
0: μάλιστα,
2: αλλά και της δικηγόρου του, η οποία δήλωσε ότι θα προσφύγει στον Αεροπάγο κατά της απόφασης αυτής. Ωστόσο, υπήρξε η παρέμβαση της προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας, η οποία άσκησε έφεση στην απόφαση, θεωρώντας ότι η ποινή δεν βρίσκεται σε αντιστοίχηση με τα αδικήματα που διαπράχθηκαν, και έτσι αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας θα έρθει ξανά στο ακροατήριο στα τέλη του μήνα, το τέλη Ιουλίου, προκειμένου βεβαίως να προσδιοριστεί εκ νέου διαφορετική ποινή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ομόφωνα αρνητική θέση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξέφρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά την χθεσινή του συνεδρίαση. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι από το Ηρακλείο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης είπε ένα ηχηρό όχι στο νέο ειδικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην έκτακτη συνεδρίαση του σώματος που πραγματοποιήθηκε χθες, παρά το γεγονός ότι η υπηρεσιακή εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης προέβλεπε θετική γνωμοδότηση με αυστηρές παρατηρήσεις και προϋποθέσεις. Ωστόσο, η πολιτική θέση που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν σαφής. η Περιφέρεια Κρήτης δεν δέχεται το πλαίσιο που διαμορφώνεται για την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από τις αλλαγές που προβλέπει η σχετική νέα νομοθεσία και το νέο σύστημα που θα ισχύει. Μάλιστα η Περιφέρεια Κρήτης τονίζει ότι το νησί δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια χωροταξικά κριτήρια που ισχύουν και για την υπηρετική Ελλάδα. Η Περιφέρεια εκφράζει την αντίθεσή της στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μέσα σε περιοχές Natura, παρότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν τις απαγορεύει συνολικά, ενώ υπογραμμίστηκε ότι οι αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί θα εξεταστούν με βάση το ισχύον χωροταξικό και όχι με τη νέα νομοθεσία. Πρέπει να σας δώσω ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο υπόθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ικανότητα του ενεργειακού συστήματος της Κρήτης ανέρχεται περίπου σε 2.500 ΜΒ, ενώ ήδη οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις αγγίζουν τα 2.000 ΜΒ. Άρα υπάρχει μικρό περιθώριο για νέες αδειοδοτήσεις και ουσιαστικά αυτό που τονίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης είναι ότι πρέπει να μπει ένα ανάχωμα στις νέες εγκρίσεις αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Να πούμε κλείνοντας ότι πάρα πολλοί δήμοι της Κρήτης, σχεδόν σύσσωμη η τοπική αυτοδιοίκηση, έχει εκφραστεί όλο το προηγούμενο διάστημα ενάντια στις αλλαγές που προβλέπονται από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέκυψε στα τραύματα του τώρα το μεσημέρι ο 62χρονος τεχνίτης, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά λίγες ώρες νωρίτερα κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στο σκαλοχώρι της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δήμητρα.
4: Είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Το ατύχημα, έγινε τις πρωινές ώρες, αλλά χθες, αλλά... ωστόσο όμως για κάποιο απροσδιόριστο λόγο, ενώ ήταν στην στέγη πάνω και την επισκέβαζε στο χωριό Σκαλοχώρη, έπεσε από ύψος 2 και πλέον μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πάρα πολύ στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στην ζωή. Το εργατικό κέντρο εξαιτίας αυτού του εργατικού ατυχήματος διοργάνωσε συγκέντρωση και πορεία στη Μυτιλίνη, καταγγέλλοντας ότι οι χώροι της δουλειάς έχουν γίνει χώροι θανάτου για τους εργαζόμενους σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μάλιστα τονίστηκε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει πάρα πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα σε όλη την Ελλάδα, και ζήτησε να λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων στην εργασία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην φωτιά που ξέσπασε χθες στη Λυτή Θεσσαλονίκης και μάλιστα εξαιτίας αυτής της φωτιάς βρέθηκαν 2 νεκροί, απανθρακωμένοι, ο πατέρας και ο γιος, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με εγκάβματα. Ο Κώστας Μπούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ τώρα. Κώστα.
6: Να πούμε αρχικά ότι είναι πεποίθηση των κατοίκων του χωριού ότι είναι ο πατέρας και ο γιος, γιατί η επίσημη τακτοποίηση δεν έχει γίνει, θα γίνει με τη μέθοδο του DNA, γιατί τα ταυτόματα είναι αποτεστρωμένα και δεν αναγνωρίζονται. Χθες βρέθηκαν στο σπίτι τους, μιλάμε για ένα οικόπεδο, για να σας το περιγράψω, μεγάλο οικόπεδο, 500 μέτρα περίπου σε ευθεία από το χωριό της Λυτής προς τα νότια. Μέσα στο δάσος, ένα οικόπεδο το οποίο οι πυροσβέστες όταν μπήκαν μέσα αντίκρισαν μέχρι και δύο άσκαστες φιάλες υγραερίου, πολλά δοκεία τα οποία περιείχαν κάποιο υγρό, δεν γνωρίζω αν είναι έφλεπτο ή όχι. Το οικόπεδο ήταν ακαθάριστο και ίσως είναι ένας από τους λόγους που έγινε λαμπάδα όλη η περιοχή. Να πούμε ότι ταχύτητα και να μείνω λίγο στο οικόπεδο, να πούμε ότι ο σωρός που εικάζεται ότι είναι του 65χρονου άντρα βρέθηκε έξω από το σπίτι. ενώ η σωρός που εικάζεται ότι είναι του 12χρονου Μάξιμου βρέθηκε εντός του σπιτιού σε μια γωνία του σπιτιού που ίσως γίνει για κάποια ντουλάπα, κάποιο έπιπλο, ήταν κουρνιασμένο το παιδί, φοβισμένο προφανώς από τη φωτιά. Μια εικασία είναι ότι ο πατέρας προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να ελέγξει, να σβήσει, να προστατεύσει το σπίτι με κάποιο λάστιχο ίσως, αυτό που κάνουν πολλοί.
0: Μάλιστα.
6: Αυτό είναι εικασίες βέβαια, δεν μπορεί κανένας να καταλάβει γιατί
0: μείναν
6: σε αυτό το σπίτι. Η μητέρα βρέθηκε πιο κάτω με εγκάβματα, ζωντανή.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία χθες εκεί, Κώστα Μπούρη.
6: Ναι, ακριβώς. Λίγο την κατανόησή σας, γιατί έχουμε να μετακινηθούμε.
0: Έτσι ακριβώς οι ανάγκες του ρεπορτάζ, έτσι κι αλλιώς συνεχίζονται. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για την ενημέρωση και να πάμε τώρα στον Βόλο και στην Ελένη Μανώλη. Καθώς την ανάγκη να προχωρήσουν χωρίς νέες καθυστερήσεις οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις του Βόλου τόσο με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όσο και με την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, Σοκράτης Αναγνώστου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Μιλούσαμε σήμερα το πρωί ειδικά για να δούμε τι γίνεται με το θέμα της γραμμής Βόλου Χίου Μυτιλίνης. Και μας είπε, και το ξέρουμε βέβαια, ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι πόροι από τις περιφέρειες, δηλαδή της Θεσσαλίας και από την πλευρά του Βορείου Αιγαίου, και έχουν ολοκληρωθεί και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Η σύνδεση όμως δεν θα ξεκινήσει το 26. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχει εκείνος κάνουν λόγο για έναρξη, εφόσον προχωρήσουν οι διαδικασίες, το Μάιο του 27. Δεν υπάρχει, μας είπε, κανένα ουσιαστικό εμπόδιο για να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και να αναδειχθεί ανάδοχος που θα διαθέσει τα πλοία. Και χαρακτήρισε τη σύνδεση αυτή ιδιαίτερα ωφέλιμη λόγω της έντιμης εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ Θεσσαλίας και νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την άλλη σύνδεση Βόλο-Αλεξάνδριας, αυτό που μακρύνεται αρκετά σαν προοπτική, καθώς ο ΟΛΒ εδώ πέρα και η ελληνική πλευρά εκτιμούσαν ότι θα έβρισκαν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει η μελέτη σκοπιμότητας, που αυτό θα κόστιζε αρκετά. Η μελέτη αυτή θα καθόριζε τόσο τις τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στα δύο λιμάνια, όσο και τη βιωσιμότητα της γραμμής. Η συνέχεια θα παρουσιαζόταν σε ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές εταιρείες. Όμως τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το δέχτηκε και τώρα οι εμπλεκόμενοι φορείς, μεταξύ των οποίων εκτός δηλαδή από τον Οργανισμό Λιμένος, το Επιμελητήριο Μαγνησίας και η Ελληνική Ένωση Συνδυασμένων Μεταφορών, έχουν ζητήσει συνάντηση με τον νέο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας για να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις μετά από αυτή την αρνητική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πάμε αρκετά μακριά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Μηδέν ανοχή από τις αρχές για τις σοβαρές τροχονομικές παρεμβάσεις ζητάμε επίγουσα εγκύκλιο που εξέδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας. Το τελευταίο μάλιστα διάστημα συνέβησαν πολλά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα εκεί στην περιοχή. Με τον Μιχάλη Βασιλάκη θα μιλήσουμε τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
8: Το έγγραφο υπογράφει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, και ζητά την άμεση ενεργοποίηση των αρχών με στόχο τη δραστική μείωση των οδικών ατυχημάτων. Το μήνυμα της δικαιοσύνης είναι σαφές και κατηγορηματικό, μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε παραβάτη. Η εισαγγελική οδηγία επιτάσσει τον άμεσο σχεδιασμό και την εκτέλεση σαρωτικών ελέγχων στο οδικό δίκτυο, εστιάζοντας πρωτίστως στα χαρτογραφημένα κόκκινα σημεία όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη επικινδυνότητα και έχουν σημειωθεί επαναλαμβανόμενα τροχαία δυστυχήματα. Οι έλεγχοι των κλιμακίων της τροχείας θα πρέπει να επικεντρωθούν στις παραβάσεις που αποδεδειγμένα κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, όπως είναι η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ουσιών, η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, η χρήση κινητού τηλεφώνων κατά την οδήγηση και η μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος, ωστόσο, εισάγει και μια κρίσιμη παράμετρο που αφορά την κατάσταση των υποδομών. Η τροχέα λοιπόν σε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση υποχρεούνται πλέον να καταγράψουν άμεσα όλα τα σημεία του δικτύου που παρουσιάζουν ελλείψεις, όπως είναι κατεστραμμένες διαγραμμίσεις, προβληματική φωτεινή σηματοδότηση ή ελλειπής κατακόρυφη σήμανση. Mm-hmm. Και οι φορείς θα πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως για τις απαραίτητες διορθώσεις, ενώ τα σχετικά έγγραφα θα κοινοποιούνται παράλληλα στην εισαγγελία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. την άμεση διενέργεια ελέγχων για τη μεταφορά αστικών απορριμμάτων στη γραμμή Λευκύμης Ιγουμενίτσας ζητά το Σωματείο Νευτεργατών Ιγουμενίτσας και Παξών, καταγγέλλοντας ότι συνεχίζεται η μεταφορά απορριμματοφόρων και οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων με τακτικά δρομολόγια των οχηματαγωγών πλοίων όταν είναι κενά φορτίου. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, έχουν καταγραφεί δεκάδες προφορικές διαμαρτυρίες για έντονη δυσοσμία και διαρροές υγρών από τα οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων στον καράζ των πλοίων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τόσο τα πληρώματα όσο και οι επιβάτες των πλοίων. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι μετά από τέτοιες μεταφορές απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση των χώρων και ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες να διευκρινίσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τους υπεύθυνους για την εφαρμογή τους και τις πιθανές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Δεν απαιτείται μόνο ο καθαρισμός στα πλοία, αλλά και στα ίδια οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα. Γιατί τα οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα κατά την επιστροφή τους, άδεια πλέον από απορρίμματα, μπαίνουν στα δρομολόγια, μπαίνουν στα πλοία των τακτικών δρομολογίων, καταγράφονται έντονες διαμαρτυρίες επιβατών προς τα πληρώματα λόγω της δυσοσμία. Καθώς, όπως υποστηρίζει το Σωματείο, δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος για την απολύμανση των φορτηγών. Το Σωματείο Ναυτεργατών ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και τη διερεύνηση του κατά πόσο τα οχήματα, η συσκευασία και ο τρόπος μεταφοράς των απορριμμάτων είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και τη θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων. Να τονίσουμε, Βίκη, κλείνοντας, ότι γίνονται δρομολόγια και από τη γραμμή Κέρκυρα-Ιγουμενίτσα. Από εκεί μεταφέρονται τα απορρίμματα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και εκεί δεν εντοπίζονται τέτοια προβλήματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Σε 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα οι επαγγελματίες μεταφορής της Ρόδου. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας. Μαριέτα.
1: Ακριβώς, είναι μια κινητοποίηση, γεια σας, από τη Ρόδο που ξεκίνησε στις 6 το πρωί σήμερα και θα λήξει στις 6 το πρωί αύριο. Την έχει προκηρύξει το Σωματείο των Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως, αλλά συμμετέχει και το Σωματείο των Οδηγών Χειριστών. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι συγκεντρώθηκαν το πρωί στο εμπορικό λιμάνι της Ρόδου και στην συνέχεια έκαναν πορεία διαμαρτυρίας με κατεύθυνση την πλατεία Δημαρχείου, όπου στάθμευσαν εκεί μεταξύ δηλαδή του Δημαρχιακού Μεγάρου και του Μεγάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τώρα, ποιος είναι ο λόγος της κινητοποίησης? Οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οδηγοί των φορτηγών δημοσίας χρήσεως και των άλλων οχημάτων, όπως είναι αυτά που μεταφέρουν λίμματα, αυτή η κατηγορία τέλος πάντων των οχημάτων, διαμαρτύρονται για την τήρηση του κανονισμού που προβλέπει τα βασικά όρια οδήγησης και ανάπαυσης, η οποία τήρηση του κανονισμού επιφέρει δυσβάστακτα, όπως λένε, πρόστιμα τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στους οδηγούς σε περίπτωση που βεβαιωθεί παράβαση. Είναι αρκετή η έλεγχη από την τροχέα. Τώρα τι γίνεται? Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ο κανονισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως έχει σε μια νησιωτική περιοχή όπως είναι η δική μας, γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από αυτήν, οι οποίες ιδιαιτερότητες πρέπει να σας πω ότι είναι και στο Σύνταγμα κατοχυρωμένες. Λοιπόν, λέμε για παράδειγμα ότι είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν ένα πλοίο να καταπλέψει. Πολλές φορές ξέρουμε ότι τα πλοία έρχονται και φεύγουν με καθυστερήσεις στα δρομολόγια
0: τους. Ναι, ναι, ναι.
1: Και ότι αυτό τυπικά μπορεί να τους επιφέρει ένα πρόστιμο, γιατί εμφανίζονται να έχουν δουλέψει πολύ περισσότερο, να έχουν υπερβεί δηλαδή τα όρια οδήγησης. Οι ίδιοι όμως υποστηρίζουν ότι περιμένοντας το πλοίο μπορεί να έχουν ξεκουραστεί, πράγμα που δεν αποτυπώνεται σε ό,τι
0: πρόκειται
1: στην διαδικασία.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Ζητούν λοιπόν να ληφθεί υπόψη αυτή η νησιωτική ιδιαιτερότητα και γι' αυτό κάνουν αυτή την κινητοποίηση σήμερα. Τώρα
0: από εκεί και πέρα,
1: δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
0: Μαριέτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα από τη Ρόδο να πάμε στο Δήμο Σουφλίου, ο οποίος κατατάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων ορεινών δήμων. Τώρα, το τι σημαίνει όμως αυτό, θα μας διευκρινίσει ευθύς αμέσως η Μαρία Μανάκα από την Ερτορεστιάδας. Μαρία.
2: Έχουμε δύο ευχάριστες ειδήσεις για το Σουφλί. Θα ξεκινήσω με αυτήν που προανέφερες, Βίκη. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, όπως σχολίασε σήμερα ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, μιλώντας στην Ερτορεστιάδα, αφού αναγνωρίστηκε και αποκαταστάθηκε η αδικία που υπήρχε στο Σουφλί. Ένα πάγιο αίτημα από το 2019 δικαιώθηκε. Σύμφωνα με αυτό, θα υπάρχει έξτρα χρηματοδότηση σε αιτήσια βάση για τον Δήμο, τεχνική υποστήριξη σε μελέτες και δράσεις του Δήμου που κατέχει τη μεγαλύτερη ορεινή έκταση από όλους τους άλλους ορεινούς Δήμους στην Ελλάδα. Επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία, ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα και ευνοϊκές ρυθμίσεις που θα συμβάνουν στην ενίσχυση των υποδομών της επιχειρηματικότητας. Τώρα, μετά από ομόφωνη έγκριση από την Κοσμητεία και τη Σύγκλιτο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος ο Δήμαρχος πριν από λίγα λεπτά σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλέον επιβεβαιώνεται η ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στην πόλη του Μεταξιού. Τι απομένει τώρα? Το αίτημα να αποσταλεί στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας, κάτι που αποτελεί, όπως ο ίδιος τονίζει, μια ιστορική δικαίωση για το Δήμο του Σουφλίου και μια καθαρά πολιτική απόφαση κυβέρνησης και του Υπουργού απέναντι στο Σουφλί και στα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης τώρα αποφάσισε ομόφωνα το άνοιγμα των σχολικών μονάδων του πρώτου γυμνασίου Λυκείου και τρίτου γυμνασίου Λυκείου της περιοχής εκεί της Τρίπολης. Βασίλης Κούβαλης μαζί μας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Βίκη. Τα σχολεία τα συγκεκριμένα είναι λειτουργικά και εύκολα προσβάσιμα, γι' αυτό και επελέχθησαν. με σκοπό την άθληση και την ψυχαγωγία των παιδιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Να πούμε εδώ γρήγορα ότι είναι κλειστές οι κατασκηνώσεις και είναι ένας λόγος που ανοίγουν τα σχολεία. Δεν μπορούν να ανοίξουν λόγω ότι έχουν υποστεί πολλές φορές κατασκηνώσεις στο Δήμο Άστρους. Η ημερομηνία έναρξης για τα προαύλια που θα ανοίξουν των σχολείων Παρασκευή 10 Ιουλίου, ημερομηνία λήξη 31 Οκτώβου, τέλος Αυγούστου δηλαδή, από τις 6 ως τις 10 το βράδυ καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Την ευθύνη, εποπτεία και ασφάλεια των παιδιών αναλαμβάνουν οι γονείς και οι κηδεμόνες τους, όπως ανέφερε η Αντιδήμαρχος Παιδείας Γεωργία Παναγοπούλου. Όσοι χρησιμοποιούν τους χώρους του προαυλίου έχουν την ελάχιστη υποχρέωση να τους διατηρούν καθαρούς και να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωση, ενώ όσοι προκαλούν σκόπιμα στους χώρους φθορές και ζημιές υποχρεούνται να αντικαθιστούν τις φθορές με δικά τους έξοδα. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των προαυλίων χώρων θα πραγματοποιείται με ευθύνη του Δήμου Τρίπολης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα» ξεκινά στη Σάμο, γεγονός που αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την τοπική κοινωνία. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Μια νέα σελίδα για την ανώτερη εκπαίδευση στη Σάμο άνοιξε με την παρουσίαση του πρώτου μεταπτυχιακού σπουδών που θα λειτουργήσει με έδρα την πόλη της Σάμου. Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Παρουσιάστηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο και φιλοδοξεί να συνδέσει την ακαδημαϊκή γνώση με την τοπική παραγωγή και την ανάπτυξη του νησιού. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία δύο πανεπιστημίων, παρακαλώ, Πανεπιστημίου Αιγαίου και Δυτικής Αττικής, της Ένωσης Συνοπητικών Συνεταιρισμών Σάμου, και θα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στους χώρους του Μουσείου Ίνου του ΕΟΣ. Βεβαίως να πω ότι ήταν χαρούμενες και οι τοπικές αρχές για αυτήν την εξέλιξη, γιατί ήταν μια ιστορική στιγμή, όπως είπαν, για τον νομό της Σάμου, αλλά και για τον Δήμο Ανατολικής Σάμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Την απελευθέρωσή της από τον Οθωμανικό και Βουλγαρικό ζυγό γιορτάζει σήμερα η Δράμα. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες και κορυφώθηκαν σήμερα το πρωί. Και από την Άρτη Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κριτικού. Τασούλα, καλό μήνα, καλό μεσημέρι.
5: Για τη Δράμα, η 1η Ιουλίου 1913 αποτελεί έναν από τους κορυφαίους σταθμούς στη μαρτυρική της ιστορία. Είναι η μέρα κατά την οποία ο δραμηνός λαός είναι πλέον ελεύθερος. Πήραμε τη Θεσσαλονίκη μας, τα Σέρας, τα Σωρέας και τη Δράμα τραγουδούσαν σε βατηριακούς ρυθμούς οι Έλληνες της εποχής. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν σήμερα με παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού Μεσολές του 1913. Την 1η Ιουλίου του 13 η Δράμα ανέπνευσε τον αέρα της ελευθερίας με την είσοδο του ελληνικού στρατού και την απελευθερωτική δράση του 21ου Συντάγματος Πεζικού. Η πόλη ενώθηκε οριστικά με τον εθνικό κορμό, ανοίγοντας μια νέα εποχή ειρήνης, δημιουργίας και προόδου, δήλωσε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δράμας, ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ενώ από την πλευρά του ο Δήμαρχος Δράμας ανέφερε πως ελευθερία το 2026 σημαίνει να μπορείς να μένεις στον τόπο σου και να ονειρεύεσαι, σημαίνει μια πόλη που λειτουργεί, που σέβεται τον άνθρωπο, που δεν αφήνει κανέναν πίσω, σημαίνει ευθύνη και όχι συναισθήματα. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος πρόσθεσε πως τα ελευθέρια 2026 είναι στιγμή μνήμης, αλλά κυρίως είναι στιγμή να κοιταχτούμε ως πόλη και να αποφασίσουμε προς τα πού πάμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τη μνήμη των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της έμφυλης βίας τίμησαν οι μαθήτριες του γυμνασίου στην Ικαρία, στέλνοντας το μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν είναι αποδεκτή. Να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
6: Πραγματικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και με αίσθημα σεβασμού και ευθύνης απέναντι σε ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Ξεκίνησαν οι μαθήτριες του Γυμνασίου Ραχών, συμμετείχαν σε αυτή την ξεχωριστή δράση, τίμησαν με τη μνήμη των γυναικών γράφοντας τα ονόματά τους και στέλνοντας το ηχηρό μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Παράλληλα δημιούργησαν και ένα συγκινητικό βίντεο ερμηνεύοντας το τραγούδι «Τραγουδάμε δίχως φόβο», εκφράζοντας την ανάγκη για έναν κόσμο που θα κυριαρχούν ή ο σεβασμός, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Μάλιστα, μέσα από αυτή την δράση οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να προβληματιστούν και γύρω από τις αιτίες και τις συνέπειες της έμφυλης βίας, να καλλιεργήσουν, όπως μας είπαν, την ενσυναίσθηση και την κοινωνική ευαισθησία τους και να αποδείξουν αξίες όπως είναι ο σεβασμός, όπως είπαμε, σε ανθρώπινα δικαιώματα. Η εκπαιδευτική διαδικασία, μάλιστα, ανέδειξε και το σημαντικό ρόλο του σχολείου στην καλλιέργεια των δημοκρατικών αξιών και στην πρόληψη κάθε μορφής βίας και διακρίσεων. Υπάρχουν βεβαίως θερμές ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι εμπνεύστηκαν και οργάνωσαν και συντόνισαν τη δράση αυτή, μάλιστα δίνοντας την ευκαιρία στους μαθήτες να εκφραστούν δημιουργικά και να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης προς την τοπική κοινωνία. Η σιωπή δεν είναι λύση. Η ενημέρωση, η παιδεία και η αλληλεγγύη, μας είπαν τα κορίτσια, είναι η δύναμή μας για μια κοινωνία χωρίς βία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου διοργανώνεται σήμερα το απόγευμα στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου θα μας πει περισσότερα. Τάμη.
7: Το κοινωνικό τους πρόσωπο δείχνουν για άλλη μια φορά οι αστυνομικοί της Φλόρινας και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο, τον αθλητικό σύλλογο της περιοχής, προκειμένου να βοηθήσουν έναν συμπολίτη μας, τον Πέτρο, που χρήζει να πάει σε ένα ειδικό κέντρο προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία του και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Και ο σημερινός αγώνας καταδεικνύει πως όλοι μαζί, όπως αναφέρουν και στην ανακοίνωσή τους, μπορούμε ενωμένοι να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Σήμερα λοιπόν στις 8 η ώρα το βράδυ καλούνται όλοι κάτοικοι και επισκέπτες να συμβάλλουν και αυτοί με το δικό τους όβολο, όποιο και αν είναι αυτό το από το υστέρημά τους που μπορούν να βοηθήσουν, προκειμένου ο συμπολίτης μας να καταφέρει να πάει στο εξειδικευμένο κέντρο που χρειάζεται για να αποκαταστήσει την υγεία του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 εντάχθηκε η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων προκειμένου να γίνει προμήθεια νέου εξοπλισμού και αναβάθμιση εργαστηρίων και υποδομών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
8: Καλησπέρα Βίκη. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Αφορά την προμήθεια νέου και σύγχρονου εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό τυροκομείο, τα εργαστήρια και τις αίθουσες διδασκαλίας της σχολής, η οποία αποτελεί τη μοναδική δημόσια εκπαιδευτική δομή στη χώρα που εξειδικεύεται στην κατάρτιση τεχνητών τυροκομείας και γαλακτοκομείας. Μέσα από αυτή την παρέμβαση αναμένεται να αναβαθμιστούν ουσιαστικά οι εκπαιδευτικές και οι παραγωγικές δυνατότητες της σχολής, ενισχύοντας παράλληλα τον ελληνικό γαλακτοκομικό κλάδο. Η συμβολή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προετοιμάζει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για τις γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία και μικρές μονάδες μεταποίησης σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πλαίσιο βέβαια του έργου προβλέπεται και η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό τυροκομείο, όπως μονάδες παστερίωσης και συντήρησης γάλακτος, συστήματα καθαρισμού, τυροπαρασκευαστές για την παραγωγή σκληρών και μη σκληρών τυριών, καθώς και πιλωτικές μονάδες παραγωγής που θα δώσουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, ενισχύονται έτσι και τα εργαστήρια με νέο εξοπλισμό για μικροβιολογικούς, φυσικοχημικούς και ποιοτικούς ελέγχους, ενώ αναβαθμίζονται και οι εκπαιδευτικοί χώροι με σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εποπτικό εξοπλισμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο συμπράττουν με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει τον τρόπο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα υλοποιήσει το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο και θα χρηματοδοτήσει. Το πρόγραμμα φέρει τον εύρο το τίτλο «Ολιστική προσέγγιση διαχείρισης σχολικής βίας, παιδευτικοί γονείς και μαθητές σε δράση, γέφυρες συνεργασίας». Προβλέπει δράσεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης της ενσυναίσθησης με σκοπό τα τρία μέρη που απαρτίζουν σχολική κοινότητα, δηλαδή μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, να γεφυρώσουν τις αποστάσεις μεταξύ τους, να συνομιλήσουν, να ανταλλάξουν με ειλικρίνεια απόψεις και σκέψεις. Θέλω έτσι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, στην οικογένεια, στην τοπική κοινωνία και στην κοινότητα, ώστε να αναπτυχθεί ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό σχολικό περιβάλλον. Στην υλοποίηση του προγράμματος, μεταξύ άλλων, μέλη του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού, ερευνητές και φοιτητές του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, επιστημονικά στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κοινωνική λειτουργή και ψυχολογική μονάδων και εθελοντικές ομάδες νέων. Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 220.000 ευρώ, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τελικά δεν επηρέασε την κρουαζιέρα η εμπόλεμη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την ΕΡΤ Χανίων ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
10: Καλησπέρα Βίκη, ακριβώς έτσι τα πράγματα. Καθώς σύμφωνα με τα στατιστικά του πρώτου εξαμήνου του 2026, στο λιμάνι Σούδας αφήχθησαν 65 κρουαζιερόπλια με συνολικά 126.419 επιβάτες έναντι 67 κρουαζιερόπλων με 150.000 επιβάτες το 2025. Δηλαδή είχαμε μείωση μόνο 2 κρουαζιερόπλων σε αυτό το πρώτο εξάμηνο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και αντίστοιχα στο ενετικό λιμάνι Χανίων έφτασαν φέτος τα 4 κρουαζιερόπλια με 1.010 επιβάτες, ενώ είχαμε πέρυσι 5 κρουαζιερόπλια με 2.500 περίπου επιβάτες, ένα κρουαζιερόπλιο λιγότερο δηλαδή φέτος. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος και η γενική ανατάραξη στην Ανατολική Μεσόγειο δεν επηρεάζει τον τουρισμό κρουαζιέρας, καθώς σχεδόν καθημερινά ή καθημερινά κρουαζιερόπλια φτάνουν στο λιμάνι της Σούδας κατά κύριο λόγο και στο ενετικό λιμάνι Χανίων κατά δεύτερο λόγο, με τον τουρισμό κρουαζιέρας φυσικά να ενισχύεται συνεχώς εδώ στην Κρήτη και στα Χανιά. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θα μείνουμε έτσι στο τουριστικό κλίμα για να κλείσουμε με αυτό, καθώς την ανάγκη για άμεση αλλαγή στρατηγικής στον τουρισμό της Πελοποννήσου αναδεικνύει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας με αφορμή τα στοιχεία του INSETE για το 2025. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίγκη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά και σήμερα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, η περιφέρεια Πελοποννήσου εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά στην τουριστική κατάταξη της χώρας, καθώς κεντρώνει μόλις το 2% των επισκέψεων, το 2,5% των διανυκτερεύσεων και το 1,9% των τουριστικών εισπράξεων. Παράλληλα, η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση διαμορφώθηκε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο των 97 ευρώ, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής έφτασε τις 7 διανυκτερεύσεις. Τώρα η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, με ανακοίνωσή της που υπογράφει ο πρόεδρός της, ο Δημήτρης Καραλής, επισημαίνει ότι η Πελοπόννησος, παρά τα ισχυρά συγκριτικά της πλεονεκτήματα, εξακολουθεί να υστερεί εναντί άλλων τουριστικών περιφερειών και ζητά να δοθούν απαντήσεις για τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται η πολυτουργία όλα αυτά τα χρόνια του αεροδρομίου της Καλαμάτας, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξώνων, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και η απουσία ουσιαστικής διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τα τοπικά προϊόντα. Η Ένωση, κλείνοντας με αυτό, Βίκυ, καλεί την πολιτεία να περάσει από τις εξαγγελίες της πράξης, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς ολοκληρωμένες υποδομές, σαφή αναπτυξιακή στρατηγική και ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων, η Πελοπόννησος θα συνεχίσει να βρίσκεται στο περιθώριο της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Η παλιά Ερμούπολη τώρα ζωντανεύει στη Σύρο με την ιστορική αναβίωση της υποδοχής της Πριμαντώνας του 19ου αιώνα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
12: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η ιστορική αναβίωση με τίτλο «Όταν η Πριμαντώνα έφτανε στην Όπερα» παρουσιάζεται στη Σύρο από σήμερα έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή σύμπραξη του θεατρικού ομίλου Σύρου, ο Σουρής, του Λυκείου των Ελληνίδων Σύρου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού για τα 200 χρόνια της πόλης. Αυτή η ιδιαίτερη δράση ανατρέχει στον 19ο αιώνα, μια χρυσή εποχή έντονης αστικής ακμής, οικονομικής ευημερίας και σπουδαίας πολιτιστικής άνθησης για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Μέσα από το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό εγχείρημα, το κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ζωντανή, γεμάτη έγκλη και θεατρικότητα αναπαράσταση της επίσημης υποδοχής που επιφυλασσόταν στη διάσημη πρωταγωνίστρια της όπερας κατά την άφηξή της στο νησί. Η υποδοχή αυτή πιστή στην τοπική ιστορική παράδοση πραγματοποιούνταν με την πολυτελή σεντάντσερ ή σέντια, ένα αυθεντικό σπάνιο χειροκίνητο φορείο και πολύτιμο κοιμήλιο της εποχής εκείνης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
13: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο δυτική, βόρειο-δυτική 3

Ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com. artinfo.gr.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονη ανησυχία μετά τις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις τα ξημερώματα στις σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, με 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία πολύ σοβαρά νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην Αττική σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και με την Αντιτρομοκρατική να έχει αναλάβει τις έρευνες. Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονος ο προβληματισμός. Μάλλον όχι. Έντονος προβληματισμός όμως επίσης και πολύ σοβαρά ερωτήματα επίσης εκεί για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα χθες το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία Ιντώνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιανοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίδη.

0: Πίζουν στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακύριτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός για τις βομβιστικές επιθέσεις σε στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας. Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, το μήνυμά του. Στην αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. 5 τραυματίες, μία γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα. Τραγική εξέλιξη στη θεσινή πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λυτή ανήκει στο 12χρονο αγόρι που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Την καταδίκη του Δημήτρη Μελά, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Αθανασίας Ρέπα, πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Πρώτου Εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικού της Αθήνας, αύριο η απόφαση του δικαστηρίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη χώρα, η εφαρμογή της Συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου και η στήριξη της Ελλάδας προς τη Βηρυτό. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο σύμφωνα με τα προγραμματικά στοιχεία της Eurostat. Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Στο κτίριο διέμεναν περισσότεροι από 200 άνθρωποι, άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς. Και τέλος, ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς στην Αθήνα και έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις και ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον έντονο προβληματισμό που υπάρχει για τις συντονισμένες επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στις περιοχές της Τούμπας και της Πηλαίας. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, ενώ η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτηρας Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται με βαριά εγκάβματα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι εκρήξεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζηλικές ζημίες, ενώ την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
2: Άκουσα μουρλιαχτά μετά από μισή ώρα και ήταν κάποιοι στις σκάλες. Ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα «καίγεστε, καίγεστε». Ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα. Και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
3: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω στη βάρτα να δω ήταν είχε αρπάξει φωτιά εδώ στην πιλωτή όπως βλέπετε.
4: Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα μάλλον. Καλέσαμε το 199, υπήρχε μια έτσι αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κεγόταν, κλείσαμε παράθυρα.
0: Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής από τα όσα έγιναν τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη, δύο από τα θύματα των επιθέσεων μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Ραμούλου και τη Μαρία Γεωργίου. Στην κατοικία του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας, ο σταθμό μας χαρακτήρισε την επίθεση ως άναδρη, υπογραμμίζοντας ότι πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή.
5: Το ζήτημα είναι ότι προκλήθηκαν αρκετές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα όπου διαμένει μία γειτόνισσα φίλη.
0: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα?
5: Όχι, κάποια ερμηνεία. Τίποτα απολύτως. Θεωρώ ότι είναι από τις γνωστές άναντρες τρομοκρατικές πράξεις που προσπαθούν να χτυπήσουν το σύστημα, πείτε το θεσμό, πείτε το. Ναι. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Οι πράξεις αυτές εκφοβισμού, βίας, τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
0: Στον σταθμό μας μιλήσε και ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από την κατοικία του. Μιλώντας, δήλωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος, επισημένοντας ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας. Για να τον ακούσουμε.
6: Επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επιθέσεις, έχουμε εγκαταστήσει κάμερες, έγινε καταγραφή, δόθηκαν από ό,τι μου λένε στην αστυνομία, οπότε αναμένουμε.
7: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα, υπήρξαν τέτοιου είδους συμβάντα?
6: Όχι, όχι, ποτέ δεν είχα δεχτεί απειλές.
7: Έχετε κάποιο πολιτικό σχόλιο?
6: Νομίζω ότι το πολιτικό σχόλιο είναι εμφανές. Τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχονται επίθεση ταυτόχρονα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα δει η αστυνομία.
0: Θα πάμε και σε λίγο στα πολιτικά σχόλια και στις πολιτικές αντιδράσεις, γιατί είχαμε πριν από λίγο εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη και έστειλε το μήνυμα της μηδενικής ανοχής. Στην τρομοκρατία θα τους οδηγήσουμε, στη δικαιοσύνη τους δράστες, είπε χαρακτηριστικά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε πρώτα να ακούσουμε το ρεπορτάζ τι έγινε. Πάμε στο Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας μεταφέρει το χρονικό των επιθέσεων αλλά και την εικόνα από τα σημεία που σημειώθηκαν οι εκρήξεις. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την περιοχή της Άνω Τούμπας, όπου είχαμε τις δύο πρώτες εκρήξεις, 4 και 18 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα της Τετάρτης. Είχαμε την πρώτη έκρηξη που σημειώθηκε στην αυλή της πολυκατοικίας του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ζήση Ιωακίμωβιτς. Είναι η οδός Περεβού στην Άνω Τούμπα, περιοχή Μαλακοπή, και ακριβώς 5 λεπτά μετά το σπίτι του κυρίου Ακίμωβιτς με το σπίτι του Σάββαρα Σασιάδη, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, απέχει μόλις 100 μέτρα. Είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Στην οδό Τσιαπάνου είχαμε τη δεύτερη έκρηξη και πάλι στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει στον τρίτο όροφο ο κύριος Αναστασιάδης. Στην περίπτωση του κύριου Αναστασιάδη είχαμε υλικές ζημιές, είχαμε σπάσιμο της δαμαρίας αλλά και κάψιμο της εισόδου της πολυκατοικίας. Στην περίπτωση του κυρίου Ακίμωβιτς ευτυχώς δεν υπήρχαν υλικές ζημιές, παρά μόνο αναστάτωση εδώ των περίοικων. Λίγα λεπτά αργότερα, στην περιοχή της Χαριλάου, περίπου 1 χιλιόμετρο εδώ από την περιοχή της Τούμπας, είχαμε και την τρίτη έκρηξη, τοποθετήθηκε γαζάκι στο μπροστινό τμήμα αυτοκινήτου στην Πιλωτή, όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, είναι πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας. Εκεί είχαμε και τις μεγαλύτερες ζημιές και μάλιστα 5 τραυματισμούς. Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος τόσο και η μητέρα της κατέβηκαν μάλλον να δουν τι συμβαίνει, και αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η μητέρα της διασωληνωμένη.
0: Ειδικά η μητέρα είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, όπως λένε.
8: Ακριβώς. Ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα και η Αφροδίτη Νέστορα με τραύματα στα άκρα. Οι άλλοι δύο τραυματίες που μετέβησαν στο Ιπποκράτειο έχουν πάρει ήδη εξιτήριο.
0: Τίμο, δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις επιθέσεις σε κάθε περίπτωση, έτσι κι αλλιώς. Πάμε, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε και στον Φέδωνα Τομόσογλου, τον ρεπόρτερ μας, για να μας πεις ένα πού βρίσκεσαι και ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εμείς βρισκόμαστε στην οδό Κίμωνος Βόγα, εδώ που σημειώθηκε η τρίτη επίθεση αυτή σε βάρος της πολιτεύθερης της Νέας Δημοκρατίας της κυρίας Νέστορα. Να πούμε ότι δεν ξέρω αν νωρίτερα ανέφερε και ο Τίμος ο Φακαλής τις καταστροφές που έχουν προκληθεί. Μιλάμε για 3 ζωταχή, 2 μηχανάκια. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που δεν μπορείτε να δείτε, βέβαια δεν μπορούν να δουν φυσικά οι ακροατές, είναι μια πολυκατοικία που πραγματικά έχει μαυρίσει ολόκληρη από τις φλόγες και τους καπνούς που προκλήθηκαν από την έκρηξη. Να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα.
0: Αλλά το σπουδαίο, το πιο σημαντικό από όλα, βέβαια είναι σημαντικές και οι ζημίες, αλλά το πιο σημαντικό καταλαβαίνουμε είναι η ανθρώπινη υγεία. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ειδικά η 70χρονη μητέρα της κυρίας.
9: Πέντε άνθρωποι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Μιλάμε για την οικογένεια της κυρίας Νέστορα, την ίδια, τη μητέρα της και τον πατέρα της. Από ό,τι γνωρίζουμε, διέμεναν στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας τους, πιθανότατα να προσπάθησαν να κατέβουν για να δουν τι συνέβη. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτά που μας έχουν μεταφερθεί, ήταν αδύνατο να φτάσουν στο ισόγειο λόγω της αποπνικτικής πραγματικά ατμόσφαιρας που επικρατούσε και του καμένου του πλαστικού. Και αυτή την ώρα που βρισκόμαστε εδώ, μυρίζει πάρα πολύ έντονα να το κάμενο αυτό πλαστικό. Από την άλλη, ο πατέρας της κυρίας Νέστορα φαίνεται να ανέβηκε προς τα πάνω, από τον τέταρτο όροφο προς τον έκτο όροφο. Προσπάθησε να φύγει όσο πιο μακριά γίνεται από τις φλόγες. Τον εντόπισε μια ένικος του έκτου ορόφου, τον πήρε στο διαμέρισμά της και όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ, τον βρήκε σε σοκ εκείνη την ώρα. Ήρθαν τα ασθενοφόρα φυσικά, παρέλαβαν τόσο αυτά τα τρία άτομα, όσο και δύο ακόμη ενίκους, οι οποίοι και αυτοί έχουν αναπνευστικά προβλήματα.
0: Και ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει αντιτρομοκρατική από την πρώτη στιγμή.
9: Αντιτρομοκρατική, φυσικά, συγκεντρωτικά πόρτα-πόρτα όλες οι μαρτυρίες από τους κατοίκους, τόσο αυτής της πολυκατοικίας όσο και των γύρω οικοδομών, προκειμένου να δοθεί φως σε αυτή την υπόθεση. Και φυσικά είναι σε εξέλιξη και η αναζήτηση ιδεολειπτικού υλικού, που είναι αυτό βέβαια που θα δώσει περισσότερες πληροφορίες στην ταυτότητα των δραστών.
0: Ναι, γιατί ακούσαμε και νωρίτερα, μίλησαν εδώ στο Story News Radio 105,8 δύο από τα θύματα των επιθέσεων, ο κύριος Ιωακίμοβιτς και ο κύριος Αναστασιάδης. Ειδικά ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι είχε δεχθεί και στο παρελθόν επιθέσεις με μπογιές και τα λοιπά. Και βεβαίως είχε τοποθετήσει κάμερες στο χώρο υποχρεωτικά, οπότε αυτό το υλικό είναι στα χέρια της αστυνομίας. Σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, Φέδωνα Τομόσογλου, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει. Και βεβαίως το ενδιαφέρον πέφτει τώρα βέβαια και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στην κατάσταση της υγείας της 70χρονης μητέρας της κυρίας Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με βαριά εγκάβματα. Πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα, τον αποτροπιασμό του και την οργή του για τις δολοφονικές, όπως χαρακτήρισε, επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εξέφρασε ο Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στο πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, μήνυμα μηδενικής ανοχής είχαμε πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό.
10: Ακριβώς, σε καλό μεσημέρι, θα σας δούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους δράστες. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε, θα ενημερωθεί επιτόπου για τα όσα συνέβησαν αλλά και την πορεία των ερευνών. Λίγο νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Μποδοσάκη, εξέφρασε, όπως είπε και εσύ, τον αποτροπιασμό του και την οργή του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Η σκέψη μας είναι με το Ζήση, το Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ επικοινώνησε και τηλεφωνικά μετά την εμπριστική επίθεση με τον πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, τον κ. Ιωακίμοβιτς. Η καναδική πλευρά της κυβέρνησης είναι σφοδρή από πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλά για
0: τον πρωθυπουργό. Πριν πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάννου και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Ο οποίος Πρωθυπουργός, να επαναλάβουμε, ότι θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, αναχωρεί για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενο από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
11: Με επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν.
0: Αυτό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού λοιπόν για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Άγιε Μπαγιάννου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Μιλάμε για τις επιθέσεις που αλλάζουν, όπως όλα δείχνουν, το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πολιτική βία σε μια συγκυρία με αυξημένη πολιτική ένταση και προεκλογικά χαρακτηριστικά σε κάθε περίπτωση, Άγιε.
12: Ακριβώς. Η πολιτική βία λοιπόν είναι το ζητούμενο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε αυτό, λέγοντας ότι δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με κριτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Όταν βάζεις γκαζάκια, δηλαδή έναν κριτικό μηχανισμό, σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεις την πιθανότητα πως αυτοί μπορεί να πεθάνουν, ανέφερε ο κ. Σαμαρινάκης. Στην πραγματικότητα γνωρίζεις πως η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύ τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη του, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε δε πως τα πρόσωπα που έγιναν στόχοι, πως φέρουν διαχρονικά και ανιδιοτελώς στην Νέα Δημοκρατία και εκτίμησε πως επελέγησαν λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν, να αφαιρέσουν τη ζωή των ίδιων και των οικογενειών τους. Η σύμπτωση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, δεν είναι απλώς μια σύμπτωση, διευκρινίζοντας πάντως πως την έρευνα διεξάγει η ελληνική αστυνομία. Υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πως βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Ελλάδας για τον αντοπισμό των δραστών, ενώ ανέφερε από εκεί πέρα πως μάλλον έκανε λόγο από εκεί πέρα όχι μόνο για τους φυσικούς και τους ηθικούς αυτούς όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας, αλλά και για όσους, όπως είπε, με τη στάση και τη ρητορική τους συνέβαλαν στη δημιουργία κλίματος ανοχής απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, ενώ άσκησε και κριτική σε όσους, όπως ανέφερε, χρόνια υποβαθμίζουν ή δικαιολογούσαν τη βία όταν προέρχονταν από συγκεκριμένους χώρους. Ζούμε σε μια χώρα που για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε και τόνισε πως η κυβέρνηση δεν είναι όπως οι άλλες, διεμηνύοντας πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες. Μάλιστα, πολλοί μιλούν και για ακόμα και για συνδέσεις με κάποια γεγονότα που διαδραματίζονται αυτές τις ημέρες, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιοχή των προσφυγικών τηλεφόρου Αλεξάνδρας. Από πλευράς του, ο κ. Χρυσοχοίδης.
0: Λυπάμαι στον κύριο Χρυσοχοίδη, Άγιε, να ακούσουμε πρώτα το μήνυμα, την αποστροφή του κ. Μαρινάκη για το όσο έγινε στη Θεσσαλονίκη, για τις δολοφονικές ενέργειες όπως χαρακτήρισε ο ίδιος, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
13: Και όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου σου.
0: Το
13: πρώτο και κυριότερο είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Στο τέλος, το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μαρινάκη. Σκληρή τοποθέτηση όμως είχαμε και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, Άγιε.
12: Ακριβώς, μιλώντας για αυστηρή τιμωρία, σύλληση, παράδοση στην δικαιοσύνη και από εκεί πέρα δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές οι γνωστοί ανόητοι, όπως ανέφερε, και μετανόητοι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια τώρα, ούτε από το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Ενώ αναλυτική τοποθέτηση είχαμε και από πλευράς του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, κ. Κυρανάκη, μιλώντας για κανονική τρομοκρατική επίθεση, όχι για βανδαλισμούς ή παρεμβάσεις, για κανονική τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άγιε Μπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε περισσότερα να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό όταν θα φτάσει περίπου στις 4 στην Θεσσαλονίκη για να επισκεφτεί τα θύματα των επιθέσεων, για να βρεθεί στον πλευρό των τραυματιών. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο κ. Χρυσοχοίδη στην τηλεόραση του Sky.
14: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
0: Στο ίδιο μήκος και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως τρομοκρατικές ενέργειες και έκανε λόγο για ψευδοεπαναστάτες που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
15: Κάποιοι ψευδοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και εύχομαι όχι μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Αλλά μάλλον δεν έχουμε χτύπημα σε κεζάκι στην κυρία Νέσορα μόνον.
7: Αλλά σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
15: Στον κύριο Σάββα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, και στον κύριο Καμίδωιτς, που είναι ο πρόεδρος της δικού της Θεσσαλονίκης.
7: Εδώ, κύριε Υπουργέ, αλλάζουμε πίστα, έτσι. Δηλαδή,
15: σας είπα το γεγονός.
7: Ναι.
15: Δεν είναι, δηλαδή, εδώ δεν έχουμε χτύπημα προσωπικής φύσεως.
7: Δεν ξέρω, αυτό σας προκαλεί προβληματισμό για το.
15: Προφανώς. Τεράστιο προβληματισμό μου προκαλεί, εννοείται.
7: Ναι.
15: Και έχω πει από χθες, πριν να κάνω την ανάρτηση για το θέμα εκείνης της κυρίας Αντιπλέψη Ελευθερία που βάλε τη φωτιά στην Κορινθία.
16: Ναι.
15: Ότι ξέρετε, ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπάθεια, τον λένε όλη μέρα η Χούντα, Μητσοτάκη, οι προδότες, γι' αυτό, εκείνοι που είναι διαφθαρμένοι, όλα αυτά που λένε τέλος πάντων. Από όλη μέρα και από τα πάντα να έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
7: Μάλιστα.
15: Δηλαδή, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, παιδιά, δεν είμαστε εχθροί.
7: Ναι.
15: Δεν είμαστε στις καρέκλες μας ως τύρανοι. Κάποιοι μας έχουν ψηφίσει για να είμαστε.
0: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Έχουμε την Ευγενία Λούση, η οποία θα μας μεταφέρει τις αντιδράσεις και τις τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ευγενία, περίφραση είναι η καταδίκη αποσύσεων από την αντιπολίτευση. Τα κόμματα υπογραμμίζουν ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία και ζητούν την πλήρη διαλεύκαση των επιθέσεων. Καλό μεσημέρι.
16: Καλά μεσημέρι, ακριβώς όπως θα λες Γρηγόρη, είναι τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία, εκφράζοντας παράλληλα τη σαφή, κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του. Τώρα, στην καταδίκη των εμπριστικών επιθέσεων προχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, ζητά δε η αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Το ΚΚΕ επίσης με τη σειρά του καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις και κάνει λόγο για εγκληματικές ενέργειες. Όμως Γρηγόρη παράλληλα ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση τις αξιοποιεί με απαράδεκτο τρόπο για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού, όπως επιβεβαιώνεται, όπως λένε από τον Περισσό, από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τώρα, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο καταδικάζει εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και η ελληνική λύση, ζητώντας την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Και τέλος, η Νέα Αριστερά, καταδικάζοντας τις επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει ότι μόνο με ιδεολογικές μάχες και κινητοποίηση πολιτών θα ιτηθεί πολιτικά και κοινωνικά η Νέα Δημοκρατία.
0: Ευγένεια Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, Κώστας Σουκαλάς έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία.
17: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
0: Απολύτως καταδικαστέο το περιστατικό, είπε στο News Radio 105,8 ο Φραγκίσκος Χουδεντάκης, τομέας οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
18: Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας για την τρομοκρατική ενέργεια στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
19: Προφανώς τέτοιες ενέργειες είναι απόλυτα καταδικαστές. Δεν τίθεται κανένα θέμα να πω οτιδήποτε άλλο από αυτό.
20: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να μείνουμε όμως στη Θεσσαλονίκη. Τραγικός επίλογος στη λιτή Θεσσαλονίκη, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες άφησε πίσω τους δύο νεκρούς. Ένα 65χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι που διέμενε σε πυκνόφυτη περιοχή. Και όταν κατασβέστηκαν οι φλόγες, αργά το βράδυ εντοπίστηκε και η δεύτερη σωρός μέσα στο έγκυμα που ανήκε σε ένα 12χρονο αγόρι. Ενώ η 40χρονη μητέρα του νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα. Παίρνουμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Λία Χριστάρα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
1: Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στη Λιδί το κλίμα είναι βαρύ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε για μια φωνική πυρκαγιά, καθώς είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν δύο ανθρώπινες ζωές, ανάμεσα τους και ένα παιδί μόλις 12 ετών, όπως είπες και εσύ. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Χθες, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της κατάστασης, ήρθε η πρώτη είδηση ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του 65 ετών, έξω από το σπίτι του βρέθηκε ο 65χρονος. Στη συνέχεια, η μητέρα της οικογένειας, η 40χρονη δηλαδή που ήταν εγκαυματίας, είπε εν μέρωση της αρχές ότι είναι πίσω και το παιδί μου. Άρχισε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι αναζητήσεις. Πρώτα όμως ήταν σε εξέλιξη το σχέδιο της κατάσβεσης. Πρώτα έπρεπε να σβήσει φωτιά και μετά να αρχίσουν να ψάχνουν για το παιδί. Αργά το βράδυ λοιπόν βρέθηκε και δεύτερη σωρός μέσα στο σπίτι, το οποίο έχει καεί ολοσχερός, όπως και όλο το κτήμα της οικογένειας, βρέθηκε δεύτερη σωρός. Περιμένουμε την ταυτοποίηση. Αν και φυσικά και πρόκειται για τον 12χρονο, αφού έτσι δεν έχουμε άλλο αναγνωμένο, θα περιμένουμε την ταυτοποίηση. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί DNA. Όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Από το πρωί βρίσκονται στο σημείο τα έμπειρα στελέχη από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής και αναμένεται να έχουμε σύντομα αποτέλεσμα. Η μητέρα βρίσκεται, όπως καταλαβαίνετε, στο νοσοκομείο, συνεχίζει να νοσηλεύει. Μας είπαν συγγενείς και άνθρωποι.
0: Με σοβαρά εγκαύματα και η 40χρονη, σωστά, Λία.
1: Με σοβαρά εγκαύματα σε χέρια, μυρό και πρόσωπο, δεν κινδυνεύει η ζωή της. Δεν ξέρουμε αν τις έχουν πει.
0: Αν έχει ενημερωθεί, ναι.
1: Αν έχει ενημερωθεί η γυναίκα. Πάντως, όταν ενημερωθεί, θα είναι τα πιο δύσκολα νέα που έχει λάβει στη ζωή της.
0: Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για την εξέλιξη αυτή. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ το πρωί στο σταθμό μας, στο News Radio 105.8. Ο κύριος Παναγιώτης Τόλας είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Λιτής Θεσσαλονίκης.
21: Βρέθηκε χθες η δεύτερη σωρός. Δεν έχει γίνει ακόμη ταυτοποίηση για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το ποιος είναι. Εικάζεται ότι είναι ο γιος της οικογένειας. Αναμένουμε όμως κάποια επίσημη
0: ενημέρωση
21: από τις αρχές για να γνωρίζουμε και εμείς. Λοιπόν, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 ώρα. Μέχρι στιγμής θα διευκρίνησε στις συνθήκες. Περιμένουμε ότι η ανακριτική υπηρεσία της πυροσβεστικής να μας δώσει απαντήσεις γι' αυτό. Επεκτάθηκε γρήγορα προς τον οικισμό της Λιτής μέσα από ρεματιά. Δυστυχώς όμως οι άνεμοι που έμειναν στην περιοχή με μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης φέρανε τη φωτιά μέσα στα όρια του δασοκτήματος της κοινότητας και περιμετρικά του οικισμού.
18: Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους εκείνη την ώρα.
21: Ναι.
18: Δεν πρόλαβα να ειδοποιηθούν, είχε... γιατί έφευγαν συνεχή 112, μαθαίναμε. Στέλνατε...
21: Βεβαίως, όταν έγινε και η δεύτερη ενημέρωση περί εκένωσης της Λιτής και συγκέντρωσης του πληθυσμού στο σημείο που είχε οριστεί από την πολιτική προστασία του Δήμου, ενημερώθηκαν ότι πρέπει να φύγουν. Δυστυχώς δεν φύγανε.
0: Από τη μια σοκαριστική είδηση στην άλλη περνάμε, φεύγουμε από τη Λιτή Θεσσαλονίκης, κατεβαίνουμε στα Πετράλωνα εδώ στην Αττική. Σοκαρισμένη παραμένει η περιοχή των Πετραλώνων από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης. 7 διαμερίσματα έγιναν, όλα μια μόρφη μάζα μπάζων και σιδερικών, αφήνοντας στο δρόμο 7 οικογένειες.
22: Ξαφνικά βλέπω όλη την πολυκατοικία να πέφτει από πάνω μου, μπροστά μου, στα μάτια μου, σαν χαρτόπιτο. Τραντάζεται λίγο η πολυκατοικία. Κατεβαίνω γρήγορα κάτω με τις παντόφλες να δω τι γίνεται. Ήταν εκεί μια γιαγιά που λέει πάει το σπίτι μου κλπ. Είχε σε σοκ, ξέρω εγώ, κατάσταση πανικού. Όλο το τοπίο άσπρο από καπνούς, δεν μπορούσες να δεις δηλαδή εκείνη τη στιγμή που κατέβηκα εγώ. Πήραν τηλέφωνο αστυνομία και πυροσβεστική κλπ. Από τις κινήσεις του συνεργείου στην ουσία έπεσε η πολυκατοικία. Δεν ήταν ότι έπεσε μόνη της.
23: Είχε ρογμές και τα τζάμια κάνανε ρογμές. Είχε πάρει 5% κλίση και πήρε 15, τελάχιστον χρόνο. Αλλά ο μηχανικός λέει θα ρίξω μπετά να τη στερεώσω. Δεν υπολόγισε σωστά και μόλις ρίξανε τον μπετό έκατσε το χώμα κάτω και έπεσε η πολυκατοικία απλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε κατοίκους της περιοχής να μιλούν στην κάμερα του Air News. Ο χώρος παραμένει βεβαίως αποκλεισμένος. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της κατάρρευσης ο Κώστας Θάμου, ο ρεπόρτερ μας.
2: Βομβαρδισμένο τοπίο, η σεισμόπληκτη περιοχή θυμίζει το οικόπεδο επί της οδού Αλκμίνης εδώ στα Πετράλωνα, μέσα στο οποίο μέχρι χθες το μεσημέρι βρισκόταν τετραόροφη πολυκατοικία με τα 7 διαμερίσματα που κατέρευσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός ή να θρηνήσουμε την απώλεια κάποιας ανθρώπινης ζωής. Και όλο αυτό έγινε επειδή υπήρξε μια σειρά συμπτώσεων και από καθαρή τύχη. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη εκτίμηση είναι πως η πολυκατοικία κατέρευσε εξαιτίας εργασιών που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο και συγκεκριμένα από ένα ένα σκαπτικό μηχάνημα το οποίο έσκαβε για τα θεμέλια μια υποανέγερση πενταόροφη πολυκατοικία. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε αρχικά την προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα τη Ακροπόλεω των 5 ατόμων, του ιδιοκτήτη τη οικοδομή, του εργολάβου, του υπευθύνου μηχανικού του έργου και των 2 εργατών, οι οποίοι συνέχεια συνελήφθησαν. Υπάρχουν καταγγελίε από κατοίκου τη περιοχή ότι αμέσω με τα ελάχιστα λεπτά μετά την κατάρρευση του κτηρίου, οι 5 συλληφθέντε, κάποιοι από του 5 συλληφθέντε, ναι, μπήκαν στο γερονοφόρο όχημα και διέφυγαν από το σημείο. Τα χειρότερα, όπω είπαμε, αποφεύθηκαν από καθαρή τύχη, καθώ υπήρχε λοιπόν μία ένικοση πολυκατοικίας, μία ηλικιωμένη, από το βράδυ της Δευτέρας είχε διακρίνει κάποιες ρογμές στους τοίχους και κάποιες ρογμές στα τζάμια. Ειδοποίησε την κόρη της το επόμενο πρωί, το πρωί της Τρίτης, η οποία και αυτή θορυβήθηκε από αυτά τα ευρήματα και κάλεσε μία μηχανικό φίλη της προκειμένου να τους δώσει μία γνώμη. Έφτασε λοιπόν εδώ η μηχανικός, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στο κτίριο το οποίο αργότερα κατέρευσε και κάλεσε, ζήτησε από τους κατοίκους, από όλους τους ενίκους, να την εγκαταλείψουν. Από σύμπτωση λοιπόν οι ένικοι είχαν βγει από την πολυκατοικία την ώρα που αυτή κατέρευσε. Υπήρχε μία τελευταία γυναίκα στον ημιόροφο, η οποία είχε μεν ειδοποιηθεί να φύγει από το κτίριο. Ωστόσο, μπαινόβγαινε καθώς είχε πάει να κάνει κάποια ψώνια στο φαρμακείο. Το πεντάλεπτο λοιπόν, το διάστημα στο οποίο έλειπε για να κάνει τα ψώνια της από το κοντινό φαρμακείο, κατέρευσε η πολυκατοικία. Ακριβώς δίπλα λοιπόν υπάρχει μια πολυκατοικία και βλέπεις ότι στη βάση της έχει σχηματιστεί μια τρύπα με αποτέλεσμα τα συντρίμμια από το τετραόροφο κτίριο που κατέρευσε να έχουν κλείσει την είσοδο και οι αρχές να έχουν ζητήσει από τους ενίκους να την εγκαταλείψουν. Περιμένουν λοιπόν μια δεύτερη γνωμάτευση από το κλιμάκιο των μηχανικών, το οποίο πραγματοποίησε επιθεώρηση στο συγκεκριμένο κτίριο, ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όλοι οι κάτοικοι εδώ στα Πετράλωνα την τελευταία εβδομάδα είχαν παρατηρήσει ότι το κτίριο το οποίο κατέρευσε είχε πάρει μια ελαφρά κλίση. Μέρα με την ημέρα αυτή η κλίση γινόταν πιο έντονη, ήταν ορατή ακόμα και από τους κατοίκους. Είχαν κάνει κλίσεις, είχαν πει ότι είχαν παρατηρήσει, ωστόσο δεν είχε καλέσει μηχανικό ή κάποια αρμόδια. Και γι' αυτό το λόγο εξαιτίας αυτής της κλίσης το κτίριο κατέρευσε.
0: Ακούσαμε λοιπόν ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εξονυχιστικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο μηχανικών για τη στατικότητα και των γύρω κτίριων. Αιτία φαίνεται βέβαια ότι ήταν οι οικοδομικές εργασίες σε διπλανό κτίριο. Κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η πολυκατοικία πριν την κατάρρευσή της είχε πάρει κλίση. Απαντήσεις λοιπόν στο θέμα που αφορά την κατάρρευση της πολυκατοικίας κλήθηκε να δώσει στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Θεοδωρή Χατζημιχάλη, ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κωνσταντίνος Σπυράκος.
3: Δεν είναι κάτι συνήθες να γίνεται και όταν αυτό συμβαίνει, συμβαίνει διότι τις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, δεν έχει προηγηθεί ο έλεγχος που απαιτείται για τις συνθήκες του εδάφους, τις γεωλογικές συνθήκες στο οικόπεδο που πας να χτίσεις. Θα πρέπει να κάνεις αυτούς τους ελέγχους, να δεις πώς είναι τα θεμέλια του κτηρίου του υφιστάμενου, δηλαδή αυτού που έπεσε, και ανάλογα με το τι θα βρεις, θα κάνεις μετά μία μελέτη, με την οποία θα προκύψει ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος και σε ποια έκταση θα πρέπει να κάνεις αυτό που λέμε την αντιστήριξή σου. Προσέξτε, μην αποδώσουμε τα προβλήματα στο όμορο και στο κτίριο το οποίο έπεσε. Ναι. Το κτίριο αυτό έχει κατασκευαστεί με έναν κανονισμό παλιό, ο οποίος σήμερα έχει καμία σχέση με το καινούριο, έχει πολύ περισσότερο πλεισμό ένα σύγχρονο κτίριο. Συνήθως έχει άλλου είδους θεμελίωση με την οποία ενδεχομένως δεν θα είχαν συμβεί αυτό. Όμως, το 80% των κατασκευών μας είναι αυτής της κατηγορίας, αυτό που είδατε. Πρακτικά κέντρα. Επομένως, το γνωρίζουμε εμείς οι μηχανικοί και λαμβάνουμε τα μέτρα μας.
0: Αυτά λοιπόν τον κύριο Σπυράκο, τον καθηγητή. Πάμε για να ακούσουμε τι είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων Δημήτρης Καψιμάλης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο και ο οποίος είπε ότι αν είχαν γίνει έργα αντιστήριξης δεν θα είχε καταρρεύσει η πολυκατοικία.
4: Θα πρέπει ο κάθε πολίτης, αν τον ενδιαφέρει η ζωή του και η περιουσία του, όταν βλέπει και γίνεται ανακαίνιση δίπλα στο σπίτι του, πάνω κάτω στο κτίριο, ο διαχειριστής να ενημερώνεται και να ζητάνε τις κατάλληλες άδειες και να υπάρχει πάντα αντιμετώπιση μετά από την ανακαίνιση ποια θα είναι η συμπεριφορά του παλιού κτηρίου. Διότι είμαστε σε μια ορολογιακή βόμβα στο νομό Αττικής, στο Δήμο Αθηναίων, χιλιάδες ανακαινήσεις με τόνους μπετά να προστίθονται στα παλιά στατικά των οικοδομών και κανείς να μην ενδιαφέρεται. Ούτε αυτός που είναι από κάτω από αυτό το κτίριο που επιβαρύνεται με βάρος, ή δίπλα ή και από πάνω.
0: Και στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης τώρα να περάσουμε. Πάμε στα δικαστήρια και θα συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και να μας πει, Άννα, ποια ήταν η τύχη, τι έγινε με τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
5: Καλό μεσημέρι. Αφέθηκαν ελεύθεροι και ο εισαγγελέας διέταξε περαιτέρω έρευνα. Πρόκειται για μια έρευνα η οποία θα κρατήσει πολλές εβδομάδες, καθώς ο εισαγγελέας έχει ζητήσει ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια της κατάρρευσης. Η εντολή του εισαγγελέα είναι σαφής, να ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις, όχι μόνο από τους ανήκους πολυκατοικίας, τους εργάτες στο διπλανό οικόπεδο, τους υπεύθυνους της ενέργειας, τους εργολάβους, τους μηχανικούς και όλοι όσοι εμπλέκονται στην διαδικασία διοδότησης και κατασκευής του κτηρίου. Όμως παράλληλα έχει ζητήσει να συνταχθούν και τεχνικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από ειδικούς επιστήμονες ώστε να διαπιστωθεί εάν παραβιάστηκε η οικοδομική νομοθεσία και από ποιους, ώστε τότε να καταλήξει στην απαγγελία κατηγοριών. Την όλη προανάκληση θα διενεργήσει στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως και μέχρι τότε οι πέντε που συνελήφθησαν χθες δεν αντιμετωπίζουν καμία κατηγορία.
0: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στο Βέλγιο. Γιατί στο Βέλγιο, γιατί πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με την αστυνομία από πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών με 220 στην Αμβέρσα. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα από αυτή την εξέλιξη. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Αμβέρσα λοιπόν?
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και να πούμε ότι ακριβώς δεν έχει δοθεί ακόμα ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους. Να πούμε ότι ξέσπασε φωτιά, πυρκαγιά, περίπου πριν από 2 ώρες, σε μια πολυκατοικία, στον 8ο όροφο μιας 12όροφης πολυκατοικίας. Είναι ουσιαστικά ένα συγκρότημα μεγάλο, που διαμένουν 200 άνθρωποι. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η φωτιά ξέσπασε στον 8ο όροφο και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλους τους υπόλοιπους ορόφους, μέχρι και τον 12ο. Πρέπει να σας πω ότι οι διασώστες ακόμα και τώρα συνεχίζουν τις έρευνες στο κτίριο, το οποίο εκενώθηκε. Δίνουν προς το παρόν την πληροφορία επίσημα οι πυροσβεστικές αρχές ότι υπάρχουν νεκροί, αλλά και ότι υπάρχουν σοβαροί τραυματίες, χωρίς ωστόσο να δίνουν τον ακριβή αριθμό και στις 2 περιπτώσεις.
0: Κρίμα, πραγματικά, Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στα δικά μας τώρα, με μια είδηση που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς καταβλήθηκαν τα ποσά για το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Ωστόσο, κάποιοι δεν έλαβαν το ποσό που περίμεναν. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί δεν έλαβαν όλοι τα ποσά που περίμεναν, Δήμητρα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να δούμε λοιπόν τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε και μια αναλυτική ενημέρωση και από την ΑΔΕ για το θέμα αυτό. Λοιπόν, ας προσέξουν οι δικαιούχοι γονείς. Πολλές φορές, όταν πρόκειται για 2 παιδιά, έχουν πιστωθεί τα χρήματα. Ένα στον έναν γονιό και ένα στον άλλον γονιό. Δηλαδή, 150-150. Αυτό γίνεται όταν γίνεται ξεχωριστή δήλωση από τους γονείς. Μία περίπτωση είναι αυτή λοιπόν. Όταν πρόκειται για ένα παιδί, μπορεί να δει 75 ευρώ ένα στον λογαριασμό, 75 ευρώ ο άλλος. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι όταν υπάρχουν λάθος IBAN, τραπεζικό λογαριασμό, ή δεν υπάρχει καθόλου, δεν έχει δηλωθεί. Ή υπάρχουν λανθασμένα στοιχεία παιδιού. Επίσης, όσον αφορά τα συντοματικά κριτήρια, και εξ αυτού του λόγου μπορεί να μην έχει καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι είναι το εισοδηματικό όριο 40.000 ευρώ για τους παντρεμένους και 5 ευρώ για το κάθε παιδί πρόσθετα, ενώ για τις μονογονεϊκές είναι 39.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα, συν 5.000 για το κάθε παιδί. Mm-hmm. Επίσης, μπορεί να μην έχουν λάβει χρήματα για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το 25 ή το 26 και θα γεννηθούν και μέχρι το τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Εδώ θα πρέπει οι γονείς να μεριμνήσουν για την έκδοση του ΑΦΜΗ για τα παιδιά τους, ώστε να έχουμε την
0: δεύτερη. Η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί πάντως. Με τις καταβολές έχει ομαλοποιηθεί τώρα πλέον η κατάσταση. Δήμητρα, ποια είναι η
9: καταβολή. Τα προβλήματα είναι σε αυτές τις διαδικασίες.
0: Σε αυτές
9: τις
0: διαδικασίες
9: που προανέφερα. Δηλαδή, δεν έχουν πάρει
0: κατανοητό.
9: Δεν έχουν χρήματα. Δηλαδή, συνέβησε γνωστό. Ο οποίος λέει: μα έχω δύο παιδιά και είδα 150 ευρώ. Όταν επικοινωνήσαμε το Υπουργείο και μας είπαν: για να δούμε ο μπαμπάς, μήπως έχει πάρει τα υπόλοιπα. Και πραγματικά. Για το άλλο παιδί, τα χρήματα είχαν πιστωθεί στο τραπεζικό λογαριασμό του μπαμπά. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει οι πρώτοι γονείς να ελέγξουν αυτό και να κάνουν ξεχωριστή δήλωση και τα στοιχεία, αν είναι, αν έχει IBAN σωστό.
0: Λοιπόν, για χρήματα τώρα, Δήμητρα.
9: Όλα αυτά έχουν αντληθεί από τα στοιχεία της ΑΔΕ. Ωραία. Ό,τι υπάρχουν στη φορολογική μας δήλωση. Με βάση
0: κατανοητό, Δήμητρα, κατανοητό. Μένουμε σε αυτά. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Για χρήματα έχει να κάνει και η επόμενη είδηση, αλλά για χρήματα. Που έχει να κάνουν με ζημιά, γιατί 69 εκατομμύρια ευρώ αποτιμάει η ΑΔΕ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις το ΠΕΚΙΠΕ. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κωστής Κατζηδάκης σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά, και τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή.
9: Ακριβώς έτσι είναι, Γρηγόρη. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Κατζηδάκης, ερευνούνται 2.950 υποθέσεις, εκ των οποίων και 1.151 έχουμε διώξεις, καθώς εμπλέκονται σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη την χώρα. Και η ζημιά συνολικά μέχρι στιγμής ανέρχεται 69 εκατομμύρια ευρώ. Όμως η απορρόφηση του ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έχει φέρει καλά αποτελέσματα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Κατζηδάκης, καθώς η πραγματική παραγωγή εισπράττουν περισσότερο. Ο μέσος όρος έχει αυξηθεί κατά 15%. Ενδεικτικά είπε ότι το 2023 ο μέσος όρος των επιδοτήσεων ήταν 3.027 ευρώ και το 2026 ήταν 3.256 ευρώ. Ο νέος κύριος Σκινάς ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμηνο έληξε με 1.126 εκατομμύρια ευρώ να έχουν καταβληθεί στους αγρότες. Κλείνοντας, να αναφερθούμε στον κύριο Πιτσιλή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις επιδοτήσεις του 2026, ότι θα ανοίξει το σύστημα εντός του Ιουλίου. Σε πολύ μεγάλο βαθμό για πρώτη φορά οι αιτήσεις θα είναι προσυμπληρωμένες, θα το προσέξουν αυτό οι αγρότες, και όσοι υποβάλλουν έγκαιρα τις αιτήσεις θα έχουν και την προκαταβολή τον Οκτώβριο νωρίτερα από τους υπόλοιπους.
0: Δήμητρα, μένουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, γιατί για το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, μίλησε στο News 35,8 ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο. Και η αναμονή στην λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Ο Υπουργός ανέφερε ότι τα περιστατικά που περίμεναν ήταν 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα το 2026.
10: Επιστεύουμε στο status quo ante, όπου υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον πολίτη, αν θέλει, να πληρώσει και να αναλάβει το χειρουργείο του εκτός σειράς το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα έχει ανασταλεί κατά το διάστημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να ξοδέψουμε χρόνο από τα χειρουργεία χωρίς να διακινδυνεύσουμε το ορόσημο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να γίνουν κατά προτεραιότητα τα δωρεάν για να πιάσουμε το ορόσημο και να μην χάσουμε τα χρήματα. Τώρα που τελείωσε πια αυτή η ιστορία και είχε καθαριστεί η λίστα, βεβαίως αν κάποιος συμπολίτης μας επιθυμεί να μην περιμένει τους 5-6 μήνες, αλλά χειρουργηθεί αμέσως, μπορεί να κάνει χρήση απογευματινών χειρουργείων με τον δημοκατάλογο που προβλέπει σχετική οικία. Αν δούμε ότι μεγαλώνει πάλι η λίστα, προς το παρόν η εκτίμηση δεν έγινε κάτι, γιατί πάνε πολύ καλά τα πρωινά. Αλλά αν υποθεθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση λίστας, εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει με κρατικούς πόρους να επαναφέρουμε το πρόγραμμα σε κάποιες μέσες δράσεις. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα πια η δομή έχει χτιστεί, υπάρχει. Οπότε θέλουμε να πατάμε το κουμπί.
11: Υπάρχουν άλλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα?
10: Όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω τελειώσαν 30 Ιουνίου.
11: Μάλιστα.
10: Αφού από την αρχή το πρόγραμμα που προλαμβάνω τελείωνε 30 Ιουνίου.
20: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, που από χθες έχουμε δύο νέες δημοσκοπήσεις. Η μία της Mark, η οποία δείχνει για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, η οποία δείχνει σταθερή πρωτεία για τη Νέα Δημοκρατία με 26,8% στην πρόθεση ψήφου, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να φιγουράρει επίσης σταθερά στη δεύτερη θέση με 14,3%, ενώ το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη ακολουθεί στην τρίτη θέση με 9,2% μαζί με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Και η άλλη δημοσκόπηση της Άλκο, στην οποία εμφανίζεται με ενισχυμένο ποσοστό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 9,3%. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νέδου, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες εν συντομία, γιατί βλέπουμε, Νότια, ότι και οι δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια τάση. Βλέπουμε το πολιτικό σκηνικό να οδηγείται στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού διπόλου.
7: Καλησπέρα, Γρήγορη, κυρίες και κύριοι. Καθώς βεβαίως ατύπως βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, οπωσδήποτε όμως βρισκόμαστε στους τελευταίους 7-8 μήνες της κοινοβουλευτικής θητείας, οι δημοσκοπήσεις έχουν το ρόλο τους, όπως το ρόλο τους, το ρόλο τους παίζουν και οι συγκροτήσεις των ψηφοδελτίων. Για να ξεκινήσω από αυτό, γιατί ήδη προηγείται νωρίτερα ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένη εκδήλωση, σημείωσε, θα γίνει και κοινοβουλευτική ομάδα στα μέσα Ιουλίου πριν κλείσει η Βουλή, αλλά σημείωσε ότι διευκρίνησε ότι οποιοδήποτε παράγοντας της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχος, αντιδήμαρχος κτλ., θέλει να είναι υποψήφιος, οφείλει να παραιτηθεί μέσα στο μήνα για να είναι, διότι η μάχη πρέπει να δοθεί, οι αγώνες δίνονται επίσης όρις μεταξύ των υποψηφίων. Τώρα να έρθω στο ερώτημά σου, λέγοντας ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ διαβάζουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες αυτές τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι το προβάδισμα που έχει μπορεί να διευρυνθεί, επιμένοντας σε αυτό που και την Κυριακή είχε πει στην εβδομαδία ενημέρωση, ανάρτησή του στο Facebook, στη σελίδα του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιλέγουμε όχι τη σύγκρουση, τη σύγκριση. Η σύγκριση παραπέμπει σε σύγκριση με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 15-19, το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Βεβαίως.
7: Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
0: Και να κλείσουμε με αυτόν Νότι. Ναι.
7: Ναι, η οποία νωρίτερα υπήρχε μια συνέντευξη στη Χαραλέτρη Κούπη για τις χαμένες εταιρείες, όπως αυτό διαβάζει το ΑΜΙΟ Ανάκαμψη, σημειώνει ότι πολύ λίγα πήγαν στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί βάρος, θα συνεχίσουν να δίνουν βάρος στις προγραμματικές θέσεις. Αυτό θεωρούν ότι είναι το ισχυρό.
0: Νότι Ανανιάδηση.
7: Παρακάπτοντας το γεγονός, και κλείνω με αυτό, ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια κατάσταση κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σαφές προβάδισμα και ακολουθεί πάνω από ασόκ.
0: Μένουμε σε αυτά κατανοητό, Νότι Ανανιάδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο χώρο της αριστεράς να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάντως, συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, Βαγγέλη, αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντική τη σταθερή παρουσία του κόμματος στη δεύτερη θέση.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ακριβώς έτσι όπως το λες. Ναι, από τη Λεωφόρο Αμαλίας υπάρχει αισιοδοξία, αλλά συγκρατημένη αισιοδοξία. Ναι, θεωρούν ότι κάθε δημοσκόπηση που δείχνει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση ισχυροποιεί ακριβώς αυτή τη θέση, αλλά θεωρούν ότι μια πιο καθαρή εικόνα θα υπάρχει στο μέλλον. Και ειδικά μιλάμε για την φθινοπορεινή περίοδο. Οι εξελίξεις όμως φαίνεται ότι θα είναι τόσες και τέτοιες, έτσι εκτιμούν, που η θέση αυτή, όσο περισσότερες δημοσκοπήσεις υπάρχουν που δείχνουν τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, τόσο περισσότερο θα ισχυροποιείται ακριβώς αυτή η κατάσταση.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε. Ώρα για ενημέρωση από τα όσα γίνονται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η Γαλλία προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης, νικώντας άνετα 3-0 τη Σουηδία. Εμφαντική πρόκληση και για το Μεξικό με το 2-0 επί του σημερινού. Η Νορβηγία πέρασε με 2-1 επί της ακτής Ελεφαντοστού και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, με τα λίγα που ξέρουμε, Μπαμπέ από τη μία και ο Χάλα από την άλλη έχουν πάρει για τα καλά από το χεράκι η Γαλλία και η Νορβηγία και τους οδηγούν στις επόμενες φάσεις της διοργάνωσης, Δημήτρη.
13: Καλησπέρα. Και αν συνεχίσουν να δούμε μαζί με τον Μέση ποιος θα είναι ο πρώτος σκορέρ στο Μουντιάλ, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Είναι ότι και οι δύο δίνουν καθοριστικά γκολ στις ομάδες τους και προκρίσει, ειδικά χθες του Χάλαντ, βάλει το δεύτερο γκολ για την Νορβηγία και έστειλε την ομάδα του στους 16 και μετά είχαμε και το σοου πάλι από τους ίδιους τους παίκτες και τους οπαδούς στην Κερκίδα, έτσι να είναι οι κοπηλάτες των Βίκινγκς. Οπότε και από την άλλη έτσι ο Εμπαπέ νομίζω θα βάλει πλώρη να γίνει το πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, είτε στο φετινό Μουντιάλ, είτε στον επόμενο λόγο ηλικίας έχει μπροστά του ακόμα το παιδί τουλάχιστον ένα με δύο Μουντιάλ, έτσι να ξεπεράσει και το Μέση, αν να το κάνει σε αυτό το Μουντιάλ, να το κάνει νομίζω στα επόμενα Μουντιάλ και να είναι έτσι ο πρώτο σκόρερ στην ιστορία. Όλο βεβαίως είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι δεζαμπατάζ για παλαιούς ποδοσφαιριστές, αλλά
0: Στα δύσκολα φαίνονται οι μεγάλοι παίχτες, έτσι κι αλλιώς. Τώρα, στα μάτια όμως είναι και το Μεξικό, φαίνεται. Μάλιστα, οι φιλάθλοι ψελίζουν κάτι το οποίο δεν το πιάνουν καλά. Κάτι σαν ECC ακούγεται. Τι σημαίνει αυτό?
14: Είναι στα μεξικάνικα, στα ισπανικά. Ναι. Είναι γιατί όχι. Δηλαδή το γιατί όχι το είχε πει καταρχήν ένας προπονητής των Πούμας, η ομάδα του Μεξικού. Ναι. Μεγάλη ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα, και τώρα πλέον και οι ίδιοι αλλά και τα μέσα ενημέρωσης το έχουν σε τίτλους, σε πολλές ιστοσελίδες, γιατί όχι να μην πάρουμε το τρόπαιο του Μουντιάλ. Σταμάτησε και το Μεξικό, να δούμε βεβαίως και σιγά στα επόμενα τις ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουν. Δηλαδή τώρα αν προκριθεί η Αγγλία, θα είναι τα δύσκολα. Μεξικό-Αγγλία, εκεί να δούμε έτσι τι μπορεί να γίνει. Αλλά υπάρχει ενθουσιασμός στο Μεξικό. Εχθές εκατομμύρια, χωρίς υπερβολή, αυτό που λέω, μετά τη λήξη του αγώνα, βγήκαν στους δρόμους για να πάνε γυρίσουν.
0: Όπου δεν δούλευε και τίποτα έτσι κι άλλο στο Μεξικό, μας είπες. Ήταν κλειστό λόγω Μουντιάλ η χώρα.
14: Ναι, ακριβώς.
0: Ταμπέλα, κρεμασμένη απ' έξω. Τώρα, τι περιμένουμε για σήμερα? Αξίζει το ξενύχτη να περιμένουμε, τι να δούμε.
14: Είναι νωρίς τα παιχνίδια.
0: Α, νωρίς, ωραία.
14: Είναι, δηλαδή είναι τα δύο για τους περισσότερους θα μπορεί να είναι εύκολο να το δουν. Λόγω ώρας, μόλις 7 η ώρα, Αγγλία, Κογκό, ξεκάθαρο φαβορεί η Αγγλία, αλλά και το Κογκό είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ και νομίζω θα βγάλει την γλώσσα στους παίκτες της Αγγλίας, άρα τελικά θα αποκριθούν. 11 η ώρα το αμφίρογο παιχνίδι της τριάδας του προγράμματος, Βέλγιο-Σενεγάλη. Το Βέλγιο ανεβάζει απόδοση, το περίμενα χειρότερο. Ήταν παλαιότερα, είχε πολύ καλή ομάδα.
0: Μάλιστα.
14: Ξεκίνησε άσχημα. Και στις 11 η ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν φαβορέ, αλλά και η Βοσνία είναι μια ομάδα δύσκολη.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε να μείνουμε εκτός συνόρων εμείς, αλλά να φύγουμε από τα γήπεδα του Μουντιάλ, να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα. Και όπου τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δίνουν άνηση μάχη με το χρόνο, 7 ημέρες μετά τους δύο μεγάλους σεισμούς, ενώ εντείνεται η ανησυχία για ανθρωπιστική καταστροφή λόγω των ελλείψεων που αντιμετωπίζει η χώρα. Πάμε και πάλι στην Ανθρωπιστική και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, Έλενα.
15: Ναι, ένα εξάχρονο αγόρι ήταν το τελευταίο θαύμα στα ερείπια των δύο μεγάλων σεισμών, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σχεδόν 7 ημέρες μετά αυτό το διπλοφωνικό χτύπημα. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε Γρηγόρη, οι ελπίδες εξανεμίζονται για την ανέβρεση πολλών επιζώντων. Σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες της NASA, 59.000 κτίρια στη Βενεζουέλα και κυρίως στη Λαγκουάιρα, αυτή την ιδιαίτερα χτυπημένη από τον Εγκέλαδο περιοχή, έχουν καταστραφεί εντελώς ή έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Ο αριθμός των νεκρών φτάνει τις 2.000, 10.000 τραυματίες και πάνω από 40.000 εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Και την ίδια ώρα υπάρχουν προειδοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς και από τον ΟΗΕ για πιθανή ανθρωπιστική καταστροφή και για την ανάγκη να αυξηθούν τα κονδύλια αυτά που στέλνονται στην Βενεζουέλα για τις ανάγκες των σεισμοπαθών. 50 εκατομμύρια δολάρια ζητεί ο ΟΗΕ για τις άμεσες ανάγκες τους επόμενους 3 μήνες για τους ανθρώπους, για να συτιστούν και να μπουν σε σκηνές. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες, ενώ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για την εξάπλωση ασθενειών, ενώ υπάρχουν και πολύ άσχημες σκηνές με ανθρώπους να τσακώνονται για μια μερίδα φαγητού. Επίσης έχουν στηθεί αυτοσχέδια νεκροτομίας σε περιοχές όπως της Λαγκουάιρα, με τους συγγενείς να αναγνωρίζουν, να προσπαθούν να αναγνωρίσουν τις σωρούς των αγαπημένων τους.
0: Και να κλείσουμε με το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, το οποίο υποχωρεί βέβαια, δίνοντας τη θέση του όμως σε σφοδρές καταιγίδες. Ωστόσο, πολλές περιοχές στις ΗΠΑ βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, Έλενα.
15: Ακριβώς, φοδρότατες ήταν οι καταιγίδες στην Ρουμανία, ειδικά στο Βουκουρέστι και σε δυτικές περιοχές, όπου τις προηγούμενες ημέρες ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου στο αυτοκίνητό του, ενώ περίπου 2.000 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια λόγω πλημμυρών στο Βουκουρέστι. Σφοδρές καταιγίδες και στην Βόρεια Ιταλία, ενώ αναμένεται, Γρηγόρη, νέο κύμα καύσωνα στην νότια Γαλλία την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Και την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κάτω από ένα θερμικό θόλο, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Εκεί και το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου με τους εορτασμούς ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, μάλιστα με την υγρασία να κάνει αφόρητη την κατάσταση.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε σε δύο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Μιλάμε για δύο απώλειες, η μία από το χώρο της πολιτικής και η άλλη απώλεια από το χώρο της τέχνης και του κινηματογράφου. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, σε ηλικία 75 ετών, σκορπίζοντας τη λήψη στον πολιτικό κόσμο και στους υποστηρικτές του κόμματος. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης μέσω ανάρτησης στο Facebook. Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της ελληνικής πολιτικής σκηνής, με πολυετή παρουσία και έντονη δημόσια δραστηριότητα. Τα είδηση του θανάτου προκάλεσε συγκίνηση και πλαίσιο αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εν τω μεταξύ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό.

έως 5 και μόνο στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά έως 38. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά. Η άνεμοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά και στη Χαλκιδική. Η άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Μία από τις κλασικότερες, ομορφότερες και πιο πολύ διασκευασμένες βέβαια μελωδίες, το Scarborough Fair, ένα παμπάλαιο αγγλικό τραγούδι, μία παμπάλαια αγγλική μελωδία του 19ου αιώνα. Ουσιαστικά θεωρείται παραδοσιακό, βέβαια δεν μπορεί κάποιος να πει ποια είναι η πρώτη εκτέλεση του κομματιού. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αυτή είναι η εκτέλεση, η διασκευή αν θέλετε, της Mary Ann Faithfull από τα πρώτα της βήματα το 1965. Η Φωτεινή Προβογιαννάκη είναι στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας σε κλασικά και πολυδιασκευασμένα κομμάτια με κάποιες από τις διασκευές τους και την πρώτη τους εκτέλεση βέβαια. Και αυτό είναι η εκτέλεση που έκανε το κομμάτι γνωστό σε όλο τον κόσμο βέβαια, 1966, ο Paul Simon και ο Art Garfunkel.

Τι υπέροχο τραγούδι, τι εκπληκτική διασκευή από τον Paul Simon και τον Art Garfunkel. Ήταν 1966, ουσιαστικά αυτοί έκαναν διάσημο το κομμάτι. Βέβαια το κομμάτι ήταν και πολύ πιο πριν έτσι διάσημο, αλλά όχι έτσι, σε ολόκληρο τον κόσμο όπως έγινε σε αυτή την εκτέλεση. Scarborough Fair, ένα κομμάτι που οι διασκευές του ξεπερνούν τις 600, γύρω στις 600, ένα από τα πιο πολύ διασκευασμένα βέβαια. Και πάμε στη χρονιά του 1969 για να ακούσουμε μια διαφορετική και υπέροχη διασκευή από τους Delphonics. Οι Delphonics ήταν ένα κυρίως φωνητικό συγκρότημα που ανήκε στον χώρο της soul και του R&B, ένα από τα πιο διάσημα, αν θέλετε, συγκροτήματα στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στη δεκαετία του 70. Οι Delphonics, 69.

από τη χρονιά του 1969, η διασκευή των Delphonics. Πάμε στο 2000, μια τελευταία διασκευή του κομματιού από την pop σοπράνου, θα λέγαμε, την Sarah Brightman. Είναι αυτή που η αγαπημένη του Andrew Lloyd Webber, αυτή είχε δώσει τον βασικό ρόλο στο φάντασμα της όπερας. Sarah Brightman, 2000.

Αυτή ήταν η κλασική παλιά αγγλική μελωδία του 19ου αιώνα, το Scarborough Fair. Εδώ τα ακούσαμε διασκευασμένα από την Sarah Brightman το 2000. Όπως είπαμε, γύρω στις 600 διασκευές έχει αυτό το κλασικό τραγούδι. Όπως είπαμε, παραδοσιακό, ουσιαστικά δεν υπάρχει έτσι η πρώτη εκτέλεση. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι με πολύ λιγότερες βέβαια διασκευές, γύρω στις 60 διασκευές, αλλά πιστεύουμε ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια. Amen, 2023 αυτή η διασκευή.

ένα θρυλικό συγκρότημα θα λέγαμε, ήδη από τη δεκαετία του 70 συνεχίζουν ακόμα την δισκογραφική τους πορεία, ένα συγκρότημα ουσιαστικά που ξεκίνησε έτσι από τον χώρο του Southern Rock. 2023 οι Black Oak Arkansas διασκευάζουν το I'm a Man, μία από τις ωραιότερες εκτελέσεις του κομματιού, αν και όπως είπαμε δεν είναι από τα πιο πολύ διασκευασμένα, γύρω στις 60 διασκευές έχει, αλλά πιστεύουμε ότι είναι ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια. Αφήνουμε το συγκρότημα αυτό και τη χρονιά του 2023 για να πάμε στην χρονιά του 1994, τότε που διασκεύαζαν αυτό το κομμάτι και η April Wine, ένα από τα κλασικότερα θα λέγαμε καναδικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 70 κυρίως. 94 η April Wine.

Ένα από τα πιο γνωστά καναδέζικα συγκροτήματα, κυρίως στις δεκαετίες του 70 βέβαια, οι April Wine συνέχιζαν και αυτή την καριέρα τους. 1994 διασκεύασαν το I'm a Man. Σίγουρα όμως η καλύτερη διασκευή που έχει γίνει πάνω σε αυτό το κλασικό κομμάτι ήταν αυτή των Chicago το 1969, στο ξεκίνημά τους, τότε που ακόμα λεγόντουσαν Chicago Transit Authority. 1969, στο debut του άλμπουμ τους τότε.

με εκτέλεση που σαντανίζει έτσι και λίγο η Chicago, το ντεμπούτο άλμπουμ του στο 1969, ένα διπλό άλμπουμ που μάλιστα έγινε χρυσό και αμέσως η Chicago έτσι έγινε ένα από τα πιο εμπορικά συγκροτήματα έτσι του jazz rock του λεγόμενου τότε, αν και δεν ήταν βέβαια jazz rock. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη είναι σήμερα στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμα που έχουμε αυτό το διάστημα σε κλασικά και πολυδιασκευασμένα κομμάτια. Ακούμε 2-3 από τις διασκευές αυτών των κλασικών κομματιών και την πρώτη εκτέλεση βέβαια, αν υπάρχει, αν δεν είναι παραδοσιακό το κομμάτι και οι ρίζες του χάνονται έτσι πίσω στον χρόνο. Είμαστε μαζί από τις συχνότητες Σερτ Χανίων κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι.

Αυτή ήταν η διασκευή το 1969 των Chicago Transit Authority πάνω στο I'm a Man. Ένα κομμάτι βέβαια που χρεώνεται ουσιαστικά στον Steve Winwood. Αυτός είναι ο συνθέτης του κομματιού. Και η πρώτη του εκτέλεση βέβαια παίχτηκε, ηχογραφήθηκε από το Spencer Davis Group, το συγκρότημα δηλαδή από το οποίο ουσιαστικά ξεκινάει ο Steve Winwood, έτσι στα μέσα της δεκαετίας του 60 στην Μεγάλη Βρετανία. 1967 ακολουθεί η πρώτη εκτέλεση του κομματιού από τους Spencer Davis Group. Όπως είπαμε, ουσιαστικά συνθέτης του κομματιού θεωρείται όλο το συγκρότημα, αλλά ο Steve Winwood είναι αυτός που έγραφε τα κομμάτια και στο συγκρότημα αυτό.

1967 η πρώτη εκτέλεση του I'm a Man. Μπορεί να ήταν και λίγο επηρεασμένο βέβαια από το I'm a Man του Bo Diddley της δεκαετίας του 50, αλλά ουσιαστικά αυτή θεωρείται έτσι η πρώτη εκτέλεση του κομματιού, η Spencer Davis Group, με αρχηγό βέβαια τον Steve Winwood. Πίσω από τη σύνθεση του κομματιού κρύβεται βέβαια ο Steve Winwood. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, ένα από τα κλασικότερα και ομορφότερα πιστεύουμε του που έχουν γραφτεί στον 20ο αιώνα και όχι μόνο, το By the Time I Get to Phoenix, με πάνω από 400 διασκευές. 1968 αυτή είναι η εκτέλεση των Four Tops, ένα μεγάλο soul συγκρότημα της Motown στη δεκαετία του 60 και του 70.

Από τη χρονιά του 1968 το συγκρότημα των Four Tops στο By the Time I Get to Phoenix, ένα κομμάτι κλασικότατο βέβαια, κυρίως στα χρόνια της δεκαετίας του 60 και του 70, ακόμα και σήμερα όμως διασκευάζεται με πάνω από 400 διασκευές, και ποιος άλλος θα μπορούσε να γράψει ένα τέτοιο κομμάτι βέβαια εκτός από τον Jim Webb. Πάμε στην ίδια χρονιά, παραμένουμε στο 1968 για να ακούσουμε την διασκευή που έκανε ο Joe Tex τότε, ένα άλλο μεγάλο όνομα της soul για τις δεκαετίες του 60 και του 70 κυρίως, Joe Tex 1968.

από τη χρονιά του 1968, ο Τζο Ετέξ από τον χώρο της Soul. Δεν ήταν, όπως έχουμε ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή, ήταν πολύ συνηθισμένο Soul καλλιτέχνες να διασκευάζουν τραγούδια της country. Κάτι που είχε ξεκινήσει ουσιαστικά ο Ray Charles το 1962, όταν ηχογράφησε ένα ολόκληρο δίσκο με τραγούδια της country, έτσι με Soul ύφος. Η καλύτερη διασκευή βέβαια που έχει γίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι του ενός από τους βασιλιάδες της country, βέβαια, του Glen Campbell, 1967.

1967, ο Glen Campbell στη διασκευή του By the Time I Get to Phoenix, ένα κλασικό κομμάτι της, έτσι, της country pop θα λέγαμε, γραμμένο από τον πολύ σπουδαίο Jimmy Webb. Ο Glen Campbell ουσιαστικά το έκανε πολύ διάσημο, έτσι, αυτό το κομμάτι στην εκτέλεση αυτή. Το έχουν πει τα μεγαλύτερα ονόματα και της country και της pop και όλα αυτά, αλλά η πρώτη εκτέλεση βέβαια ανήκει στον Johnny Rivers 1966. Αυτό το έδωσε, σε αυτόν το έδωσε ο Johnny Webb το κομμάτι, ένα νεαρό της country pop εκείνη την εποχή.

Η πρώτη εκτέλεση του πανέμορφου By the Time I Get to Phoenix, του θελικού αυτού τραγουδιού με πάνω από 400 διασκευές. Ο Johnny Rivers, 1966, στα πρώτα του βήματα τότε ο Johnny Rivers, στην κλασική σύνθεση βέβαια του Jim Webb. Πάμε σε ένα κομμάτι που με ζήτημα να έχει 30 διασκευές, το θεωρούμε όμως ένα από τα κορυφαία έτσι country and western κομμάτια. Θεωρείται κλασικό, αλλά οι διασκευές του δεν είναι και πάρα πολλές, η αλήθεια είναι αυτή. 1988 το διασκευάζει το συγκρότημα των Charlie Daniels Band, ένα από τα μεγάλα βέβαια έτσι country southern rock συγκροτήματα τη δεκαετία του 70 κυρίως. Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245. Kinda broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew he didn't give no lip to Big John. Nobody knew where John called home. He just drifted into town and stayed all alone. He didn't say much, he's kinda quiet and shy. And if he spoke at all, he just said hi to Big John. Somebody said he'd come from New Orleans, where he got in a fight over a Cajun queen, and a crashing blow from a huge right hand sent a Louisiana feller to the promised

0: They never reopened that worthless pit. They just put a marble slab over it. These few words are written on that stand. At the bottom of this mine lies one hell of a man, Big John.
1: Big John! Big John!
2: Από τη χρονιά του 1988 η Charlie Daniels Band στη διασκευή του Big Bad John, όπως είπαμε, δεν είναι από τα πιο πολύ διασκευασμένα, σίγουρα όμως είναι από τα σημαντικότερα κομμάτια, ένα κομμάτι που διασκευάζεται ακόμα και μέχρι τις μέρες μας βέβαια. Λίγο πριν ακούσαμε τους Καναδούς April Wine να διασκευάζουν το I'm a Man, τώρα θα τους ακούσουμε να διασκευάζουν το Big Bad John, με τη διαφορά ότι του έδωσαν τον τίτλο Hard Times 1976.

Από τη χρονιά του 76 οι Καναδοί April Wine διασκευάζουν ουσιαστικά το Big Bad John, αλλά το αλλάζουν έτσι λίγο τους στίχους και τον τίτλο το ονομάζουν Hard Times. Μία από τις πρώτες φορές που διασκευάστηκε αυτό το κομμάτι ήταν το 1961 από την Dottie West, ένα μεγάλο όνομα της country εκείνης της εποχής.

0: Glad to meet the girl that once held the hand of Big John. Από το χώρο της country, βέβαια, της country western, η Dottie West το 1961 διασκευάζει το Big Bad John. Ένα κομμάτι που ηχογραφήθηκε την ίδια χρονιά, νωρίτερα βέβαια από την Dottie West, από τον Jimmy Dean. Ο Jimmy Dean ουσιαστικά ήταν και ο συνθέτης του κομματιού και το πρώτο ηχογράφησε έτσι την χρονιά του 1961. Ήταν και μεγαλύτερη επιτυχία του Jimmy Dean, μιας και δεν έκανε έτσι άλλες τόσο μεγάλες επιτυχίες. Ένα κομμάτι που, όπως είπαμε, έχει γύρω στις 30 διασκευές, αλλά πιστεύουμε ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα. Παραμένουμε στη χρονιά του 61 για να ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση του κομματιού από τον ίδιο τον Jimmy Dean. Big John,
1: Big John. Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody

0: Now they never reopened that worthless pit. They just placed a marble stand in front of it. These few words are written on that stand. At the bottom of this mine lies a big, big man. Big John.
1: Μία από τις μεγάλες επιτυχίες βέβαια του 1961, είχε φτάσει και στο νούμερο 1 του Billboard τότε αυτό το κομμάτι. Ο Jimmy Dean που ηχογράφησε έτσι κι αλλιώς ήταν δικό του το κομμάτι που ηχογράφησε την πρώτη εκτέλεση του 1961, έκανε και άλλες επιτυχίες, αλλά όχι τόσο μεγάλες όσο αυτό το κομμάτι βέβαια. Και πάμε στην χρονιά του 2022. Πολλά από αυτά τα κομμάτια που παρουσιάζουμε στο αφιέρωμα διασκευάζονται μέχρι και τις μέρες μας. Ένα ακόμα παράδειγμα, 2022, η χαρακτηριστική μπάσα φωνή του Geoff Castellucci. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο τραγουδιστής, έτσι με την μπάσα του φωνή έχει τραγουδήσει διάφορα κλασικά κομμάτια όπως το Big Bad John. Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Η Φωτεινή Περβολιανάκη ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίας και επιμέλεια της εκπομπής. Τα ξαναλέμε την Παρασκευή στο γενικότερο αφιέρωμα που έχουμε αυτόν τον καιρό σε κλασικά και πολυδιασκευασμένα κομμάτια. Ακούμε κάποιες από τις διασκευές τους και την πρώτη εκτέλεση βέβαια των κομματιών. Τα ξαναλέμε την Παρασκευή. Γεια σας. Somebody said he came from New Orleans, where he got into a fight over a Cajun queen and a crashing blow from a huge right hand sent a Louisiana fella to the

0: At the bottom of this mine lies a big, big man.
1: Big John, Big John.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιανοπολού. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκθεση στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας Φάκα να απομακρυνθούν προς την Ελάτια. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους και της κοινότητας Ζέλη να είναι σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη καταδίκασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στην πόλη προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη στο σπίτι της κυρίας Νέστορα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά η μητέρα της με εκτεταμένα εγκάβματα, ενώ η ίδια υπέστη ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Ακόμη 2 ένικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο πήραν εξιτήριο. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για άνανδρη δολοφονική επίθεση και δήλωσε ότι οι δράστες θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Την έρευνα για τις 3 επιθέσεις σε Τούμπα και Πηλαία ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ανακοινώσεις καταδίκης από όλα τα κόμματα. Στο Βέλγιο τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον 8ο όροφο του κτηρίου, στο οποίο διαμένουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση της πολυκατοικίας και κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες λόγω του πυκνού καπνού. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Τραγική τροπή έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτή ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άντρα που έχασε τη ζωή του και τη συγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν εάν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970. Τον θάνατο του πατέρα του και Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, σε ηλικία 75 ετών, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Συλληπιτήρια μηνύματα του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Πρωθυπουργού. Θετικά εξελίσσονται σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ οι επαφές των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι πρόσφατες συνομιλίες στο Κατάρ πήγαν πολύ καλά και υποστήριξε ότι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά καλά, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές θα δουν πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων Αθανασίας Ρέπα πρότεινε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών. Εισηγήθηκε να κηρυχθούν ένοχοι για υπόθελψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ενώ ζήτησε η κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα λόγω εκτιμόμενης ζημίας άνω των 120.000 ευρώ με παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο εφετείο κακουργημάτων. Στην αγόρευσή του ανέφερε ότι οι δύο κατηγορούμενοι με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα έκθεση του 2020 που ζητούσε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι η έλεγχη της υπαλλήλου ήταν παράνομη ή ελλιπής. Η δίκη διακόπηκε για

0: αύριο, οπότε αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πράσινο οικιακό τιμολόγιο παραμένει στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατόρα, ενώ στα ίδια επίπεδα διατηρείται και το κειμενόμενο κίτρινο τιμολόγιο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο, το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά αναμένονται τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρειο-ορεινά σποραδικές καταιγίδες, σαν εμή βορειοδυτική ως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.

0: l'argent. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Manon Λιζά, έχουμε ξαναπεί για αυτό το τραγούδι που λέγεται Le Petit Pêcheur και στην πραγματικότητα λέει πως στη ζωή ούκ εν το πολλό το F. Γιατί διηγείται την ιστορία ενός μικρού ψαρά ο οποίος συναντά έναν άνθρωπο, έναν επιχειρηματία κάποια στιγμή και του λέει ο επιχειρηματίας πώς μπορείς να ζεις κάτω από αυτές τις συνθήκες και εκείνος λέει ότι αυτό που κάνει είναι να ζει στην πραγματικότητα την κάθε στιγμή και να απολαμβάνει και την κάθε στιγμή και αυτό νομίζω είναι και το μήνυμα αφού είναι και 1η Ιουλίου σήμερα ας το βάλουμε λίγο περισσότερο στο μυαλό μας ότι τα πράγματα, η ουσία των πραγμάτων στη ζωή είναι στην απλότητα και τα χρήματα, όπως έχουμε ξαναπεί σε σχέση με αυτό το τραγούδι, γιατί αυτό είναι και το μήνυμά του, δεν φέρνουν πάντα την ευτυχία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάντως λέω να το κρατήσουμε αυτό το μήνυμα για να έχουμε να πορευόμαστε.

Σωτό το Μαγιόρ και το Πορβενίρ και είμαστε εδώ. Και αν θέλετε να συναντηθούμε κάπου στη μέση της διαδρομής, 2-10-6-0-6-64-29, κόσμος 936 για τα social, εκεί τρέχουν και διαγωνισμοί. Μας βρίσκεται και στα προσωπικά μας επίσης, αν θέλετε. Και κόσμος Radio στο Viber, περιμένουμε γραπτά μηνύματα. Πίσω στις αρχές του 80. This must be the place.

Αυτό ήταν το Lost Horse Asafa Vidan και MC Solar, αυτή η εκδοχή. Και διαβάζα ένα άρθρο νωρίτερα που ξεκινούσε ως εξής. Στην ιστορία της μουσικής, λέει, υπάρχουν ημερομηνίες που μένουν εξίτηλες εξαιτίας της κυκλοφορίας ενός σπουδαίου άλμπουμ. Υπάρχουν όμως και εκείνες που μνημονεύονται χωρίς να έχει γραφτεί ούτε μία νότα. Η πρώτη, λέει, Ιουλίου του 1979 είναι μία από αυτές, καθώς σαν σήμερα πριν από 47 χρόνια παρουσιάστηκε το πρώτο Walkman, μια συσκευή που έμελε να εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα φορητό κασετόφωνο ή ραδιοκαστόφωνο ανάλογα, αφού άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ακούμε μουσική, τον τρόπο που κυκλοφορούμε μαζί της και τον τρόπο, λέει, που συνυπάρχουμε με τους γύρω μας. Μέχρι τότε η μουσική ήταν συνδεδεμένη με το σπίτι ή με το αυτοκίνητο και το Walkman ήρθε και την απελευθέρωσε.

Force και το πήραξαν πάρα πολύ ωραία αυτό το κλασικό το δικό μας. Από εκεί να ξέρετε τα τραγούδια που ακούγαμε στο Walkman. Γι' αυτό κλασικό, πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Φάκα, καλώντας τους να απομακρυνθούν εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται τους τραυματίες από τους εμπρισμούς που σημειώθηκαν κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή του για την άνανδρη, όπως χαρακτήρισε, δολοφονική επίθεση. 5 τραυματίες, μια γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ο απολογισμός των επιθέσεων, πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα στην αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα. Τραγική εξέλιξη στη χθεσινή πυρκαγιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτία ανήκει στο 12χρονο που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 αναφτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας, κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών, Ταχυπλώων και Κρουαζιέρας. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: The meanest and greatest, you'll be manifesting a play with the aliens, the better and the better, the east and the venal, the no east.

0: kazarte.gr.
1: Oh, sorry, I was enjoying too much.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

τελειώσεις καλησπέρες τώρα, γιατί υπάρχει λόγος. Σας θαυμάζω εσάς που έρχεστε από το Καρπενήσι, είστε στο δρόμο αυτή την ώρα και έρχεστε στην Αθήνα για τη συναυλία του Μομπί. Μπράβο παιδιά. Καλησπέρα και κάπου εκεί προς τον πύργο, σε εσάς που αντιστέκεστε ακόμα στις διασκευές. Εσείς είμαστε στο 2026 και θέλω να στείλουμε και μια πολύ μεγάλη καλησπέρα και στο Χαλάνδρι, αλλά και σε ένα νησί που, για το οποίο μιλάγαμε χθες, είδε σύμπτωση, και λέγαμε για το Μιουζιφάντο, το φεστιβάλ που είναι σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες στη Σύφνο. Καλησπέρα λοιπόν σε μια πάρα πολύ ωραία παραλία τη Σύφνου, σε εσάς που έχετε το τρανζιστοράκι σας εκεί μάλλον ανοιχτό δυνατά, κάνετε τις βουτιές σας και μας ακούτε και εμείς ζηλεύουμε. Πολύ ωραία εικόνα αυτή που μας στέλνετε.

Take 5 λοιπόν, και στο παρακάτω, κάτσε, κοπάνισε το μικρόφωνο, έτσι. Το καταλαβες, ακούστηκε. Ακούστηκε, δεν έπρεπε να ακουστεί λοιπόν. Τι σας έλεγα, Take 5 σας έλεγα, και στο ίδιο ύφος ένα τραγούδι που μας έρχεται από την Αίγυπτο και το αγαπάμε πολύ τον τελευταίο καιρό. Αυτή την εκδοχή του, την Jazz Edition, ζωντανή ηχογράφηση του Late. Φοβερός καλλιτέχνης, αναζητήστε τον.

Fraser και μια μελωδία από τα λίγο παλιότερα του, και ήθελα να σας πω για το σινεμά που μας ενώνει. Αυτό το ξεχωριστό αφιέρωμα του Earthflix σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, που παρουσιάζει λοιπόν ένα αφιέρωμα με ταινίες που έχουν κερδίσει υποψηφιότητα ή έχουν τιμηθεί με Ευρωπαϊκό Βραβείο Κινηματογράφου ή Κινηματογραφικό Βραβείο Ήρης. Με αφορμή λοιπόν τη διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου που θα διεξαχθούν στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2027, το αφιέρωμα του Earthflix με τίτλο «Το σινεμά μας ενώνει» έρχεται λοιπόν στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ με σπουδαίες κινηματογραφικές δημιουργίες. Ταινίες θα είναι διαθέσιμες από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου, και μερικές από αυτές είναι η ανατομία μιας πτώσης, είναι το Ζώνη Ενδιαφέροντος, είναι η ταινία Το Καλοκαίρι του 85, τι άλλο, είναι ο Τσαρλατάνος επίσης, το Ένα Ψηλό Κορίτσι, βλέπω το Ταξίδι, πάρα πολλές ταινίες. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το αφιέρωμα στο Earthflix, την πλατφόρμα της ΕΡΤ, οπότε κάντε κλικ και δείτε σινεμά, γιατί το σινεμά μας ενώνει.

Για το 64 θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Αύριο το αφιέρωμα της Πέμπτης. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8.

0: Εγκληματίες τους οποίους, όπως είπε, θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη στο σπίτι της κυρίας Νέστορα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά η μητέρα της, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ η ίδια υπέστη ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Ακόμα δύο ένικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο πήραν εξιτήριο. Την έρευνα για τις τρεις επιθέσεις σε Τούμπα και Πηλαία ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ανακοινώσεις καταδίκης από όλα τα κόμματα. Μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα και πριν από λίγη ώρα στάλει μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας κατάλημα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Νωρίτερα είχε ζητηθεί η εκένωση και των κατοίκων της κοινότητας Φάκας επίσης προς την Ελάτια. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επιτόπου 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό του. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επίσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης προς Καλαπόδη. Τραγική τροπή έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτία ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άντρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν εάν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970. Θετικά εξελίσσονται σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ οι επαφές των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι πρόσφατες συνομιλίες στο Κατάρ πήγαν πολύ καλά και υποστήριξε ότι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά καλά. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλώων και Κρουαζιέρας. Η ΠΕΝΕΝ διαμηνύει ότι η απεργιακή κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά ανεξαρτήτως της έκβασης της δικαστικής διαδικασίας. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πράσινο οικιακό τιμολόγιο παραμένει στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατόρα, ενώ στα ίδια επίπεδα διατηρείται και το κειμενόμενο κίτρινο τιμολόγιο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο, το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται στα υπηρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα

0: σας με ασφάλεια.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: RG&E. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. RG&E στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

και το What You Want Do For Love, άλλο θέμα αυτό. Και στο μεταξύ έφυγε ο Victor Willis, ο frontman του δίσκο συγκροτήματος Village People. Έφυγε σε ηλικία 74 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση στην επίσημη σελίδα του συγκροτήματος στα social media. Γεννημένος στο Τέξας, ήταν ο βασικός τραγουδιστής και συνδημιουργός μεγάλων επιτυχιών όπως το YMCA, το Go West και το In the Navy. Το συγκρότημα γνώρισε μεγάλη επιτυχία, παγκόσμια επιτυχία, τη δεκαετία του 70, με τις χαρακτηριστικές εμφανίσεις των μελών που υποδίονταν στερεοτυπικούς ανδρικούς ρόλους. Ο Willis αποχώρησε από το συγκρότημα το 1980 και ακολούθησε μια μεγάλη νομική διαμάχη για τα δικαιώματα των τραγουδιών και επέστρεψε το 2017. Έφυγε λοιπόν στα 74 του.

Town, Your Women από τα 90s. Και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30 ειδήσεις για να μάθουμε τα τελευταία νέα, τις τελευταίες εξελίξεις. Ζαβά και Winston McAnuff. Αυτό ακριβώς, ο Μπούντιμπαχ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στη Φθιώτιδα, μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη φωτιά και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, στην επιχείρηση της κατάσβεσης από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου να είναι σε ετοιμότητα. Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την επίσκεψή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται οι 3 από τους 5 συνολικά ανθρώπους που τραυματίστηκαν από τις χθεσινές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί που ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, είπε χαρακτηριστικά. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ναϊκά, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

κορί σας και το μουχέρ. 24 χρόνια περνάνε πάρα πολύ γρήγορα πριν. Και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είμαστε 23 λεπτά πριν από τις 6, πριν από το φινάλε, πριν υποδεχθούμε την Κλαούντια Μάτολα στην, είμαστε στην πρώτη εκπομπή του Ιουλίου. Καλησπέρα ξανά, καλό μήνα να έχουμε. Τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-4429 και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio. Απόψε έχει Beth Hart, έχει και Moby. Εσείς για πού είστε, για πείτε μας.

Generation και Γιάννης Φιλιππάκης. Πολύ ωραία συνάντηση αυτή. Καινούργιο, κυκλοφόρησε πριν από 15 ημέρες περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Και για το τέλος σας άφησα το πιο ρομαντικό, γιατί έπεσα σε ένα άρθρο σήμερα που λέει ποιο είναι το πιο ρομαντικό πράγμα που μπορείς να πεις σε κάποιον. Αυτός ήταν ο τίτλος, οπότε καταλαβαίνετε, κανένα κλικ δεν γινότανε. Και η ερώτηση είναι αν το σ' αγαπώ είναι το πιο ρομαντικό πράγμα που μπορείς να πεις. Και η απάντηση σε αυτό, επιχείρησε να δώσει ο Αλέν Ντεμποτόν σε ένα βίντεο που, όπως λέει, υπάρχουν αμέτρητες φράσεις που συναγωνίζονται ως οι πιο ρομαντικές που μπορείς να πεις σε κάποιον, αν θέλουμε να ορίσουμε τον όρο ρομαντικός με μια πιο ουσιαστική λέει έννοια, κάποια που να συμβάλλει στην επιβίωση και την ενίσχυση της αγάπης. Τότε, λέει, ίσως χρειαζόμαστε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση. Έτσι λοιπόν η πιο ρομαντική φράση είναι, λέει, η εξής: αν σταματήσεις ποτέ να μου φέρεσαι όμορφα, θα σε εγκαταλείψω άμεσα. Και εξηγεί ο ίδιος ότι αυτή η φράση σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να ακούγεται σκληρή, ίσως και πικρόχολη, ακόμα και κάπως παρανοϊκή, σε κάθε περίπτωση πολύ μακριά από ό,τι ξέρουμε ως ρομαντικό. Όμως, όποιος έχει κακές, λέει, εμπειρίες από προηγούμενες σχέσεις, θα καταλάβει ότι αυτή είναι ακριβώς η φράση που χρειάζεται να πούμε, αν δεν θέλουμε οι πρώτες στιγμές τρυφερότητας, ενδιαφέροντος και ευγένειας ή σεβασμού, θα προσέθετα, να εξελιχθούν αργότερα σε γκρίνια, νεύρα και αυτό το γνωστό ότι παραμελεί ο ένας τον άλλον. Μια πικρή αλήθεια είναι ότι οι άλλοι μας φέρονται λίγο πολύ όπως υπονοούμε ότι αντέχουμε να μας φέρονται. Πες τα ψέματα.

Και η πρώτη εκπομπή του Ιουλίου κλείνει με αυτό το, με το Στροβέρ από την Αυστραλία. Κάναμε νομίζω έναν κύκλο στον κόσμο μας, στον πλανήτη μας και στις μουσικές του σε αυτή την πρώτη εκπομπή για τον Ιούλιο. Σας αφήνουμε τώρα, σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαόντια Μάτωλα εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο στις 4 θα είμαστε πάλι μαζί με τις μουσικές μας. John Stone για το φινάλε. Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο για τις δύο ώρες που πέρασαν, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό μήνα να έχουμε, καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: Πολυσυστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσυστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον Ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Stars για τους Rolling Stones το 2026 με νέο άλμπουμ, και θα τα ακούσουμε αυτό με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Θα τα πούμε αυτά όλες τις λεπτομέρειες, γιατί θα τα ακούσουμε παρέα μαζί πρώτη το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones εδώ στον κόσμο. Καλό μήνα, είπαμε, ο Ιούλιος μπήκε δυνατός με ζέστες πουλές. Κλάουδια Μάτουλα, Κώστας Γεωργακόπουλος στον ηχό, Πάροφ Στέλλαρ.

0: 103,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Μπιλάλ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazarte Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazarte Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Ακύλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος Radio.gr.

Because Everything Is Recorded και Peter Gabriel, single και αυτό στο 2026, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. 7 παρα 25 η ώρα, Τετάρτη 1η Ιουλίου, καλό μήνα. Ο Ιούλιος μπήκε γερά, μιλάμε για, διαβάζουμε μάλλον για ίσως το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει γίνει ποτέ. Θα δούμε ψυχραιμία και βλέπουμε τι καλοκαίρι θα είναι αυτό και πόσες ζέστες θα έχουμε. Μέχρι στιγμής την έχουμε γλιτώσει με τα μελτέμια, την έχουμε γλιτώσει με δροσερές μουσικές και στην Ελλάδα, στη σκηνή της Ελλάδας θα έρθουμε με Νεκρική Σιγή, Flow Profile, FL, Φάνης Λάμπρος στην παραγωγή, Βέβυλος και Πέρσα Σέργη. Ιστερόγραφο 2, η διαδρομή.

0: Λοιπόν, νεκρική σιγή, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Και αυτό ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε μόλις, έτσι, από τις ωραίες παραγωγές και τις ωραίες στιγμές. Στο παρελθόν να πάμε. Eminem.
1: Where's my snare?
0: Viber, στέλνετε τα μήνυματά σας και στο Viber. Cosmos Radio, σε ένα search, διαβάζουμε τα μήνυματά σας. Βλέπω εδώ και παραγγελιές, εννοείται, θα ακούσουμε Beth Hart. Είναι η μέρα σήμερα. Η Beth Hart ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή στο Θέατρο Λυκαβητού για μια φανταστική βραδιά. Θα τα πούμε, θα ακούσουμε Beth Hart σε λίγο.

Airteco.gr. Αυτό πατάς, κάνεις κλικ και στο κινητό σου και το κατεβάζεις και σε application. Μπαίνεις μέσα και βρίσκεσαι σε ένα ολόκληρο κόσμο του ραδιοφώνου. Εκεί ακούς τα πάντα με ευκολία, διαβάζεις, κατευθύνεσαι σε αυτό που θέλεις ακριβώς και την ώρα που το θέλεις εσύ. Τόσο εύκολα γίνονται όλα στο Airteco.gr. Οργανωμένο και τα έχει όλα.

Turn your radio on, Jason Emeras, από το album Grandma's Gospel Favorites. Λοιπόν, σε folk καταστάσεις ο Jason Emeras για το 2026. Έφτασε η βραδιά σήμερα στο Θέατρο Λυκαβητού, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο stage στρογγυλό, ρομαντικό. Μια βραδιά που θα ονειρευτούμε, θα απολαύσουμε την Beth Hart όσο καλύτερα γίνεται, και το κάνει και με την καρδιά της. Και ειδικά είναι special edition live αυτό, δεν είναι όπως όλα όσα έχουμε συνηθίσει. Έβγαλε και στα social media, στη σελίδα της, requests για να ζητήσουμε τραγούδια. Είναι συγκλονιστική στη σκηνή, όσοι δεν την έχετε δει και έχετε ειστήριο για απόψε, θα σας μείνει αξέχαστο, να είστε σίγουροι. Είναι υπέροχη η Beth Hart στη σκηνή. Τα δίνει όλα, είναι πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος, έχει πολύ ψυχή και είναι αληθινή blues τραγουδίστρια. Θα περάσουμε ωραιότατα. Caught out in the rain, το ζητήσατε εδώ βλέπω και στο Viber.

0: θηλυκός θείασος, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας.

0: διάκριση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεσαφινάδο, Stan Getz και Charlie Bird σε... από το Jazz Samba της Verve 1962. Αυτός ο μαγικός ήχος. Λίγο μετά τις 7, καλό μήνα. Απογευματάκι Τετάρτης, 1η Ιουλίου, Κλάουδια Μάτωλα εδώ, ένα road trip μουσικό, στο μικρόφωνο μουσικές. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Η Μαρίλια Γεροντίδη βρίσκεται απέναντί μου και θα φροντίζει τον ήχο μας. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr σε πάρα πολύ καλή ποιότητα και στέλνετε τα μηνύματά σας με όλους τους τρόπους που υπάρχουν. Viber, Messenger, Born Free, Andy Williams στον αέρα μας.

New Guinea, ακούσαμε Μαρία Χωσέ Γεργό στην Ισπανία σε μια πάρα πολύ ωραία παραγωγή που κυκλοφόρησε τώρα το 2026. Ο Λέοναρ Κοέν πριν φύγει από τη ζωή είχε πει ότι το να δίνεις το Νόμπελ στον Ντίλαν είναι σαν να δίνεις μετάλλιο στο Έβερεστ επειδή είναι το ψηλότερο βουνό. Και φυσικά ο Ντίλαν από τη δική του πλευρά μίλησε πάρα πολύ ωραία και σωστά όπως πάντα όταν σχολιάζει τη μουσική για τον Λέοναρ Κοέν και λέει ότι πολλοί άνθρωποι λένε για τη μουσική του Κοέν, για το πώς ερμηνεύει τους στίχους του, αλλά λίγοι μιλούν για τις μελωδίες του, που είναι το σημαντικότερο πράγμα στα τραγούδια του Κοέν, μαζί με το στίχο φυσικά που είναι μια ιδιοφυΐα ήταν ο Λέοναρ Κοέν, αλλά οι μελωδικές του γραμμές, οι μελωδίες του σε κάθε τραγούδι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε ακούσει ποτέ. Ήταν ένα σπουδαίο μυαλό.

το ολοκαύτωμα με έμπνευση τους μουσικούς που έπαιζαν το τελευταίο τους κομμάτι, συνοδεύοντας τους ανθρώπους που έμπαιναν στα κρεματόρια, ο Λέοναρντ Κοέν και ο Ντίλαν με τα ποιητικά του λόγια για τις μελωδίες του Κοέν που αποτελούν τη μεγαλύτερη ιδιοφυΐα του. Ακόμη και οι γραμμές αντίστοιξης δίνουν ένα ουράνιο χαρακτήρα, είπε ο Ντίλαν, και μια μελωδική ανάταση σε κάθε ένα από τα τραγούδια του. Και από όσο ξέρω, λέει ο Ντίλαν, κανένας άλλος δεν πλησιάζει κάτι τέτοιο όπως αυτό που πλησίασε ο Λέοναρντ Κοέν στη σύγχρονη μουσική. Bob Dylan στον αέρα μας.

Tonight από το Bob Dylan. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Ακολουθείτε και τις σελίδες μας στα social media. Έτσι παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Από το χθες λοιπόν, από τον Dylan θα έρθουμε στο σήμερα με τον Paul McCartney. Enjoy. Και το album The Boys on Dungeon Lane. Θα ακούσουμε το Days We Left Behind.

Things We Left Behind, λέει από Paul McCartney, στο 2026. Ο χρόνος που αφήσαμε πίσω, οι στιγμές. Τίποτα δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει, δεν μπορείς να τις σβήσεις, και κάπου υπάρχουν εκεί στη μνήμη σου όταν ο χρόνος περνάει τόσο πολύ και τα πράγματα αλλάζουν. Buckle, Florence, θα την απολαύσουμε 14 Ιουλίου.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Βίτα της ΕΡΤ. Foreign Tongues. Αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Βίτα της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Βίτα της ΕΡΤ.
5: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
2: Κόσμος 93,6.

αυτές οι ιδιαίτερες διασκευές, έτσι, Genesis Owusu, Paint It Black, ακούσαμε στο 2026, 8 παρα 20 είναι, καλό μήνα, βραδάκι Τετάρτης έρχεται κόσμος στα ραδιοφωνά σας, 93,6, Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα σε ένα road trip μουσικό, να απολαύσουμε τους Waterboys, να κάνουν και αυτή τη διασκευή τους στο καινούριο τους άλμπουμ, που έχουν μαζέψει και τραγούδια από το παρελθόν, που δεν τα είχαν κυκλοφορήσει. Τα έβαλαν μέσα σε ένα άλμπουμ και έβαλαν τελείως τον ήχο τους, έφτιαξαν γύρω από τον Knocking on Heaven's Door. Waterboys, λοιπόν.

Κοσμός. Classic.

Joe Stone, live ζωντανή εκτέλεση. Ακούσαμε το It's a Man's World. Και 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη, σημειώστε, θα απολαύσουμε Ναΐκα ζωντανά. Και ακούμε με Κάλλας το Bum Love. Θα το ακούσουμε και live.

Love, Κάλλας και Ναΐκα, ζωντανά 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Απόψε Beth Hart ζωντανά στο θέατρο Λεκαβητού σε λίγο, σε μια ιδιαίτερη συναυλία. Θα ακούσουμε παρά και το εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Πάμε Βραζιλία, σε ο Ζόρζε Μαρίζα Μόντε, Κλάουντια Μάτο λέγα στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Εμείς τα λέμε και στην Beth Hart, όσοι έρθετε, και αύριο εννοείται 60 εδώ στην ώρα μας, κόσμος πάντα στα ραδιόφωνά σας 93,6.

0: Πισιστράτητο Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Jazz Week στο Casa Roof Stage. Πέντε μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Bilal. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετίση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουίφτ. Jazz Week στο Casa Roof Stage. Η jazz του σήμερα, η θρύλη του αύριο.
2: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 8. Είναι Τετάρτη σήμερα, φίλες και φίλοι, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είναι και ο μήνας που ξεκινούν και οι άδειες. Και αρκετοί ήταν σήμερα οι Έλληνες που κανόνισαν να φύγουν για το πρώτο 15ήμερο. Οι πρώτες άδειες, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά, όπου κι αν βρίσκεστε. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτός είναι ο Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη και 25 Σεπτεμβρίου κλείνουμε ραντεβού στην Αθήνα, στο Λυκαβητό. We will always be the way we were. Το τελευταίο tour και ξεκινάει το ευρωπαϊκό tour ο Τζακ Σαβορέτη από την Αθήνα. Αυτή τόσο πετυχημένη περιοδία που φαίνεται να γίνεται και μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στον Τζακ Σαβορέτη, και λέω πετυχημένη γιατί θεωρητικά ξεκίνησε τον Απρίλιο και τον Μάιο δίνοντας δύο sold out live για πρώτη φορά στο Royal Albert Hall. Σημερινή εκπομπή άνοιξαν οι Loaded Honey, Jay Lloyd και Lydia Kito, το R&B group που μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία που αγγίζει φυσικά και την Neo Soul.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ερτέκο, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε, αφιερώματα, ό,τι θέλετε, τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, όπως και μέσα από το Viber επικοινωνούμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις και παρατηρήσεις σας. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι η μέρα που έρχεται η Beth Hart. Είναι η μέρα που θα την δούμε στο Λυκαβιτό σε λίγη ώρα, στο κύλο του θεάτρου. Μάλιστα, μου άρεσε πάρα πολύ που είδα και μια ανάρτησή της. Το έχουμε πει αυτές τις μέρες. Την Κυριακή είδα που είπε ότι όποιος θέλει ας μας στείλει στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook και παραγγελιές, request για τραγούδια που θα ήθελε να ακούσει ο Έλληνας φαν στο Λυκαβιτό, στο κύλο της σκηνής. Είμαι περίεργος πόσα τραγούδια έχουν συγκεντρωθεί από τα τραγούδια που αγαπάει ιδιαίτερα η Beth Hart, αλλά αγαπάει και το ελληνικό κοινό για να τα ερμηνεύσει η Beth Hart. Είμαι πολύ περίεργος να δούμε τι θα ερμηνεύσει σήμερα το βράδυ. Πάντως το σίγουρο είναι ότι η συναυλία θα είναι εξαιρετική. Μετά από τόσο καιρό, σε ένα ιδιαίτερο project, η Beth Hart σε ένα unplugged version στο θέατρο του Λυκαβιτού. You can't find light.

Αυτό είναι το Soul Shine, έτσι όπως ακριβώς το είχε ερμηνεύσει μέσα στο στούντιο ένα πιάνο, μια φωνή πριν από μερικά χρόνια όταν είχε ξαναέρθει στην Αθήνα και είχε δώσει το live στο θέατρο Βράχων. Το έχουμε πει φίλες και φίλοι, είναι καλύτερη στο Unplugged παρά κανονικά με full band πάνω στη σκηνή και θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για το θέατρο του Λυκαβητού να απολαύσουμε την Beth Hart live με ένα πιάνο, μια φωνή, με τον κιθαρίστα της και όλα τα όργανα, φτιάχνοντας ένα ιδυλιακό πραγματικά project μέσα στο κύλο του θεάτρου, στο θέατρο του Λυκαβητού, τώρα σε λίγη ώρα.

0: 103,6.
1: Let this be a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gaza The Roof Stage. Η βραβευμένη με Grammy Letizy, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Letizy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gaza The Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Είναι δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε με το Fast Car. Με το Fast Car και με την Tracy Chapman, που σας σήμερα το 2023, Tracy Chapman έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που έγραψε ένα τραγούδι country και έφτασε στην κορυφή των charts ως μόνη συγγραφέας, όταν η διασκευή του Luke Combs στο Fast Car του 88 πήγε στην κορυφή του αμερικάνικου Airplay Chart. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά 6 Απριλίου του 88 στο κύριο σίγγλ από το ομώνυμο ντεμπούτο το άλμπουμ της, και η εμφάνιση της Chapman στη συναυλία αφιερωμένη στα 70 γενέθλια του Nelson Mandela τον Ιούνιο του 88 είχε βοηθήσει πάρα πολύ το τραγούδι να γίνει επιτυχία και να μπει στο top 10 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ερτέκο, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε, αφιερώματα, ό,τι θέλετε, τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, όπως και μέσα από το Viber επικοινωνούμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις και παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Φυσικά δεν είναι μόνο η Beth Hart απόψε, είναι και sold out το Moby. Μετά από χρόνια ο Moby έρχεται στην Αθήνα, έρχεται στην Ελλάδα, στο release. Θα δούμε και τον Moby. Αυτά είναι, ξέρετε φίλες και φίλοι, τα δύσκολα. Ποιος να πρωτοδιαλέξει και πού να πρωτοπάει όταν γίνονται δύο και τρεις μερικές φορές πάρα πολύ καλές συναυλίες την ίδια ημέρα. Αυτό βέβαια δεν έχει γίνει μόνο πρώτη φορά. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά από την ημέρα που έχουν ανακοινωθεί τα live στην Αθήνα, σε ένα πολύ θερμό συναυλιακό καλοκαίρι, ότι θα υπάρχουν και μέρες που θα γίνονται και ένα και δύο πολύ καλά live, και σίγουρα ο κόσμος θα έχει πρόβλημα να προτιμήσει και να διαλέξει πού θα πάει και τι θα δει. Moby λοιπόν σε λίγη ώρα στο release στην Πλατεία Νερού.

Αυτός είναι ο Teddy Swims. Πολύ μεγάλη κουβέντα γίνεται για το πρόσωπο και για τη φωνή του Teddy Swims. Ο Teddy Swims μέσα στα 2019-20, ένα χρόνο, είχε ανεβάσει στο YouTube πάρα πολλά τραγούδια που έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση με την φωνή και φυσικά με τον τρόπο με τον οποίο βάζει μέσα σε ένα τραγούδι τη soul, την country, την pop και φυσικά το R&B, αυτό που ονομάζεται Blue Eyed Soul για την ακρίβεια. Καλλιτέχνης μας έρχεται από την Georgia και έχει κλείσει τα 31. Ένα από αυτά ήταν και η διασκευή, το cover του Weekend, και φυσικά παλιότερα είχε διασκευάσει και Marvin Gaye στο Nashville. Teddy Swims λοιπόν λίγο πριν τις 9 και εμείς πάμε να συναντήσουμε το Curtis Harding.

0: Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. 1η Ιουλίου, καλό μήνα φίλες και φίλοι, είναι Τετάρτη βράδυ, λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, αν έχετε φύγει διακοπές και αν παραμείνετε στην πόλη, μια χαρά είναι εκεί. Η πόλη έχει πάρα πολλά πράγματα, ωραία. Έχει πιάσει ζέστη βέβαια σιγά σιγά. Μπαίνουμε βέβαια και στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά έχουμε live, έχει πολλές εκδηλώσεις. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην Αθήνα. Όλα τα υπόλοιπα συμβαίνουν στον κόσμο στους 93,6. Καλωσορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ερτέκο, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε, αφιερώματα, ό,τι θέλετε, τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, όπως και μέσα από το Viber επικοινωνούμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις και παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτό είναι το Super Bloom, αυτή είναι η Jessie Ware, η Λονδρέζα Jessie Ware, την οποία την είχαμε μάθει από τις αρχές του χρόνου. Περιμέναμε το καινούριο της άλμπουμ, το ομώνυμο Super Bloom που κυκλοφόρησε τέλη Απριλίου. Το είχαμε μάθει καταρχήν το single της, το I Could Get Used To This. Ένα άλμπουμ, φίλες και φίλοι, το Super Bloom που κυκλοφόρησε με έναν εξαιρετικό παραγωγό, με τον James Ford στην παραγωγή, τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τους Depeche Mode, από τους Arctic Monkeys, από τους Gorillaz, τη Florence, την Kylie Minogue. Εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Paul McCartney. Paul McCartney με νέο άλμπουμ, Paul McCartney, The Days We Left Behind, από το The Boys of Dungeon Lane, και πριν από μερικές μέρες έδωσε και μια συνέντευξη στο φημισμένο πια Apple Studio, εκεί όπου γύρισαν οι μνήμες του Paul McCartney για το πώς ηχογραφούσε με τους Beatles μέσα στη δεκαετία του 60 με τον Ringo Starr και με τον John Lennon. Μίλησε στο New Musical Express και ο ίδιος εκδήλωσε και το ενδιαφέρον του του χρόνου, το 2027, να βγει σε περιοδεία ξανά σε όλο τον κόσμο.

Έφυγε σας σήμερα, φίλες και φίλοι, το 1995 ο Wolfman Jack. Ο Wolfman Jack ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περσόνα, ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς και αναγνωρίσιμους ραδιοφωνικούς παραγωγούς στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έγινε παγκόσμιο σύμβολο της rock and roll κουλτούρας τις δεκαετίες του 60 και του 70, γεννημένος στο Brooklyn, στην Νέα Υόρκη, και το όνομά του συνδεόταν από ένα χαρακτηριστικό άγριο ουρλιάσμα του λύκου. Η σταθμή και η φήμη του εκτοξεύθηκε όταν άρχισε να εκπέμπει από ένα ραδιοφωνικό σταθμό στα AM στο Μέξικο, ακριβώς στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών, και λόγω της ισχύς των μεξικανικών σταθμών η βραδινή εκπομπή το ακουγόταν σχεδόν σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική. Πολλές φορές όταν είχε καθαρό καιρό έλεγαν ότι το σήμα έφτανε μέχρι την Ευρώπη και την τότε Σοβιετική Ένωση. Είχε μια πολύ ιδιαίτερη φωνή, έκανε καριέρα και στην τηλεόραση, γνωστή περσόνα και στο American Graffiti το 73 και στο Midnight Special, όπου ήταν ο βασικός παρουσιαστής της δημοφιλούς τηλεοπτικής μουσικής εκπομπής του NBC, όπου φιλοξενούσε μεγάλα ονόματα της rock, της soul και της pop μουσικής σκηνής από τις αρχές του 70 μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 80. Και βέβαια στο απόγειό του η μαγνητοφωνημένη του εκπομπή μεταδιδόταν από περισσότερα από 2.000 ραδιόφωνα σε 53 χώρες σε όλο τον κόσμο, και ήταν και ο λόγος που μπορούσε κανείς να τον ακούσει μέσα από το AFN, το American Force Network. Ακουγόταν και στην Ελλάδα από τον τότε ραδιοφωνικό σταθμό της Αμερικάνικης βάσης στην Ελλάδα. Όλα αυτά για τον Wolfman Jack, αυτήν την τεράστια προσωπικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που πολλοί λένε ότι βοήθησε ιδιαίτερα την rock, τη rock and roll μουσική, αλλά και τη σχέση του με το συγκρότημα των Guess Who και το τραγούδι Clap for the Wolfman.

Αυτή λοιπόν ήταν η Crickets και That Will Be The Day. Και εμείς ερχόμαστε στο σήμερα 8 Αυγούστου, φίλες και φίλοι, στο φεστιβάλ στη Σάνη, στη Χαλκιδική, η Soul to Soul, μέχρι τις 9.30.

0: 93,6.
1: Χθες το βράδυ, μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής. 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Αγαπημένες συνθέσεις των Γιαννίδη, Καπνίση, Μουζάκη και άλλων σπουδαίων δημιουργών μέσα από τζαζ διασκευές με ήχο και ατμόσφαιρα των δεκαετιών 50 και 60. Με τους Ανδρέα Πολυζογόπουλο, Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, Γιώργο Γεωργιάδη και τη φωνή της Αθηνάς Ρούτσι. Χθες το βράδυ, εκεί όπου το ελληνικό τραγούδι συναντά τη τζαζ. 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ. Foreign Tongues. Αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Vita της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ.
2: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
0: Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με το What's Wrong With Me, με την Ολίβια Ροντρίγκο, από το τελευταίο της άλμπουμ σε συνεργασία με τον Robert Smith, τον Cure. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ολίβια Ροντρίγκο κάνει συνεργασία με τον Robert Smith. Μάλιστα, να το πούμε διαφορετικά, ο Ρόμπερτ Σμιθ εκτιμάει ιδιαίτερα την καριέρα, την πορεία και τη μουσική της Ολίβια Ροντρίγκο, και αυτό δεν φάνηκε μόνο στο Glastonbury που μοιράστηκε την σκηνή ως guest τραγουδώντας το Friday I'm in Love, η Cure, το εμβληματικό τραγούδι των Cure, ο Ρόμπερτ Σμιθ, ωστόσο στο καινούριο της άλμπουμ, στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες, είναι ένα από τα τραγούδια που κάνουν ιδιαίτερη αίσθηση από τον frontman της ιστορικής μπάντας των Cure.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ερτέκο, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε, αφιερώματα, ό,τι θέλετε, τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, όπως και μέσα από το Viber επικοινωνούμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις και παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο θρύλος, ο Al Green, φίλες και φίλοι. Al Green που επέστρεψε με 4 καινούργια τραγούδια μέσα στο 2026 και πολύ περισσότερο με ένα καλλιτέχνη που όταν τον ακούμε πραγματικά το θαυμάζουμε. Αυτός ο θρύλος της soul και gospel μουσικής σκηνής εδώ στο To Love Somebody, μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει πριν από πάρα πολλά χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του 60 η Bee Gees. Διασκεύασε μάλιστα και Velvet Underground το I Found a Reason, το Everybody Hurts που όλοι ξέρουμε με τους R.E.M. και το Reworked στο Perfect Day παρέα με τη Rai. Συνεργάστηκε και στο τελευταίο άλμπουμ της Rai με ένα τραγούδι στο Goodbye Henry, βάζοντας μόνο τη φωνή του, μόνο να μιλάει ο Al Green νομίζω ότι φτάνει και περισσεύει. Al Green λοιπόν πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6 και για τη συνέχεια φίλες και φίλοι πάμε να ακούσουμε τον Ziggy Marley παρέα με τον Trombone Shorty.

Σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, φεύγει ο Λούθερ Βάντρος. Ο Λούθερ Βάντρος, ένας από τους μεγαλύτερους και επιδραστικότερους τραγουδιστές της R&B και της Soul, έφυγε νεότατος ετών 54 στο New Jersey. Είχε σταματήσει δύο χρόνια να τραγουδάει γιατί είχε πάθει ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και βέβαια το Never Too Much ήταν το τραγούδι που πήγε στην κορυφή των R&B charts. Από την άλλη, όλοι τον θυμόμαστε και για τις συνεργασίες που είχε κάνει με την Diana Ross, με την Chaka Khan, με την Donna Summer, με την Carly Simon. Και ο Λούθερ Βάντρος, πέραν της μεγάλης πορείας που είχε κάνει στο χώρο της Soul και της R&B μουσικής, είχε κερδίσει και 4 βραβεία Grammy για το τελευταίο του άλμπουμ, το Dance With My Father.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Εύχομαι καλό μήνα σε όλους και σε όλες. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο. Και βέβαια θα σας πω και τι έγινε σήμερα το βράδυ και στο live του Μόμπι και στο live της Beth Hart. Τον απόϊχο από τις 2 πολύ μεγάλες συναυλίες που έγιναν στην πόλη μας σε ένα καλοκαίρι πάρα πολύ ζεστό συναυλιακά και σε έναν Ιούλιο που ανοίγει με τον ωραιότερο μουσικό δυνατό τρόπο. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά!

0: Σερβάρε Ινταμινάτουμ. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την πιενάλε σύγχρονη τέχνη Θεσσαλονίκη. Η τέχνη, όταν αφορά τη γηνή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
2: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
5: La Casa della Costanza.
4: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance, avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

ελέφαντα στον εξώφυλλο και μία νεκροκεφαλή. Η αισιόδοξη και η απεσιόδοξη πλευρά της ζωής. Η Big Joanna πάντως ηχογραφεί στην Maula Records, στην Anzer, στη Γαλλία. Και αυτό εδώ το Αιθιόπικα είναι το πρώτο με το οποίο και ξεκινάμε στον Νίκο τη διαδρομή μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Μουσαίους και πρέπει να παραμένουμε στους μεγάλους εμπνευστές και ένας από αυτούς ήταν σίγουρα ο Μουλάτου, που τότε ερχόταν από την Αιθιοπία φρέσκος πρέσκος. Τσιφάρα είναι το κομμάτι, ο τίτλος δηλαδή, και το άλμπουμ Μουλάτου of Ethiopia.

εσείς κάπου αλλού. Να πούμε, γιατί να μην πούμε για τους Whitefield Brothers που πέρασαν 15 ολόκληρα χρόνια να ηχογραφήσουν το άλμπουμ Earthology, στο οποίο και περιλαμβάνεται αυτό το υπέροχο Safari Strat.

influencers ζουν στο lead εκεί στην Μεγάλη Βρετανία. Εμπνέονται βεβαίως από την Αιθιοπία και όχι μόνο από αυτήν, και το Rome Moon είναι ένα κομμάτι

στοιχηματικό το γκρουπάκι που σκάει από την Κολομβία και την Μποκοτά. Και το όνομα αυτό είναι Cumbia del Desierto. Εκεί κρύβεται και ο τύπος που τραγουδάει, ο Ντεμπαρόντο δηλαδή. Έρχεται με αυτό το κομμάτι του Somos Les Hijos de Sol, το οποίο έφτιαξε στο άλμπουμ La Jungla.

Οι δύο, ο Πάολο και ο Σάνο, φτιάξαν το σκοντέντο, έφυγαν από την Κολομβία, πέρασαν στη Γενέβη και σε ένα συναυλιακό χώρο πίσω στο 2011, στο Βαρολίνο, σε ένα κονσέρτο από τον Μάστερ Έντι Παλμιέρι, συνάντησαν την έμπνευση και αποφάσισαν ότι θα ζήσουν στη Σουηδία για να φτιάξουν αυτό το «Lo bueno está aquí». Η Contento δηλαδή. Dalen Melon είναι το κομμάτι που έφτιαξαν πίσω στο 2000.

φτάσουμε επιτέλους εκεί που θέλουμε, στους χορούς δηλαδή του Τσιμπουτή, στις μουσικές που έρχονται από εκεί, σε αυτό το group που έκανε τη διαφορά και ηχογράφησε, στην Ostinato Records με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Αν γυρνούσαμε πίσω το χρόνο, θα φτάναμε στο 1974 να συναντήσουμε τον Lion King και έναν μεγάλο θαυμαστή, τον Burning Spear, τον King Asante. Αυτό το κομμάτι το ηχογράφησε τότε στην Soul Roots Records και The Lion Shall Rise.

χρόνο πριν, ακριβώς ο Bob Marley έγραφε αυτό εδώ το κομμάτι για τους προγόνους του, Slave Driver, και βεβαίως οι Wailers εκεί. Ηχογραφούσε στην Island Records και

Και έτσι ξαφνικά, όπως ψάχνω, βρίσκομαι στην εικόνα από τη γαλλική Πολυνησία. Είμαι στην Μπόρα Μπόρα, σε αυτό το εξωτικό τοπίο, και ο Αλφα Μπλόντι μου ανοίγει αγκαλιά. I wish you were here είναι αυτό που ηχογράφησε μόλις, δηλαδή στις 23 Ιουνίου του 2026. Ja Victory είναι το LP που θα ακολουθήσει. Εδώ είμαστε.

Όσοι θα δουν τον Τικεν Τζάφα κολλή στην Καβάλα, εννοείται πως θα ακούσουν και αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα εκπληκτικό κομμάτι ηχογραφημένο στη Γαλλία το 2024 με την μεγαλύτερη ορχήστρα του.

Θα φτάσουμε στην Παμακό να συναντήσουμε στο Μάλι το αγαπημένο μας ζευγάρι. Το ζευγάρι που μας έμαθε αυτές τις μουσικές, Αμαντού και Μαριάμ εδώ, και το κομμάτι από τα πρώτα τους εδώ σε μια εκλεκτή εκδοχή. Έκλειπε.

Winston McAnuff δεν σταματάει ποτέ. Τα έχει τα χρονάκια του, οι εμπειρίες δεν του λείπουν. Και εδώ συναντάει τους Java που μας έρχονται από τη Γαλλία για να φτιάξουν αγάπη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
2: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
0: Cosmosradio.gr. Δεύτερη ώριτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Καλώς ήρθατε στα παράξενα συγκροτήματα που έρχονται από το νότιο Λονδίνο και κρύβονταν για καιρό. Only Love, εδώ η Ezra Collective πλέον πρωταγωνιστούν και φέρνουν και τον Πάσελιε. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας.

εννοείται πως ήταν σε άλλο level και γι' αυτό έφτιαξαν και αυτές τις μουσικές όταν συναντήθηκαν. Ο γκούρου Τζαζ Μαντάζ συναντά και φέρνει στο στούντιο τον τεράστιο Donald Byrd. «Lounging with my friends», του είπε.

turntable. We'll have to

πέρασαν τα χρόνια και ο DJ Crash εννοείται πως αγάπησε τον Miles. Εμπνεύστηκε από αυτόν, πήρε και τον τοσινό Ροκόντο, μαζί φτιάξαν αυτό το Τα Σούι.

Άλλος που εμπνέεται και δεν σταματάει εκεί, αλλά μεταμορφώνει, ήταν και ο DJ Cam. Lost and Found ήταν ο τίτλος του άλμπουμ και στο εξώφυλλο είχε δάσος. Χαμένος στο δάσος λοιπόν,

Ο Χιού Μαζεκέλα, διάσημος μέγιστος τρομπετίστας και όχι μόνο μουσικός, Χιού Μαζεκέλα πριν από πολλά χρόνια έγραψε αυτό με τίτλο No Borders και μέσα εκεί έβαλε τη συμβουλή του. Don't go lose it, baby.

Φλασάκι μπερδεύεται παντού και έχει πολλές παρέες και ηχογραφεί τις μουσικές του. Εδώ βρίσκεται με τον Ράζ. Είναι ο Ράζ και ο Άφλα και αναρωτιούνται και οι δύο what's going on.

ακούσουμε στο Yoruba Club Mix, αλλά και στον Ρα μαζί με τους Ράφκατς. Όλοι αυτοί επιμελούνται τους ανθρώπους των μύθων. Wake up, they are the people

του Μπλέι Αμπολέι. Έχει γράψει πολλές μουσικές εδώ σε ένα από τα καλύτερά του. Το ονομάζει Air Dub Remix και μας συστήνει να προσγειωνόμαστε ενίοτε. Walk for Ground.

την Κολομβία σε αυτό το πίναμα δώρα πραγματικά αγάπης, στον Αμπελάρτο Καρμπόνο που δεν φεύγει ποτέ, αλλά και στους Ράντιο Μαλέμπε οι οποίοι ρεμιξάρουν σε στόλους.

Τσαμπιακού. Βρίσκεται στο Βερολίνο. Εκεί τα ηχογραφεί αυτά τα διαφορετικά άσματα του. Κούμπια, no get enemy, είναι ό,τι έφτιαξε.

εισαγωγή Mr. Bongo Records την ακολουθούμε και την παρακολουθούμε, έφτιαξε μέσα στο 2017 αυτή την εισοδία. Ο Ίτρισα Σουμαόρο είναι εδώ.

Τζετ Λούκας εδώ. Απλώς σύντομος και περιεκτικός. Play Insane and Simple Melody είναι το κομμάτι που έρχεται από το άλμπουμ που έφτιαξε με το όνομά του. Στη Third Man Records και πίσω στο 1975.

0: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία.